0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 26.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 96,3.
1: Αποκλεισμού θα παίξουν την Brands στα play-off του conference. Επανέρχεται δυναμικά για την απόκτηση του 26χρονου αμυντικού Βάνια Ντουρκούσιτς, ο δικέφαλος του Βορρά. Άγγιξε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι η Άρτεμις Βασιλάκη, που με πανελλήνιο ρεκόρ 8:26:38 ήρθε τέταρτη στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στην 7η θέση της 4x100 μεικτής ομαδικής, το ελληνικό σύνολο των Χρήστου, Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ νίκησε 4-0 εκτός έδρας στα Τρίκαλα και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Επομένως αντίπαλός της θα είναι η Athens Καλυθέα. Στα πρωιμή τελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 προκρίθηκε η Εθνική Παίδων, που επιβλήθηκε 83-78 της Σλοβενίας και σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Την τετράδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτός είναι! Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία! Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 ο Παναθηναϊκός, και αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέρφερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρφερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίραλ Τέρφερ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ. Από τη σέντρα του Κυριακόπουλου, το πλασέ του Τέσσερς, ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέντια και η λήξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ

Πολύ πολύ καλημέρα σας, Τετάρτη 12 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι πάντα στον Big Win Sport FM στους 94,6 με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών.

Μία πρόκριση και ένας αποκλεισμός ήταν ο απολογισμός της πρώτης ευρωπαϊκής ημέρας που αφορά την χώρα μας. Ο Παναθηναϊκός με νίκη στην παράταση δυσκολεύτηκε πολύ από την Τσέσκα 1948, αλλά με ένα γκολ του Σίριλ Ντέσσερ στην παράταση κατάφερε να κάμψει την αντίστασή της, να επικρατήσει 2-1 και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση των play-off στην ουσία του Conference League, για να βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τη League Phase της διοργάνωσης, αντίθετα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερε, παίζοντας και με 10 παίκτες από το 80 λεπτό, λόγω της αποβολής του Φορτούνη, να κρατήσει αυτό το σκορ και να προκριθεί στα play-off του Champions League. Αποκλείστηκε από την Αιμέγγεν, ήταν με το ίδιο σκορ, με 2-1, αλλά όπως ήταν ήδη γνωστό, σε περίπτωση αποκλεισμού, πράγμα το οποίο έγινε, ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa. Το έχουμε ξαναπεί και όσο κλισέ και αν ακούγεται,

γίνεται αυτήν την περίοδο, ειδικά που οι ομάδες μόλις έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους ή μάλλον βρίσκονται ακόμη σε φάση προετοιμασίας και δεν είναι σε full αγωνιστική δραστηριότητα και full αγωνιστικό ρυθμό. Το ζητούμενο σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία δίνουν αυτές τις εβδομάδες είναι απλώς να παίρνουν τις προκρίσεις. Δεν χρειάζεται να παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να παίζουν ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Πρέπει να δείχνουν κινησμό δηλαδή οι ομάδες, κάτι το οποίο έδειξε ο Παναθηναϊκός χθες στο μάτς στην Βουλγαρία, που δεν ήταν τόσο καλός, αλλά έκανε τη δουλειά του, έκανε τη δουλειά που λένε, και έτσι πλέον απομένει να σφραγίσει την συμμετοχή του στη League Phase του Conference, όπου θα παίξει τα play-off. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έδειξε σημάδια ετοιμότητας, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, το είδαμε και χθες. Δεν έχει την απαραίτητη φρεσκάδα, έχει και τις ατυχίες, γιατί για παράδειγμα αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό ο Ζώτα, και μένει να δούμε κιόλας και αν την πρόλαβε την ζημιά ή αν υπέστη κάτι πιο βαρύ. Αυτό θα το αναλύσουμε λογικά και θα το μάθουμε εντός ημέρας, το πολύ μέχρι αύριο, ενώ παίζοντας και με 10 παίκτες κιόλας και στην έδρα του αντιπάλου ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο το οποίο είχαν οι Πειραιώτες, και μοιραία έτσι γνώρισαν τον αποκλεισμό. Ωστόσο, όπως είπαμε, η χρονιά σαφέστατα δεν έχει χαθεί, σαφέστατα και φωνάζει για ενίσχυση ο Ολυμπιακός, και θα πρέπει να φορτσάρει και σε αυτό το κομμάτι, γιατί και το Europa League, η League Phase του Europa League έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και είναι μια διοργάνωση πολύ υψηλού επίπεδου.

Παράληψη μου σημαντική στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν καλημερίσαμε και την Κωνσταντίνα Πανούτσου, έτσι, που είναι στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Βέβαια, χθες, εκτός από τα ποδόσφαιρα που λέμε, είχαμε μια ακόμη μια πολύ μεγάλη διάκριση, ακόμη μια πτήση, θα λέγαμε, του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος συνεχίζει να μας κάνει περήφανους, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Έλληνας σάλτης, με την απλότητά του, αλλά με το σπουδαίο ταλέντο του, το οποίο έχει στο μήκος για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης, ο βασιλιάς του μήκους στην Ευρώπη, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με μια μια επίδοση στα 8.44 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό του Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, τέταρτη διαδοχική φορά στην καριέρα του, μετά το Βερολίνο, το Μόναχο και τη Ρώμη και το Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, ο θρόνος μάλλον στο Μπέρμιγχαμ ήταν άδειος και φυσικά καλύφθηκε από τον Μίλτο Τεντόγλου. Είχε κάνει άλματα στα 8.27, 8.19, δύο φορές 8.27, 8.19, αλλά το 8.44 ήταν αυτό το οποίο του έδωσε το χρυσό μετάλλιο. Σαφέστατα έκανε μετά και κάτι δηλώσεις, όπως πάντα απολαυστικός, απλά χρησιμοποίησε μια κακή λεξούλα όταν αντιλήφθηκε, όταν έκανε τις δηλώσεις του στο flash interview στην κρατική τηλεόραση, ότι κάπου είχε ξεχάσει το μετάλλιο.

Και έτσι με το 8-44 ο Μίλτος Τεντόγλου άφησε στη δεύτερη θέση τον Λιβετό τον Εχάμερ, ο οποίος είναι και εκείνος ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Είχε επίδοση 8-29 την καλύτερη του. Και τρίτος ο Βουλγάρος ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ με 8-26. Βέβαια η προκριματική αυτή διαδικασία για τον Μίκος, το όπως το είδαμε, στιγματίστηκε θα λέγαμε και από τραυματισμό του Φουρλάνη του Ιταλού, όπου ενδεχομένως να είχαμε πολύ περισσότερο ανταγωνισμό στον χθεσινό τελικό. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό το οποίο έχει το παιδί, δεν τον συζητάμε. Ωστόσο, εμείς μπορούμε να πανηγυρίζουμε ακόμη ένα μετάλλιο, ακόμη μία κορυφή για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Θα πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη από Κρέστενα, να πούμε την καλημέρα μας στο Στέφανο από την Λευκοσία, λένε για την... Για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, κρίμα λέει για χθες. Ένας άλλος φίλος λέει ότι από πέρυσι δεν έχει αλλάξει τίποτα και ο Ολυμπιακός ουσιαστικά παρουσίασε ό,τι παρουσίαζε και πέρυσι, όπου δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Είχε μια πολύ καλή παρουσία στη League Phase του Champions League, όμως το πρωτάθλημα δεν κατάφερε να το πάρει και γενικά δεν έπαιξε κάποιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχεις καινούριους παίκτες και παίζουν οι ίδιοι, το ίδιο πράγμα θα γίνει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε σήμερα και σήμερα έχει πάρα πολύ δράση. Έχει καταρχάς δύο τελικούς Super Cup. Ο ένας φυσικά είναι ο ελληνικός τελικός του Super Best Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο στις 8 η ώρα και στις 10 είναι το μεγάλο, το ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain, την κάτοχο του Champions League, κόντρα στην κάτοχο του Europa League, Aston Villa. Βέβαια έχει και τρία παιχνίδια προκριματικά για το Conference League. Στις 7 η ώρα είναι και τα τρία. Έχει Κατοβίτσε, Χάπολ Τελαβίβ, Κοπενχάγη, Τεμπρετσένη και Rapid Vienna, Σπάιντε. Ενώ έχει και δύο φιλικά σίγουρα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Το ένα είναι αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Λεβαδιακό στο Περιστέρι. Θα είναι, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, θα είναι και ελεύθερη είσοδος στο γήπεδο του Περιστερίου για να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Ατρόμητου, γενικά οι φίλοι του ποδοσφαίρου, αν θέλουν να δουν έτσι ένα παιχνίδι 7 η ώρα ανάμεσα, όπως είπαμε, στον Ατρόμητο και τον Λεβαδιακό, ενώ θα υπάρξει και τηλεοπτική κάλυψη μέσω του, θα υπάρξει κάλυψη μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, μέσω του λογαριασμού του YouTube της Περιστεριώτικης ΠΑΕ, ενώ έχει δίνει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό ο Άρης στις 10 η ώρα, καθώς βρίσκεται από χθες στην Ιταλία και σήμερα αντιμετωπίζει την Νάπολη. Καταλαβαίνουμε όλοι, είναι το πιο δυνατό προφανώς φιλικό το οποίο θα δώσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης και μάλιστα θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Nova Sports Prime. Τώρα έχουμε και ακόμα άλλα δύο φιλικά, είναι ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός του φιλανθρωπικού τουρνά το οποίο διεξάγεται και φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, όπου στις 6.30 παίζουν Βόλος Έλαμπετ με Ολυμπιακό Β. Είναι οι ομάδες οι οποίες ιτήθηκαν στα πρώτα παιχνίδια και στον τελικό, ας το πούμε, αυτού του τουρνουά, στις 9 η ώρα ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει την Καλαμάτα.

Καλημέρα και στο Δημήτρη από Χαβούζα που μας στέλνει τις δικές του ευχές. Και στις 3:30 σήμερα όσοι είστε σε ίντερνετ και έχετε έτσι πρόσβαση ίντερνετικά, έχετε πρόσβαση στο YouTube, μπορείτε να μπείτε στο YouTube της FIBA να παρακολουθήσετε την μεγάλη προσπάθεια την οποία θα καταβάλει σήμερα η εθνική μας ομάδα των παιδών για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία στα προημιτελικά. Θέλει να διεκδικήσει μια θέση για την τετράδα, έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο βέβαια, γιατί η Λετωνία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε αυτό το επίπεδο, ενδεικτικό για να σας δώσω να καταλάβετε τι αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα, η οποία χθες νίκησε τη Σλοβενία έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Λετωνία για να προκριθεί στα προημιτελικά το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 έριξε χθες 40 πόντους στη Σερβία. Νίκησε 99-59 τους Σέρβους. Η εθνική μας ομάδα επικράτησε 83-78 της Σλοβενίας και έτσι προκρίθηκε στα προημιτελικά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο το οποίο έχει η εθνική μας ομάδα απέναντι, όπως είπαμε, στη Λετωνία, που είναι ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, που έχει πάρα πολύ ταλέντο και το έχει δείξει με τη μέχρι τώρα πορεία της σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Λιθουανία-Γερμανία. Οι Λιθουανοί ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ιταλών, επικρατώντας 80-72. Οι Γερμανοί δυσκολεύτηκαν με τους Ισραηλινούς, επικράτησαν 78-75. Θυμίζουμε ότι το Ισραήλ μας είχε νικήσει στη φάση των ομίλων. Η Ρουμανία θα παίξει με την Γαλλία, με τη Ρουμανία να νικά 71-62 την Τουρκία, και τη Γαλλία να έχει πολύ εύκολο έργο απέναντι στη Γεωργία, καθώς νίκησε με 89-54. Ενώ το τελευταίο ζευγάρι αυτών των προημιτελικών, το οποίο ο νικητής του οποίου θα είναι αντίπαλος της Ελλάδας εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το τεράστιο εμπόδιο της Λετωνίας, είναι αυτό ανάμεσα στην Πολωνία και την Ισπανία. Οι Πολωνοί νίξαν πολύ εύκολα τους Τσέχους 96-68, ομοίως και οι Ισπανοί δεν συνάντησαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Ισπανία, την οποία νίξαν 97-60 απέναντι στο Βέλγιο.

Και φυσικά εκτός από τα ομαδικά αθλήματα έχουμε και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στην κολύμβηση αλλά και στον στίβο. Το στίβο εντάξει το καταλάβαμε και μάλλον το είπαμε και με αφορμή το χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Τεντόγλου χθες. Σήμερα όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές στον στίβο έχουμε δισκοβολία γυναικών πρώτο γκρουπ προκριματικών 1/20 με την συμμετοχή της Αναγλωστοπούλου, 2/20 έχουμε προκριματικά στα 200 μέτρα με Εμμανουηλίδου Σπανουδάκη Τσουκαλά και στις και πιο μετά έχουμε το απόγευμα το βράδυ βασικά 10/4 τον τελικό στην σφυροβολία γυναικών με την Σκαρβέλη, έχουμε τριπλούν στις 11/20 προκριματικό των ανδρών Ανδρικόπουλος Πανταζής της Χιάμης. Αυτά όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές στον στίβο σήμερα, ενώ στην κολύμβηση, η κολύμβηση ξεκινάει πιο νωρίς, είναι για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι, από τις 10:30 και μετά έχει προκριματικά 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών με Ρούτου Λαστάμου, 50 μέτρα ύπτιο στις γυναίκες Αντωνιάδου, 200 μέτρα πρόστιο Ντούμα και Ζαφυρόπουλο και στις 9:03 παρακαλώ, το βράδυ δηλαδή, στα 800 μέτρα έχουμε τον τελικό των ανδρών με τη συμμετοχή του Μαρκού.

την καλημέρα μας και στο Χιλιομόδι και μας έρχεται ένα μήνυμα το οποίο ρωτάει ποιον επιθετικό θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, φίλε, δεν την έχω την απάντηση να στη δώσω. Σύμφωνα πάντως με τα λεγόμενα του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ κινείται, υπάρχει μάλλον έντονη κινητικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω φωνάζει για την ενίσχυσή του στην επίθεση και θέλει οπωσδήποτε επιθετικό. Σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρει εδώ στον Big Win Sport FM ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο αναμένεται να πάρει επιθετικό, αναμένεται να κινηθεί για δύο επιθετικούς. Γιατί όπως όλα δείχνουν και όπως φαίνονται, μάλλον, όπως φαίνονται, και όχι μόνο όπως βλέπουμε δηλαδή, ο Γερεμέγεφ δεν υπολογίζεται αρκετά από τον Αλέσιο Λύση. Ο Μύθου έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον Σουηδό επιθετικό στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού. Συνεπώς, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κινηθεί για δύο επιθετικούς. Δεν έχουν διαρρεύσει κάποια καινούργια ονόματα. Είχε κυκλώσει μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή του Γιούρ, του Σκοτσέζου επιθετικού, ο οποίος έχει ξεκίνησε μάλλον πολύ εντυπωσιακά στην Σουηδία με την φανέλα της Σύριους, και λέω ξεκίνησε και χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, γιατί εχθές ανακοινώθηκε από την Σεβίλη ο Σκοτσέζος επιθετικός, έναντι 9,2 εκατομμυρίων ευρώ τον απέκτησε η ισπανική ομάδα από τους Σουηδούς. Ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, ήταν παράλληλα όμως και μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί απαιτούνταν αρκετά χρήματα για την περίπτωση του Γιούρ, ο οποίος όπως είπαμε κατέληξε στην Σεβίλη. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει στη λίστα του ήδη δύο επιθετικούς, μας τα λέγει και χθες ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, και λογικά προφανώς και όλος ο οργανισμός έχει επικεντρωθεί στην ρεβάνς με την Άντερλεχτ που είναι αύριο και δεν θα επέτρεπε, εφόσον έχει πολύ κρίσιμα παιχνίδια μπροστά του ο ΠΑΟΚ, έτσι, να τα μεταγραφικά σενάρια να φουντώνουν συνεχώς, έχοντας δηλαδή μια πολύ σημαντική ρεβάνς μπροστά του, σίγουρα παλεύουν τις περιπτώσεις των επιθετικών εκεί στον δικέφαλο του Βόρα, και λογικά μετά το μάτς με την Άντερλεχτ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, νομίζω ότι θα υπάρξουν νεότερα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, εκτός από τους δύο επιθετικούς, έχει στοχεύσει να αποκτήσει και έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Το όνομα το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βόρα είναι το Ντουρκούσιτς. Αν θυμάστε, ήταν μια περίπτωση η οποία είχε παίξει και πέρυσι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν είχε προχωρήσει. Ωστόσο, φέτος φαίνεται να είναι πολύ πιο προχωρημένη η κατάσταση και μάλιστα να υπάρχει αίσιο τέλος στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί όπως μεταφέρεται και από τα ξένα μέσα, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντουρκούσιτς από την Zenit, 26 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Σλοβενία ο συγκεκριμένος, με τη μορφή δανεισμού αναμένεται να τον πάρει από την Zenit, εκεί ανήκει στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, αλλά σύμφωνα και με τα όσα γράφονται και διαβάζοντας και μια είδηση τώρα που ανέβηκε στο site του Sport FM, ότι επιβεβαιώνουν και από το εξωτερικό ότι είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Zenit για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Βάνια Ντουρκούσιτς. Καλημέρα και στην Καλαμάτα, στον φίλο από την Καλαμάτα. Θα δεις σήμερα τη Μαύρη Θύλα που παίζει στις 9 η ώρα με τον Πανιόνιο. Νομίζω ήταν πολύ καλό το δείγμα γραφής το οποίο έδειξε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο Έλαμπετ. Η Καλαμάτα, την οποία θα τη δούμε στα μεγάλα σαλόνια της Στίγμαν Σούπερ Λίγκα από την επόμενη σεζόν, μετά από πολλά χρόνια. Ήταν μία από τις ομάδες που έλειπαν, η αλήθεια είναι, από την πρώτη κατηγορία. Έχει και σήμερα, όπως είπαμε, φιλικό στις 9 η ώρα, για να δούμε πώς ένα μικρό δείγμα εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patra. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
4: 4.100 ευρώ Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
6: Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε και λέγαμε πριν για τα φιλικά τα οποία έχει, εκτός από όπως είπαμε τα επίσημα, εκτός δηλαδή, εντάξει, το πιο δυνατό φιλικό είπαμε είναι αυτό ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Έχουμε και τα Ενελλάδη φιλικά, στο Πανθεσσαλικό δηλαδή, το, όπως είπαμε, στις 6.30 Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός Β' και στις 9 το Πανιώνιος Καλαμάτα. Είπαμε και για το Ατρόμητος Λεβαδιακός, το γήπεδο του Περιστερίου, στις 6 νομίζω είναι αυτό το παιχνίδι, ναι, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, στις 7 είναι, με συγχωρείτε, και την ίδια ώρα έχουμε, μισή ώρα μετά μάλλον, έχουμε επίσης ακόμη ένα φιλικό στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας.

φίλος ο Γιάννης από τον Νέο Κόσμο λέει για τον Ολυμπιακό ότι από τις 8 μεταγραφές που έχει κάνει, μόνο ο Γκουστάβος άξιζε τελικά. Άντε και λίγο ο Πόποβιτς, είναι η γνώμη του φίλου του Γιάννη, για τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Γκουστάβος ήταν όντως, ξεχώριζε γιατί με την ποιότητα την οποία έδειξε στο παιχνίδι. Η αλήθεια όμως είναι ότι και με τη χθεσινή εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός, φωνάζει ότι θέλει μεταγραφές. Οπωσδήποτε θέλει ενίσχυση και στα μπακ, θέλει ενίσχυση στα χαφ οπωσδήποτε. Και θέλει φυσικά και ακόμα ένα εξτρέμ, νομίζω, όπως φυσικά θέλει και έναν επιθετικό από τη στιγμή που όπως φαίνεται ότι οι άλλοι τρεις, είτε Ταρέμ, είτε Γιάρεμτσουκ, είτε Κλέιτον, για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται και μένει μόνο στο Ελκαμπή. Έβγαλε και ένα μάτς 120 λεπτών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και εκεί έδειξε ο Ολυμπιακός ότι χρειάζεται ενίσχυση και πρέπει να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, γιατί όπως είπαμε, στη League Phase του, η League Phase του Europa League έχει πολύ δυνατές ομάδες. Ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό. Μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές κιόλας, συγκριτικά με το Champions League, το Europa League ενδείκνεται να κάνεις και μια υπέρβαση. Γιατί όταν προχωράς στις knockout φάσεις του Europa League με τις ποιοτικές ομάδες τις οποίες έχει, πρόκειται περί υπέρβασης. Είπαμε εξ αρχής ότι και 10 η ώρα έχει το Ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Ο φίλος του ΠΑΟΚ ρωτάει τι ισχύει για Κουλούρη και Τέρκστεντ. Για Κουλούρη υπάρχει διάψευση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, όπως μας είπε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου χθες. Και όπως λέει και το ρεπορτάζ του δηλαδή, επειδή είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών και θα κινηθεί και την απόκτησή τους. Ο ένας από αυτούς δύο δεν είναι σίγουρα Κουλούρης. Τώρα για τον Τέρκστεντ δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν έχει κυκλοφορήσει, μάλλον δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά ούτε και διαψευστεί νομίζω από την πλευρά της ΠΑΕ. Πρόκειται για τον Δανό επιθετικό, ο οποίος ανοίγει στη Φέγενορ, αλλά η Φέγενορ δεν τον υπολογίζει για την φετινή σεζόν.

Εν τω μεταξύ, χθες και το πρωί, λίγο μετά την εκπομπή την οποία είχαμε, ανακοινώθηκαν και οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια στα παράθυρα, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 28 Αυγούστου με Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας και 31 του ίδιου μήνα με την Ισπανία. Το πιο δυνατό παιχνίδι, σαφέστατα, σε αυτά τα προκριματικά. Στο Telecom Center θα γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Λοιπόν, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις. Στα ευχάριστα είναι φυσικά η επιστροφή του Νίκα Λάθη μετά από μια διετία στην εθνική ομάδα. Και φυσικά πολύ ευχάριστο είναι και το γεγονός ότι είναι διαθέσιμος και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από την άλλη, όπως και ο Ρογκαβόπουλος βέβαια, αλλά από την άλλη, στα αρνητικά είναι ότι δυστυχώς δεν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν θα είναι επίσης και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού στο φινάλε. Από έναν τραυματισμό σημαντικό και σοβαρό στο φινάλε της περσινής σεζόν, αγωνιστικής περίοδου, και έτσι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Συνεπώς δεν μπορεί να υπολογίζει στους δύο συγκεκριμένους και βασικότατους και κομβικά στελέχη της εθνικής μας ομάδας, ο Βασίλης Σπανούλης. Ωστόσο, συγκριτικά με τα προηγούμενα παράθυρα, όπου εκεί είχαμε απρόσμενες ήττες από Ρουμανία εκτός και Πορτογαλία ειδικά εντός έδρας, θα έχει ένα πολύ πιο γεμάτο ρόστερ αυτή τη φορά ο Βασίλης Σπανούλης. Θα έχει Παπα-Νικολάου, είπαμε, θα έχει Καλάθη, θα έχει Λαρετζάκη, θα έχει Θανάση Αντετοκούμπο, θα έχει Μητογλου, θα έχει Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούμπο, Τολιόπουλο, Ντόρσε είπαμε, Μωραΐτη, Χαραλαμπόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Μπαζίνα, Νετζίπογλου, Φλιώνη, Καραγιανίδη και Περσίδη. Αυτές είναι οι κλήσεις των 17 παικτών που αποτελούν την προεπιλογή της εθνικής μας ομάδας.

Καλημέρα από αρχαία Ολυμπία, λέει ένας φίλος. Κακός Ολυμπιακός θες, πράγματι. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, αν και ευτύχησε να προηγηθεί χωρίς να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει. Έτσι, μια ατομική ενέργεια από τον Γκουστάβο Σα άνοιξε τον δρόμο, ας το πούμε, για το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι ειδικά μετά την αποβολή του Κώστα Φορτούνη, και μάλιστα αυτή η αποβολή ήρθε την ώρα που ο Ολυμπιακός ήταν στην επίθεση. Δεν ήταν δηλαδή ότι ο Φορτούνης έκανε κάποιο μαρκάρισμα να κόψει μια αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός και την μπάλα εκείνη την ώρα. Και όμως η φάση, όχι απλά δεν βγήκε φάση για τον Ολυμπιακό μπροστά, αλλά έμεινε και με 10 παίκτες που καταλαβαίνουμε όλοι ότι δυσκόλεψε πολύ περισσότερο το έργο των Ερυθρόλευκων. Είχε γίνει ήδη κιόλας το 1-1, οπότε ήταν όλα αρνητικά σε εκείνο το χρονικό σημείο για την ομάδα του Πειραιά, όπου δεν άντεξε και στην παράταση λήγησε, χάνοντας έτσι και την πρόκριση για τα play-off του Champions League, όπου θα αντιμετώπιζε κανονικά την Bodoglimt, όπου αυτό το ζευγάρι με την Union Saint-Gilloise προσφέρε αρκετά τέρματα και η Bodoglimt στην παράταση έκαμψε την αντίσταση των Βέλγων και έτσι θα αντιμετωπίσει την Nijmegen.

0: Για το φίλο τον Άγγελο Πανιόλε που λέει ότι υπάρχει το ρεπορτάζ του Πανιωνίου. Κανείς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Πανιόνιο. Είπαμε και στο πρώτο μισάωρο κιόλας εκπομπής ότι στις 9 η ώρα θα ανοίξει την τηλεόρασή σου, Κοσμοτέ Sport 2, Πανιόνιος Καλαμάτα, για να δεις και σε τι κατάσταση είναι η ομάδα, η δική σου, της Νέας Σμύρνης, η οποία πάντως στο πρωτοφιλικό εκεί, στο Πανθεσσαλικό, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής απέναντι στον Ολυμπιακό Β' ο Πανιόνιος, ο οποίος θα κάνει την δική του προσπάθεια φέτος για την επιστροφή του ξανά στα μεγάλα σαλόνια. Σε αυτό το σημείο όμως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Συμπαίκτης μας και σήμερα η bwin, ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή στοιχηματικά brands. Στην bwin βρίσκουμε τα κορυφαία πρωταθλήματα με build a bet και στο live, πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ολυμπιακός, όπως είπαμε, αποκλείστηκε από την Μέγγεν και θα παίξει απευθείας στη League Phase του Europa League. Στις 28 Αυγούστου είναι η κλήρωση, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Και εκεί θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase Ολυμπιακός, ο οποίος θα μπει σε αυτή την κλήρωση ως στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Η ομάδα του Πειραιά. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε χθες τη δουλειά του, επικράτησε μέσα στην Σόφια της Τσέσκα 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference. Θα περιμένει μία μερούλα ακόμα για να μάθει αντίπαλο, καθώς αύριο είναι το μάτς το οποίο ενδιαφέρει τους πράσινους. Αυτό ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την Χράντετς Κράλοβε. Γιατί από εκεί, από αυτό το ζευγάρι, ο ηττημένος του συγκεκριμένου ζευγαριού, ανάμεσα στην τουρκική ομάδα και την τσέχικη, θα είναι ο αντίπαλος του Τριφυλιού. Η Μπεσίκτας στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 1-0 και τώρα έχει και τη ρεβάνς στην έδρα της, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το μεγάλο φαβορί και το προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση από αυτό το ζευγάρι το έχει σαφέστατα η Μπεσίκτας. Είναι από τα προκριματικά του Europa το συγκεκριμένο μάτς, με, όπως όλα δείχνουν, ή μάλλον ανάλογα με τη φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, λογικά η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference θα είναι η Χραντέτς Κράλοβε.

Πέμπτη βέβαια, αυτό θα είναι το ένα μάτς το οποίο θα ενδιαφέρει τον Παναθηναίκο. Την Πέμπτη εδώ στην Ελλάδα θα έχει πολύ ενδιαφέρον σαφέστατα και η ρεβάνς του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεκτ σε 9.30. Είναι το προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι και sold out μάλιστα. Οι Βέλγοι έχουν ανακοινώσει sold out το συγκεκριμένο μάτς και λογικό θα μου πείτε γιατί πάνε με σαφές προβάδισμα κόντρα στον δικέφαλο του Βορρά αφού είχαν επικρατήσει με 1-0 στην Τούμπα με ένα γκολ στα 16-17 δευτερόλεπτα το οποίο σημείωσαν οι Βέλγοι. Ο ΠΑΟΚ αν και προσπάθησε, είχε και χαμένο πέναλτι, δεν κατάφερε έστω να ισοφαρίσει και να φέρει την σειρά στα ίσα και να είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα στη ρεβάνς του Βελγίου. Οπότε πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή, να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του 1-0, να πάρει μια νίκη με διαφορά 2 τερμάτων και έτσι να συνεχίσει και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αλλάζουμε λίγο το περιβάλλον του ποδοσφαίρου και πάμε σε αυτό του μπάσκετ. Γιατί διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα περίεργο στο Ισραήλ, μια αποκάλυψη που έχει κάνει το Sport 5, είναι κανάλι στο Ισραήλ και γράφει τα εξής. Ο ιδιοκτήτης της Χάπολ Τελ Αβίβ, ο Όφερ Γιαννάη, ο ιδιοκτήτης της ομάδας στην οποία είναι προπονητής ο Δημήτρης Ιτούδης, έστειλε λέει μια πρόταση στον Ντένις Ρόντμαν και του προσφέρει 100.000 δολάρια να επισκεφθεί το Τελ Αβίβ και να δουλέψει με την ομάδα στον τομέα του rebound. Ο Ντένις Ρόντμαν, για όσους δεν το γνωρίζετε, για όσους δεν το θυμάστε, ίσως δεν το προλάβατε, ήταν ένας εκπληκτικός rebounder για τους Chicago Bulls και παλιότερα στους Pistons. Μιλάμε για έναν. Ήτανε η δήμον στα rebound ο Ντένις Ρόντμαν. Ο Όφερ Γιαννάη λοιπόν θέλει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, έτσι, ενισχυτική διδασκαλία, στο πούμε έτσι, με τον Ντένις Ρόντμαν και στους παίκτες της Χάπολ Τελ Αβίβ, πώς να παίρνουν θέση στο rebound. Του προσφέρει λοιπόν 100.000 δολάρια για να επισκεφτεί το Τελ Αβίβ και να δουλέψει με την ομάδα της Χάπολ, να δουλέψει με τους παίκτες για να τους μάθει τα μυστικά του πώς να παίρνεις rebound. Επίσης η ομάδα λέει θα του καλύψει πτήσεις με business, προφανώς θέση, και με σπίτι αν θέλει να εγκατασταθεί στο Τελ Αβίβ. Ορίστε, ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή από τον Όφερ Γιαννάη. Η Χάπολ Τελ Αβίβ, η οποία εχθές ενεπλάκει το όνομά της ως πιθανός προορισμός του Ράσελ Ουέστμπρουκ, παρακαλώ, ένας παίκτης ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα είναι στο NBA και την επόμενη σεζόν. Ακούστηκε λοιπόν, κυκλοφόρησε μία φήμη ότι η Χάπολ Τελ Αβίβ προσπαθεί να τον φέρει στην Ευρώπη, τον εκπληκτικό αυτό παίκτη, όπως είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Πάντως, κατά διάρκεια της ημέρας θες, διαψεύστηκε μέσω του τύπου του Ισραήλ ότι δεν ισχύουν οι συγκεκριμένες φήμες, αν και η αλήθεια είναι ότι το έβγαλαν αξιόπιστα αμερικανικά μέσα αυτό. Γι' αυτό έτσι πήρε και πολύ μεγαλύτερη έκταση, δηλαδή δεν ήταν ένας απλός λογαριασμός στα social media που έγραψε μία φήμη, όπως συνηθίζεται στην εποχή μας να συμβαίνει αυτό. Το έγραψαν μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες περί ενδιαφέροντος και ζεστού ενδιαφέροντος της Χάπολ Τελ Αβίβ για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Διαψεύστηκε πάντως από τους Ισραηλινούς.

Ένας φίλος προφανώς έχει προλάβει και το Rodman. Λέει: έχω μαζέψει χιλιάδες rebound για τα παιδιά μου και μπορώ να καταλάβω την τεχνική του. Μπορώ να διαβάσω πού θα πάει η μπάλα πριν βρει Στεφάνη. Ναι, αυτό λέγεται ότι νομίζω το έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, ότι παρατηρούσε και τους συμπαίκτες του και στο ζέσταμα τους παρατηρούσε γενικά και σαφώς και στις προπονήσεις το πώς σούταραν οι συμπαίκτες του και συγκέντρωνε, ας το πούμε, και ήξερε τι πιθανότητες έχει να βρεθεί μπάλα με τον τρόπο που, πού θα βρεθεί μπάλα με τον τρόπο που σουτάρουν, αν ήταν άστοχο το σουτ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια ξεχωριστή τεχνική, θα λέγαμε, οπότε με τον ίδιο τρόπο δηλαδή σουτάρει, οπότε συνήθως και τα άστοχα σουτ πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση περισσότερο. Και έτσι ο Ντένις Ρόδμαν αυτό το παρατηρούσε, πώς σουτάρουν οι συμπαίκτες του και πού, άμα είναι άστοχο το σουτ, πού συνήθως καταλήγει η μπάλα, και γι' αυτό είχε τόσο καλό timing στο rebound και ήξερε πού να σταθεί ακριβώς έτσι ώστε να το μαζέψει. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό παίκτη. Νομίζω ότι ο Ντένις Ρόδμαν είχε κάνει μάτς το οποίο δεν είχε βάλει ούτε έναν πόντο, αλλά έχει τελειώσει μάτς με 20 rebound, κάτι τέτοιο.

Είναι παίκτης ο οποίος έχει πάρει 34 rebounds σε ένα παιχνίδι. Για να καταλάβουμε δηλαδή ότι ήταν ένας εκπληκτικός rebounder και γι' αυτό άλλωστε αυτή τη δουλειά τον θέλαν οι ομάδες που τον είχαν να κάνει και την έκανε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό άλλωστε ήταν και αναπόσπαστο κομμάτι και σημαντικό γρανάζι στην τεράστια ομάδα των Chicago Bulls, σαφέστατα του μεγάλου Air, του Jordan, αλλά ήταν βασικότατος και κομβικότατος θα λέγαμε και σε αυτή την τριετία που αγωνίστηκε στους Bulls, αλλά ήταν και πολύ σημαντικός και στους Pistons και στους Spurs αργότερα που έπαιξε και μετά όπως είπαμε στους Bulls. Εκεί ουσιαστικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του, το πάνω στον Dennis Rodman, αρκετά μεγάλο το δείγμα αυτά τα 12 χρόνια, γιατί μετά στους Lakers το 99, Mavericks το 2000, από εκεί και πέρα νομίζω η καριέρα του πλέον είχε αρχίσει έτσι να φύγει, ας το πούμε. Δεν ήταν ο Rodman που γνωρίζαμε, ο οποίος πάντα σε κάθε παιχνίδι έβαφε και με χαρακτηριστικό χρώμα το κεφάλι του,

0: Ο φίλος εδώ θυμήθηκε αυτό το, την ιστορική επίδοση του Ντένις Ρόντμαν όταν ήταν παίκτης των Spurs σεζόν 93-94, όπου σε back-to-back παιχνίδια δεν σκοράρε καθόλου, είχε 0 πόντους, αλλά μάζεψε 49 rebound, 25 στο πρώτο, 24 στο δεύτερο, σε δύο μάτς. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά καταλαβαίνουμε τι συνεισφορά είχε με τα 49 rebound τα οποία πήρε. Και είπαμε, ο Ρόντμαν ήταν ένας από τους κορυφαίους rebounder και γενικά καλός αμυντικός στην ιστορία του NBA. Ένας άλλος φίλος μας στέλνει το μήνυμα με νοσταλγία. Λέει: Καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει όταν μιλάνε για τον Ρόντμαν και κάνουμε δίλεπτη εισαγωγή για να εξηγήσουμε ποιος είναι και αν τον ξέρουμε. Σωστό και αυτό, αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε. Έχουμε 2026 πια. Ο Ντένις Ρόντμαν ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε τέλη δεκαετίας 80, δεκαετία 90.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Βουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
4: Σπόρ FM Πάτρα.

0: 4,6.
1: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
2: Σωστός ο παίχτης.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Η ιστορία έγραψε στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με άλμα στα 8.44 κατέκτησε για τέταρτη φορά στην καριέρα του το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στον τελικό του επικοντό προκρίθηκαν Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, δέκατος στη σφυροβολία με βολή στα 75-72 ο Χρήστος Φαριτζάκης. Μια πρόκριση και ένας αποκλεισμός ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα ποδοσφαίρου. Το ειστήριο για τα Play-off του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε μετά από 120 λεπτά ήττα με το ίδιο σκορ από την Αϊμέγεν και έμεινε εκτός συνέχεια Champions League, αλλά θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Europa. Την νοοτροπία των παικτών του Παναθηναϊκού και τη συμβολή του ιατρικού επιτελείου της ομάδας για τη συμμετοχή των σκόρερ Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς απέδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ την πρόκριση του τριφυλιού. «Η νίκη μας δεν ήταν σεξι και όμορφη, αλλά ο στόχος ήταν να περάσουμε», δήλωσε στην τηλεόραση του Sky. Στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη στάθηκε ο Χωσή Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. «Έπρεπε να αμυνθούμε, όμως δεν αντέξαμε στο τέλος. Δεν θα τρελαθούμε, γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε το Europa League», τόνισε ο Βάσκος τεχνικός. «Τεράστια απογοήτευση, πρέπει να δούμε τι φταίει», τα λόγια του Ρέτσου στο Μεγά. «Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να νικήσουμε», τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του σημερινού αγώνα με τον Όφη για το Super Bet Super Cup. Με τη Λεύσκη Σόφια στα παίξει η Ένωση στα play-off του Champions League. Περήφανος που φόρεσα τη φανέλα, φεύγω ως πρωταθλητής, το μήνυμα του Κάλενς. «Θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη», τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ σήμερα για το Super Bet Super Cup. Με Ντίκμαν αλλά χωρίς Μπόρχα Γκονθάλεθ, η αποστολή των κριτικών. Αναχωρεί σήμερα και το Βέλγιο η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την Καϊρά θα αντιμετωπίσουν αν προκριθούν οι Θεσσαλονικείς, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν με την Μπραν στα play-off του Conference. Για συμφωνία του δικεφάλι του Βορρά με τη Ζενίτ για την απόκτηση του 26χρονου αμυντικού Ντρούκιτς με τη μορφή δανεισμού, κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Άγγιξε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι η Άρτεμις Βασιλάκη, που με πανελλήνιο ρεκόρ στα 8.26.38 ήρθε τέταρτη στα 800 μέτρα ελεύθερο. Στην 7η θέση της 4x100 μεικτής σωματικής στο ελληνικό σύνολο των Χρήστου, Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ Under 16 προκρίθηκε η Εθνική Παίδων, που επιβλήθηκε 83-78 της Σλοβενίας και σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Την πρόκριση στα play-off του Champions League πήρε η Bodo Glimt μετά το 3-2 επί της Union Saint-Louis, όπως και η Χάπολ Μπερσεβά, η οποία επικράτησε 2-0 του Ερυθρού Αστέρα, και η Λεύσκη Σόφιας που νίξε 0-1 την Καϊράτ. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Απόλλων Λεμεσού ηττήθηκε 4-2 από την Μπραν και αποκλείστηκε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών και Κωνσταντίνα Πανούτζου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Ο Ρόντμαν λέει ένας φίλος σε συνέχεια της κουβεντούλας που ανοίξαμε την πρώτη ώρα. Λέει το πικ της καριέρας του ήταν η ταινιάρα WD με τον Van Damme. Ωραία είχε παίξει, δεν λέω. Αλλά είσαι λίγο κακούλης γιατί και αγωνιστικά πρόσφερε. Πρόσφερε ο Ρόντμαν. Δεν ήταν ξέχωρα από την έξογη παιδική του ζωή που και εκείνη απασχολούσε αρκετά. Ήταν ένας πολύ δυναμικός παίκτης και νομίζω ότι είναι ένας συμπαίκτης που θα τον ήθελαν όλοι. Ήταν για τη βρώμικη δουλειά που λένε, να πάρει τα rebound του, να παίξει τις αμυνές του. Ήταν αρκετά χρήσιμος παίκτης.

0: bringing out the beauty in you. What? Yeah. Yeah.
1: Ένας άλλος φίλος, όπου λογικά θα είμαστε κοντά ηλικιακά, θυμάται, λέει, τις εκπληκτικές μάχες που μας χάρισαν. Ένα από τα καλύτερα highlights, λέει, της ιστορίας, ο Ρόντμαν μαζί με τον Σον Κέμ. Νομίζω θα αναφέρεσαι προφανώς στους τελικούς του 1996, τους Chicago Bulls με τους Seattle Supersonics. Εκεί πραγματικά, ναι, προφανώς, ο Σον Κέμ, ο κορυφαίος παίκτης των Supersonics, είχε για προσωπικό αντίπαλο και τον είχε πάρει έτσι μονοπόλιο, ας το πούμε, ο Ντένις Ρόντμαν στην άμυνα. Πραγματι είχε πολύ σκληρές μονομαχίες, πάρα πολύ physical το παιχνίδι, πολύ σπρόξιμο, αγωνιές, τραστόκ βέβαια, οι δυο τους, αλλά ο Ρόντμαν την έκανε την δουλειά του, εκπληκτικός παίκτης και όσον και με τον Γκάρι Πέιτον. Και περιμένουμε τώρα, μιας και αναφερθήκαμε σε Seattle Supersonics, όπου περιμένουμε σιγά σιγά να επιστρέψουν και εκείνοι στο NBA. Είναι μια ομάδα η οποία, κακά τα ψέματα, μας έλειψε αρκετά. Για πλάκα, λέει, το έστειλα ο φίλος ότι έπαιξε. Πάντως έπαιξε και καλά και στην ταινία στο WD με τον Βαντα. Μια χαρά ήταν ο Ρόντμαν. Λέει, όχι, πλάκα έκανα. Λέει, παικτάρας ο Ρόντμαν. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι okay, δεν τον βάζει στο top 10 όλων των εποχών ή στο top 20 όλων των εποχών, αλλά νομίζω πραγματικά η κατάλληλη λέξη για τον Ντένις Ρόντμαν είναι ότι ήταν ένας εκπληκτικός συμπαίκτης. Δηλαδή, όλοι ήθελαν έναν Ντένις Ρόντμαν στην ομάδα τους. Είτε για να κάνει την βρώμικη δουλειά της άμυνας, είτε για να κάνει την βρώμικη δουλειά των rebound. Όλοι αυτοί οι παίκτες, αυτή η κατηγορία παικτών, και για τον μπάσκετ κυρίως έτσι δεκαετίας 90, όπου υπήρχαν συνήθως ομάδες ένα-δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Εντάξει, οι Chicago Bulls με τον Ντένις Ρόντμαν ευτύχησαν να είχαν τον κορυφαίο όλων των εποχών, τον Jordan, αλλά και οι παίκτες του Ρόντμαν ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι. Εξακολουθούν να είναι τέτοιου είδους παίκτες πολύ χρήσιμοι για τις ομάδες. Πάντα στα ομαδικά έτσι γίνεται. Γι' αυτό είναι και άλλωστε ομαδικά τα αθλήματα, έτσι. Γιατί όλοι προσφέρουν ανάλογα με το πόστο το οποίο υπηρετούν.

Αφήνουμε για λίγο τον μπάσκετ, γιατί ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε πριν από λίγο ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς συμφώνησε με την Μπεσίκτας. Υπάρχει προφορική συμφωνία λοιπόν της τουρκικής ομάδας με τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος αποχώρησε από την Ιουβέντους. Ασπρόμαυρα θα φορά.

πάει, όπως όλα δείχνουν, και την επόμενη σεζόν. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους αετούς της Κωνσταντινούπολης, της Μπεσίκτας, όπου έχει Ιταλό προπονητή, τον Ιταλιάνο. Η Μπεσίκτας, η οποία απέκτησε ήδη αυτό το καλοκαίρι και τον Λεάνδρο Τροσάρ, είχε εμπλακεί το όνομά της και στην υπόθεση του Σαλάχ, ωστόσο από την Μπεσίκτας έλεγαν αργότερα ότι δεν ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη περίπτωση του Σαλάχ, γιατί αυτή ήταν η πρώτη τουρκική ομάδα η οποία ακούστηκε για τον Αιγύπτιο επιθετικό, ο οποίος τελικά κατέληξε στην Τραμζονσπορ με ένα πλούσιο πάροχο συμβόλαιο που θα το αποφέρει ετησίως 17 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η Μπεσίκτας λοιπόν μετά επικεντρώθηκε στην περίπτωση του Βλάχοβιτς. Ο Βλάχοβιτς δεν συνέχισε στην Γιουβέντους. Έχει λοιπόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, προφορική συμφωνία με την Μπεσίκτας και ενδεχομένως και εντός της ημέρας να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Άρα, στην Τουρκία του χρόνου, μάνι μάνι, τι θα έχουμε? Θα έχουμε Σαλάχ. Θα έχουμε Βλάχοβιτς όπως Σαλάχ στην Τραμζοσπορ, Βλάχοβιτς όπως όλα δείχνουν στην Μπεσίκτας, όπου παρεπιπτόντως στην Τραμζοσπορ ακούγεται ότι παλεύει και την περίπτωση του Ντάργουιν Νούνιες. Θέλουν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί στην τραπεζούντα να φτιάξουν το δίδυμο της Λίβερπουλ, το Σαλάχ Ντάργουιν Νούνιες. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Βλάχοβιτς στην Μπεσίκτας, όσοι μένει Γαλατά Σαράι, Λουκάκου η Φενέρμπαχτσε. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί χρήμα μιλάμε πέφτει στην Τουρκία.

Ένα άλλο φίλο λέει: καλημέρα, γνώμη για Larry Bird. Νομίζω γνώμη δεν μπορεί να πει για τον Larry Bird. Μιλάνε τα πεπραγμένα του. Ένα εκπληκτικό παίκτη. Αν παρακολουθήσει, αν βάλει βίντεο να παρακολουθήσει το πώ έπαιζε. Ήταν ένα παίκτη πολύ μπροστά από την εποχή του. Για το ύψο του, ένα εκπληκτικό σουτέρ. Εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχουν παίξει ποτέ στο NBA και γενικά που έχουν παίξει μπάσκετ, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο Larry Bird, τα πεπραγμένα του νομίζω δείχνουν το τι παίκτη είναι. Ξέρεις, σε κάτι τέτοιου παίκτε δεν λες ακριβώς γνώμη. Μπα πει γνώμη, δηλαδή έχουν κάνει παπάδες που λένε στο γήπεδο ορισμένοι παίκτε. Οπότε δεν μπορεί να πει ακριβώς τη γνώμη σου, απλά είναι μετά η προτίμησή σου. Αν σου αρέσει αυτά που έκανε ο Larry Bird, αν σου αρέσουν αυτά που έκανε ο Jordan, αν σου αρέσουν αυτά που έκανε ο Kobe και πάει λέγοντα. Δηλαδή, ή τώρα, την τωρινή εποχή, αν σου αρέσουν αυτά που κάνει ο Λεμπρόν, ο Γιάννη, ποιο άλλο, ο Κάρι. Δεν μπορεί να πει γνώμη ακριβώς. Δεν συζητάμε εδώ αν ήταν καλό ή κακό. Πεκταράδε ήταν όλοι αυτοί. Αλλά ο Larry Bird ήταν ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά μια έτσι ατραξιόν με την καλή την έννοια. Δηλαδή πλήρωνε εισιτήριο και Celtics να μηνύσουν να πα να τον δει. Ένα παίκτη ο οποίο φημολογείται ότι την ώρα του παιχνιδιού έλεγε στον προσωπικό του αντίπαλο ότι θα πάει στην τάδε ή στη δυναγωνία και θα σουτάρει και θα το βάλει από εκεί. Ορισμένε φορέ οι αμυντικοί δεν τον άκουγαν, άλλες τον άκουγαν, αλλά δεν τον προλάβαιναν και το αποτέλεσμα και η κατάληξη ήταν η ίδια. Ο Larry Bird είχε σημειώσει κάποιο καλάθι.

για τον Larry Bird. Για τους νεότερους υπάρχει μια τρομερή ιστορία, μιας και έστειλε αυτό το όνομα ο φίλος για τον Larry Bird. Υπάρχει μια εκπληκτική ιστορία για να καταλάβουμε δηλαδή για το τι παίκτη μιλάμε, έτσι. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο NBA πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, μία από τις μεγάλες αντιπαλότητες στο NBA ήταν το μεγάλο derby Celtics Lakers. Οι Celtics ήταν να αντιμετωπίσουν τους Lakers, αλλά πριν το μεγάλο αυτό παιχνίδι, το 1986 έχει γίνει αυτό, και μάλιστα ανήμερα Γιου Βαλεντίνο, 14 Φεβρουαρίου, έπαιζαν οι Celtics με τους Blazers. Ο Larry Bird λοιπόν, δεξιόχειρας, ήθελε λέει να φυλάξει το δεξί του χέρι και να μην το κουράσει, να μην τραυματιστεί, και έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι σουτάροντας μόνο με το αριστερό σε εκείνο το μάτς ο Larry Bird. Ξαναλέω, 14 Φεβρουαρίου του 86, παιχνίδι Celtics Blazers, και θα ακολουθούσε για τους Celtics το μεγάλο derby με τους Lakers. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν, το οποίο ο Larry Bird δεν χρησιμοποίησε το καλό του χέρι, αλλά έπαιξε με το σε εισαγωγικά κακό του το αριστερό. Τελείωσε το παιχνίδι λοιπόν με 47 πόντους, 14 rebound και 11 assist. Είχε 10 στα 21 από την, στα εντός παιδιάς, και οι Celtics δυσκολεύτηκαν, νίκησαν στην παράταση 120-119 τους Blazers, αλλά ο Larry Bird δεν χρησιμοποίησε καθόλου στην εκτέλεση το καλό του χέρι το δεξί, χρησιμοποίησε το αριστερό. Παρόλα αυτά δεν τον εμπόδισε να τελειώσει ένα παιχνίδι με triple-double, με 47 από τους 14 rebound και 11 assist. Αυτός ήταν ο Larry Bird. Και έτσι, με αυτή την μικρή ρετρό ιστοριούλα από τον μαγικό κόσμο του NBA, το 1986, το μακρινό 1986, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε και ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και θα το γράψεις αυτό το κειμενάκι έως 1000 λέξεις. Θα το στείλεις στο info@traininghub.edu.gr. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και να διεκδικήσεις μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210 010 67 00.

άλλο ένα όνομα που στείλατε από παίκτη έτσι δεκαετίας 80 με 90 μέχρι τα μέσα 90 και λίγο πιο μετά, ο Clyde Drexler. Άλλος ένας εκπληκτικός παίκτης, ένας αέρινος παίκτης, τρομερά αλτικός, ειδικά για εκείνη την εποχή που δεν είναι όπως το συναντάμε τώρα, που συνήθως οι ομάδες έχουν πολύ αθλητικούς και αλτικούς μάλλον παίκτες, να το πούμε. Αθλητικούς είχαν και τότε, αλλά μιλάμε για τρομερά αθλητικούς παίκτες. Ο Clyde Drexler λοιπόν ήταν ένας από αυτούς, με τεράστια καριέρα στο Portland και την τελευταία τριετία επίσης. Τελευταία τριετία της καριέρας του στο Portland έπαιξε από το 83 μέχρι το 95 και από το 95 μέχρι το 98 έπαιξε στους Rockets, με τους οποίους μάλιστα κατέκτησε και το πρωτάθλημα την πρώτη του χρονιά. Εκπληκτικός παίκτης και αυτός.

Μάλιστα, όπου μάλιστα οι παίκτες εκείνης της εποχής, όπου ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι. Εντάξει. Δεν το πάμε και στο άλλο άκρο, βέβαια, τα κακά παιδιά. Από το Detroit, που εκεί πραγματικά έπαιζαν κάτι μεταξύ ελληνορωμαϊκής και Παγκρατίου, θα λέγαμε. Δεν ήταν μπάσκετ ακριβώς αυτό. Απλά εντάξει, έπρεπε να καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Πολύ καλή ομάδα, δεν το συζητάμε. Γενικά είχε πολύ μπασκετικό ξύλο εκείνη την εποχή. Οι διαιτητές δεν τα δίνανε τα φάουλ τότε τόσο συχνά και τόσο εύκολα. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν μάτωνε ο παίκτης, αν δεν έπεσε κάτω στο παρκέ, εύκολα φάουλ δεν έδιναν οι διαιτητές εκείνη την εποχή. Οι παίκτες, τέλος πάντων, και μια μερίδα αρκετών από αυτούς γκρινιάζουν για τα τωρινά δεδομένα, που οι διαιτητές φυρίζουν πάρα πολύ εύκολα τις επαφές. Τότε όμως ήταν η κατάσταση πάρα πολύ σκληρή. Και όπως μιλούσαμε πριν για τον Ρόντμαν, δηλαδή οι άμυνες του Ρόντμαν τώρα. Αν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει τέτοια άμυνα στην δική μας την εποχή, δεν νομίζω ότι θα βγάζει το παιχνίδι, θα έχει αποβληθεί σίγουρα.

παραμένοντας έτσι σε μπασκετικό περιβάλλον, σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση ο ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι. Ο Τρινκέρι, ο οποίος έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει, έχει ανακοινωθεί από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν, όπου η απόφαση του δικεφάλου ήταν να συνεχιστεί η σεζόν με τον Παναγιώτη Μπούτσκο, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε, και τον οποίο ευχαρίστησε χθες ο ΠΑΟΚ για την προσφορά του στην ομάδα. Είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία με τον Έλληνα coach στον πάγκο, ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, έπαιξε ξανά στον τελικό του FIBA Europe Cup. Αλλά είχε συμφωνηθεί από την επόμενη σεζόν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ο Αντρέα Τρινκέρι. Σήμερα λοιπόν η πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ, είναι η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, γιατί χθες ολοκληρώθηκαν οι εργομετρικές και οι ιατρικές εξετάσεις των παικτών. Σήμερα λοιπόν θα μπουν στο γήπεδο για πρώτη φορά, θα κάνουν την πρώτη προπόνηση στον δικέφαλο του Βορρά υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεσή του οι δύο διεθνείς, Μπαζίνας και Περσίδης, οι οποίοι είπαμε και νωρίτερα ότι επιλέχθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη και κλήθηκαν στην προεπιλογή της Εθνικής για τα παράθυρα με Ουκρανία και Ισπανία. Από την άλλη, δεν θα είναι ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα είναι με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, γιατί και εκείνος προφανώς είχε κληθεί για τα παράθυρα, αλλά δεν θα είναι ούτε ο Νίκα Λάθης, γιατί και εκείνος ζήτησε λίγες ημέρες και ζήτησε να παίξει με την εθνική και μετά να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟ. Ξεκινάει λοιπόν και επίσημα σήμερα η εποχή Αντρέα Τρινκέρι στον δικέφαλο του Βορρά. Ένας ΠΑΟ ο οποίος αναμένεται πάρα πολύ δυνατός, ένας ΠΑΟ ο οποίος, όπως έχουμε πει και λέμε όλο αυτό το καλοκαίρι, είναι από τα φαβορί, εκ των φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, μαζί φυσικά και με τον Άρη, και την τουρκική Μπαχτσέσεχήρ θα βάλουμε επίσης στο κάδρο σε αυτό το EuroCup, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκείνος που θα κατακτήσει το EuroCup θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν.

Ένας φίλος λέει, αυτό το λέει, το κάναμε ρετρό, επιβάλλεται η αναφορά στον κορυφαίο Ευρωπαίο όλων των εποχών, το τίτανο μεγιστοτεράστιο Ντράζεν Πέτροβιτς, το γιο του διαβόλου. Ο φίλος ο Κίμων μας το στέλνει αυτό. Ναι, σαφέστατα μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων παικτών της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για τον κορυφαίο, αλλά σίγουρα εκ των κορυφαίων. Το γιο του διαβόλου, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος ο Ντράζεν, ο συγχωρεμένος ο Ντράζεν, ο αείμνηστος Ντράζεν Πέτροβιτς, μία από τις ατάκες του λέει ότι αν είμαι εγώ ο γιος του διαβόλου, τότε ο Γκάλης είναι ο ίδιος ο διάβολος. Για να καταλάβετε δηλαδή και τι είχαμε κι εμείς και τι βλέπαμε εμείς παλιότερα στην Ελλάδα. Εκπληκτικός παίκτης, δεν το συζητάμε. Επειδή αναφερθήκαμε και στα Bad Boys του Detroit, λέει, με αρχηγό τον προβοκάτορα Bill Laimbeer, αυτός κι αν ήταν εκείνη την εποχή, αυτός κι αν είχε αυτός όχι Παγκράτιο, και εγώ δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το παιχνίδι το οποίο έκανε, χτυπούσε τον αντίπαλο, δηλαδή αν ήξερες ότι παίζεις απέναντι στον Bill Laimbeer έπρεπε να φυλακώσουν, έπρεπε να έχεις καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα που λένε, δηλαδή να μην σε πλησιάζει στα 1-2 μέτρα ο συγκεκριμένος. Αλλά ήταν καλή ομάδα και ήταν πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Νομίζω ήταν η επιτομή της σκληρότητας η τότε ομάδα των Pistons. Αλλά στην τωρινή εποχή νομίζω σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε, δεν θα τελείωνε παιχνίδι με όλους τους παίκτες στη διάθεση του προπονητή. Ένας άλλος φίλος λέει, Σον Κέμπο, αγαπημένος μου, όπως και όλοι οι Supersonics με τη φοβερή εμφάνιση. Ναι, ήταν εκπληκτική ομάδα η Supersonics, προπονητή George Karl, Σον Κέμπ είπαμε, Gary Payton. Και είχε φορέσει και στην τελευταία τους χρονιά τον Super Sonics τη φανέλα ο Kevin Durant. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ως rookie στο NBA ο Kevin Durant είχε αγωνιστεί με τη φανέλα των Super Sonics. Μετά όμως η ομάδα αποχώρησε και έγινε ο Oklahoma City Thunder. Μετακόμισε στην Oklahoma και έτσι έκανε την... πώς το λένε... και έτσι μάθαμε όλοι για το μεγαλείο του Kevin Durant, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα την πολύ πολύ σπουδαία καριέρα του.

Φίλος ο Νίκος από την Νίκαια, είπαμε ναι, έχουμε μάλλον με όλα αυτά τα παιδιά που στέλνετε, παιδιά είμαστε, είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία. Τελικούς λέει του 96 που τους έδειχνε ο Αντένα και ξενυχτάγαμε τον αδερφό μου, λέει, παίζοντας ξύλο, γιατί ο ένας ήταν Bulls και ο άλλος εγώ δηλαδή, ήμουνα Seattle. Φίλε Νίκο, κάπου κοντά είμαστε και σε αυτό, γιατί και εγώ μεγάλωσα έτσι δεκαετία 90 και παρά τον έτσι, παροξισμό με τους Bulls που ήταν απόλυτα φυσιολογικός, έτσι, είπαμε, έπαιζε ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Michael Jordan, και εγώ δεν έγινα Bulls, σε αντίθεση με πάρα πολλούς συνομιλικούς μου, και εγώ Lakers ήμουνα εξ αρχής, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Magic Johnson, η αλήθεια είναι. Οπότε κάπου το ίδιο είμαστε, εσύ έγινες Supersonics και μακάρι θα τους δεις σε μερικά χρόνια, θα επιστρέψουν, μην ανησυχείς. Οπότε θα ξαναβλέπετε πάλι Sonics και Bulls στην τηλεόραση. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
11: Εδώ σε app τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
15: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

συνεχίζονται τα μηνύματα για παίκτες από το NBA. Ένας άλλος φίλος λέει: ο αγαπημένος ήταν ο Γκίλμπερτ Αρίνας, αλλά άχυρα στο κεφάλι. Δεν θα διαφωνήσω, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, εκπληκτικός παίκτης ο Γκίλμπερτ Αρίνας, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου το χάλασε στην πορεία. Δεν έχω ακούσει, λέει, τίποτα για το απίστευτο βρωμόχερο του Ρέτζι Μίλερ. Εκπληκτικός σουτέρ, Indiana Pacers. Ένας παίκτης ο οποίος σύνδεσε το όνομά του με τους Pacers. Και γενικά, αν είναι κάτι το οποίο μου λείπει από την τότε εποχή παίκτων που αναφέρουμε τώρα σε σχέση με την τωρινή, είναι ότι υπήρχαν παίκτες, ρε παιδί μου, που είχαν συνδέσει το όνομά τους με μια ομάδα. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ρέτζι Μίλερ με τους Pacers. Δεν μπορούσε να τον φανταστείς με άλλη ομάδα και έμεναν εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε έναν παίκτη, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Τώρα, με τις ανταλλαγές και αυτά έτσι όπως γίνονται, οι παίκτες δεν στεριώνουν εκεί για χρόνια. Δεν είναι δηλαδή το α και το ω των ομάδων για πολλά χρόνια. Φεύγουν πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Καλά, όχι ότι θα σταματήσω να βλέπω NBA για τον λόγο αυτό, αλλά λέμε τώρα ότι παλιότερα είχε και αυτό το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Ήξερες, ρε παιδί μου, ότι είναι οι Bulls Jordan, είναι οι Lakers του Magic, είναι οι Pacers, στην προκειμένη περίπτωση που έστειλε ο φίλος του Reggie Miller. Ήταν η Utah Jazz του Stockton και του Malone. Δεν έσπασε αυτό το δίδυμο ποτέ. Ήταν μια ζωή αυτή συμπαίκτες. Αναπόφευκτα, λέει, έπρεπε να πεις ότι ήσουν Bulls, αλλά λάτρεψα, λέει, τους Magic με Hardaway, O'Neal και Grant πριν πάει στους Bulls, λέει ένας άλλος φίλος.

Ο φίλος ο Άκης από Πειραιά μας έχει στείλει έναν παίκτη, ο οποίος λέει είχε πολύ καλό σουτ. Εντάξει, δεν το λες και παίκτη αυτό ακριβώς, αλλά ναι, με τα βιντεάκια που έχει ανεβάσει, ναι, δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλό σουτ. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο, γιατί η δισκογραφία τρέχει όπως καταλαβαίνετε. Φεύγουμε λίγο από τον μπάσκετ και το NBA και αυτό έτσι τη ρετρό κουβεντούλα την οποία έχουμε ανοίξει. Νοσταλγώντας έτσι και ιστορίες από το παρελθόν. Διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr ότι γιατί αναφερθήκαμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και για την κινητικότητα που υπάρχει όσον αφορά τον επιθετικό. Νεότερες πληροφορίες έχουν να κάνουν με τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Είπαμε ότι ο Αλέσιο Λύση δεν δείχνει να τον υπολογίζει. Αυτή τη στιγμή στη διάδα των επιθετικών που είναι διαθέσιμη στον Ιταλό τεχνικό στον ΠΑΟΚ, το προβάδισμα έχει ξεκάθαρα ο Μύθου και έρχεται σε δεύτερη μοίρα ο Γερεμέγεφ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Κύπρο, ο Γερεμέγεφ είναι στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ. Και μάλιστα και ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να είναι θετικός να μετακομίσει στην Κύπρο και φαίνεται και διατεθειμένος μάλιστα να ρίξει και το κασέ του τις αιτήσεις αποδοχές, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί για τον Γερεμέγεφ και πριν από 2 χρόνια, αλλά όπως φαίνεται δεν προχώρησε το συγκεκριμένο deal. Δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ και είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα πάντα με τα όσα λένε πληροφορίες από την Κύπρο, να μετακομίσει εκεί και να αγωνιστεί στην Κύπρο, στον ΑΠΟΕΛ, όπου πλέον προπονητής είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι τεχνικός διευθυντής ο Ζήσης Βρίζας. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι είναι και ο διεύλος επικοινωνίας πολύ πιο εύκολος και ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι δύο. Οπότε από τη στιγμή κιόλας που δεν φαίνεται να βρίσκει χρόνο και ρόλο στον ΠΑΟΚ και εφόσον ο ΠΑΟΚ λογικά δεν θα τον αφήσει τώρα να φύγει, αν είναι να μετακομίσει στον ΑΠΟΕΛ, προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει τουλάχιστον να αποκτήσει έναν επιθετικό. Όπως είπαμε, για 2 επιθετικούς πάει, αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχει ακόμη έναν μαζί με τον Μύθου, έτσι ώστε να μην μείνει μόνο με τον νεαρό φόρο.

Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε ονόματα παλιών παιχτών του NBA. Ένας φίλος έστειλε για τον Grant Hill, που θυμόμαστε όλη την παλιά διαφήμιση που έπινε το γνωστό αναψυκτικό με τη γνωστή ατάκα. Ο Grant Hill πίνει. Δεν κάνετε διαφήμιση, δεν χρειάζεται. Charles Barkley στους Phoenix Suns, Shaquille O'Neal στο Orlando και πόσους άλλους. Ωραία χρόνια, πραγματική dream, dream team τότε. Χρονομηχανή το κάναμε, λέει ο φίλος ο Κίμουνας από το Ηράκλειο. Ναι. Εντάξει, είναι ωραία να τα θυμόμαστε αυτά. Όσοι προλάβαμε, ένα μεγάλο μέρος, δεν είπαμε ότι τα προλάβαμε όλα έτσι. Δεν προλάβαμε, ας πούμε, τον Jordan στα ξεκινήματά του για παράδειγμα, αλλά προφανώς δεκαετία 90 τον προλάβαμε. Κανονικότατα να αγωνίζεται, τον θαυμάσαμε. Ένας άλλος φίλος λέει Wilkins και Hawks, βέβαια, επίσης. Wilkins και Hawks. Και μάλιστα δεν μπόρεσα, λέει, να βρω τη φανέλα του μέχρι που ήρθε ο Μουτόμπο. Ο Μουτόμπο, ο πανίσχυλος αυτός σέντερ, ο οποίος κάθε φορά που έκανε τάπα έκανε και τη χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο, ότι δεν περνάς εδώ πέρα.

Και ένας φίλος Μερακλής, ο φίλος ο Σωτήρης, λέει: εγώ είμαι φίλος Phoenix Suns από τη χρυσή εποχή 90-95 με Σερλ Τσάρλς, με Μάιρλι. Και δεν μπορώ να ξεχάσω λίγο το τρίποντο του Πάξον στους τελικούς. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό το τρίποντο του Πάξον, η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας. Τα τρίποντα του Κέρ. Είναι παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε ότι okay, το λέγαμε και νωρίτερα με αφορμή τον Ρόντμαν. Υπήρχαν τεράστιοι αστέρες, τεράστιοι παίκτες. Ξαναλέμε, γινόμαστε κουραστικοί, αλλά νομίζω ότι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν, ήταν, δεν το συζητάμε, ήταν το Α και το Ω των Bulls, αλλά θέλει όμως και πολύ καλούς συμπαίκτες. Και ο Πίπεν έκανε τη δουλειά του, και ο Πάξον έκανε τη δουλειά του, και ο Ρόντμαν έκανε τη δουλειά του. Ακόμη και ο Λουκ Λόγκλεϊ έκανε τη δουλειά του σε αυτούς τους Bulls, γιατί πολύ απλά είναι ομαδικό το άθλημα. Και τα πρωταθλήματα, okay, δεν τα παίρνε μόνο στον Τζόρνταν. Σαφώς είχε κομβικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο, ίσως και τη μεγαλύτερη συμβολή. Αν μιλήσουμε με ποσοστά, να πούμε 80, να πούμε 90% το ποσοστό, αλλά και πάλι δεν ήταν το απόλυτο. Είχε και συμπαίκτες, γιατί το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, όλα αυτά είναι ομαδικά αθλήματα. Πρέπει να παίζει και η ομάδα καλά, να έχει και καλούς συμπαίκτες. Γιατί, όπως λέει και ο λαός μας, ένας κούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη, χρειάζεται 2-3 ακόμα τουλάχιστον.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Καλημέρα, λέει ένας φίλος. Όποιος δει WNBA θα δει άμυνες δεκαετίας 90, ας δουν τη Σόφη Κάνιγχαμ. Ναι, αυτή θυμίζει πραγματικά. Αν δείτε βιντεάκια που κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα με τις άμυνες της Σόφη Κάνιγχαμ, μου βάζει τα χέρια στο πρόσωπο των αντιπάλων της και τα σκληρά μαρκαρίσματα τα οποία κάνει. Κάπως έτσι ήταν και η άμυνα που έπαιζαν στο NBA της δεκαετίας του 90. Θυμίζει πάρα πολύ. Πολύ εύστοχο το μήνυμα του φίλου. Καλύτερη ρετρό εμφάνιση, λέει ένας άλλος φίλος. Για το φίλο τον Άκη από το Πειραιά, λέει, ήταν η εμφάνιση των Raptors με Vince Carter. Αυτό θέλω λίγο να το σκεφτώ, να σου πω την αλήθεια, γιατί υπήρχαν πολύ ωραίες φανέλες εκείνη την εποχή. Και οι Vancouver Grizzlies, εμένα μου άρεσε η φανέλα τους. Για τους Vancouver Grizzlies τότε, πριν μετακομίσουν δηλαδή στο Memphis, και οι Raptors είχαν πολύ ωραίες φανέλες. Και βέβαια η φανέλα των Raptors με τον Carter εγώ την έχω συνδυάσει, γιατί νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ο Vince Carter μας είχε χαρίσει έναν από τους καλύτερους διαγωνισμούς καρφωμάτων στην ιστορία του All-Star Game. Πολύ εμφάνταστα καρφώματα, πολύ εντυπωσιακά καρφώματα. Και άλλοι μας έχουν χαρίσει έτσι, και έχουμε δει και βιντεάκια με τον Wilkins και ο Jordan μας έχει χαρίσει, αλλά νομίζω ο διαγωνισμός καρφωμάτων του Vince Carter ήταν το κάτι άλλο. Προσωπικά δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ο κορυφαίος διαγωνισμός που έχω παρακολουθήσει ποτέ.

Ένας φίλος λέει ότι αδικό τον Νικούκος, δεν τον έχω αναφέρει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, πράγματι. Σημαντική αμέλεια αυτή στη μεγάλη ομάδα των Bulls. Δεν ανέφερα τον Νικούκος. Ο Κούκος, ο οποίος πήγε στο NBA έχοντας κάνει το θρυπίτ στην Ευρωλίγκα 89-90-91 με την Γιουκοπλάστικα, την τεράστια αυτή ομάδα, και πήγε και στο NBA και έκανε και εκεί θρυπίτ 96-97-98 με τους Bulls. Βέβαια δεν ήταν μόνος του προφανώς, αλλά επίσης ένας εκπληκτικός παίκτης, ο συγκεκριμένος κομβικός, τόσο για την Γιουκοπλάστικα όσο και για τους Chicago Bulls. Μια τεράστια καριέρα για τον συγκεκριμένο που έξει την Γιουκοπλάστικα. Έπαιξε στην Benetton Treviso τελευταία διετία πριν αναχωρήσει για το NBA, όπου εκεί θα παίξει για μία επταετία στους Bulls, το 93 με το 2000, θα παίξει στους Sixers για ένα χρόνο, στους Hawks και για τέσσερα χρόνια, που εκεί έκλεισε την καριέρα του, στους Milwaukee Bucks.

Και η Charlotte Hornets, συμφωνώ απόλυτα, και οι Phoenix Suns είχαν ωραίες εμφανίσεις. Ναι, εμένα μου άρεσε και το γήπεδο των Hornets, έτσι όπως ήταν με τις κυψέλες και το ζωγραφιστό στο τρίποντο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε ανέκαθεν και το παρκέ που είχε στο Boston Garden.

Ένας φίλος του Σάικ μας ρωτάει αν θα πάρει εισιτήρια για την Βουλγαρία, γιατί εχθές είπαμε ότι έκανε τη δουλειά Λεύσκη Σόφιας, απέκλεισε την Καϊράτ και έτσι αυτή θα είναι. Δεν μπορεί, λογικά θα πάρει εισιτήρια, όπως πήρε και ο Παναθηναϊκός για την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Για την ΑΕΚ, όπως είπαμε, προέχει σήμερα το παιχνίδι στις 8 η ώρα, τον τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη. Είναι ο πρώτος τίτλος τη σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη, για να προτιμάτε την ομάδα την οποία έκοψε πέρσι την πορεία της Ένωσης στον θεσμό του κυπέλου. Ο Όφη ήταν εκείνος που ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ, έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το κύπελο απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό εκκριτική ομάδα. Αυτό ενδιαφέρει προς το παρόν την ΑΕΚ και τα ευρωπαϊκά έχει μέρες ακόμη για να τα δει. Γιατί άλλωστε αυτό δήλωσε και ο κύριος Νίκολιτς, ότι ούτε σαν πρόβα τζενεράλ το βλέπει, ούτε. Δηλαδή δεν είναι το πρόβα τζενεράλ, συνήθως το χρησιμοποιούμε αν πρόκειται για φιλικό. Δεν το βλέπει έτσι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς το βλέπει ως παιχνίδι τίτλου και προφανώς θα ήθελε έτσι να ξεκινήσει με έναν ιδανικό τρόπο με την κατάκτηση ενός τίτλου και μετά θα δει για τα προκριματικά του Champions League.

Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαλεπτό της εκπομπής, για να, έτσι, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά, να δούμε τι έχει σήμερα να παρακολουθήσουμε. Είπαμε και πριν από μερικά λεπτά, στις 8 η ώρα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, ο τελικός του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, live από το Παγκρίτιο. Φυσικά θα υπάρχει και μετάδοση από τον Big Wins Sport FM, για όσους δεν μπορείτε να βρίσκεστε σε κάποιον τηλεοπτικό δέκτη. Στις 10 η ώρα, και αφού θα έχει τελειώσει λογικά, ή θα τελειώνει τέλος πάντων, ο τελικός του Superbet Super Cup, έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Στις 10 η ώρα είναι προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από Mega αλλά και από Cosmote Sport 1. 10 η ώρα, υπενθυμίζω. Έχει επίσης και φιλικά στις 6.30. Έχει ένα φιλικό ανάμεσα στον Βόλο Έλαμπετ και τον Ολυμπιακό Β. Είναι στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού τουρνά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό. Και αυτό είναι ο μικρός τελικός, γιατί ιτήθηκαν στους δύο ημιτελικούς οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Στις 9 είναι ο μεγάλος τελικός του συγκεκριμένου τουρνά, με τον Πανιόνιο να αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Cosmote Sport 2, η τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού. Στις 10 η ώρα, πολύ δυνατό φιλικό για τον Άρη, αντιμετωπίζει την Νάπολη live απευθείας από το Nova Sports Prime. Και φυσικά R2 Sport τώρα από το πρωί θα ξεκινήσει με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τις ελληνικές συμμετοχές. Τις διαβάσαμε και νωρίτερα, μπορείτε να τις διαβάσετε και στο site του Sport FM. Υπάρχουν φυσικά και R2 Sport, θα παρακολουθήσουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ επίσης με αρκετές ελληνικές συμμετοχές. Έχει και άλλα φιλικά επίσης στο ποδόσφαιρο, όπου ξέχασα να σας πω. Έχει στις 7 η ώρα Ατρόμητος Λεβαδιακός και στις 7.30 έχει ακόμη το Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στις 3.30 ξανά πάμε, εφόσον θα είστε κοντά σε υπολογιστή ή σε τάμπλετ ή στο κινητό σας ακόμη, αν έχετε δεδομένα ή αν είστε στο ίντερνετ συνδεδεμένοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Παιδών στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Είμαστε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα των Παιδών αντιμετωπίζει στις 3.30 την Λετωνία. Πάρα πολύ δύσκολο έργο έχουν οι διεθνείς μας απέναντι στους Λετωνούς. Το είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής για να καταλάβουμε τι ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα, γιατί μπορεί η Λετωνία να μας γεμίζει το μάτι και να μην θυμίζει κάποια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά η Λετωνία για να προκριθεί στα προημιτελικά στη φάση των 16 νίκησε με 40 πόντους τη Σερβία 99-59. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το έργο της Εθνικής Ομάδας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έδειξε πάντως το χαρακτήρα και το μέταλλό της στο χθεσινό παιχνίδι με την Σλοβενία, που και η Σλοβενία συγκαταλέγονταν στα φαβορί για μια σημαντική διάκριση σε αυτό το ευρωμπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, η Εθνική μας Ομάδα σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος, εκεί κατάφερε να το κοντρολάρει, σε αντίθεση, αν θυμάστε, με τα πρώτα παιχνίδια στη φάση των ομίλων, όπου έχασε και από την Ισπανία και από το Ισραήλ σχεδόν με παρομοιότυπο τρόπο, δηλαδή να ελέγχει το παιχνίδι, να έχει διψήφιες διαφορές, αλλά να μην μπορεί να τις κρατήσει στα κρίσιμα σημεία στο φινάλε. Αντίθετα, σε ένα μάτς το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν νοκάουτ αυτό απέναντι στην Σλοβενία, οι παίκτες του Μισιακού ήταν ψύχρεμοι και έτσι έφτασαν στην νίκη. Νίξαν την αντιπαλό 83-78 και σήμερα 3.30 αντιμετωπίζουν την Λετωνία.

Λοιπόν, αφού κάναμε τη σύνοψη, είπαμε και το πρόγραμμα της ημέρας, σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών, την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, από τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τον Διονύση Καπάτο και μετά ένα 2 ώρο περσάρισμα με τον Βάιο Τσούτζικα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ.
7: Δεν είναι offside.
8: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ότ κουτήρ!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
17: Τηλέφωνο 2610-642.
18: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
8: Sport FM Patras.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμί.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχει και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
8: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
7: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
8: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Παλιά! Μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside.
14: Τα σούτ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Sport FM.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εξελίξεις αναμένονται σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό μέσα στις επόμενες ημέρες μετά τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό του Champions League από την Εμέγγεν. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Ζώτα που έγινε αναγκαστική αλλαγή στη ρεβάνς λόγω ενοχλήσεων βρίσκονται στους ερυθρόλεπτους. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Παρασκευής ο Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρουκούσης για να οριστικοποιηθεί ο δανεισμός του από τη Ζενίτ στον ΠΑΟΚ. Στο Βέλγιο βρίσκεται η αποστολή του δικεφάλου του Βορρά εν ώψη της Ρεβάνς με την Άντερλεκ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ατρόμητο, Σόφι και Αποέλ ενδιαφέρονται για τον Γερεμέγεφ. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρίτιο με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται στον τελικό του Superbet Super Cup. Σέντρα στις 8, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Πανέλα βασικού στον Καλοσκάμι αναμένεται να δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη στο Superbet Super Cup, με τον Αλεξίου και τον τερματοφύλακα Μπαλαμότη να διεκδικούν τη δεύτερη θέση στην ενδεκάδα για τον Έλληνα παίκτη γεννημένο μετά το 2004. Φαβόρη για το αρχικό σχήμα της Ένωσης και ο Βιτάλης. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της CSKA 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League όπου το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χραντέτς Κράλοβε. Με τριάδα στην άμυνα, Σιέλη, Κοστούλα και Κρίσμανιτς αναμένεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντι στον Όφη στο Superbet Super Cup με την ΑΕΚ. Φαβορεί η τριάδα Αϊτόρ, Νους και Φούντα στην επίθεση ενώ υπάρχει δίλημα Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Την παρουσία του στα βραδινά ημιτελικά των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιχαμ εξασφάλισαν Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Μανουηλίδου με χρόνο 23-27 και 23-77 αντίστοιχα, που για αμφότερες αποτελεί την καλύτερη τους επίδοση για φέτος, εκτός Εμινή Τσουκαλά. Δυνατή πρόβα τζενεράλε για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε σε φιλικό την Νάπολη στην Ιταλία. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχει ο Μύρ, ενώ ο Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Nova Sport Prime. Άρχισε και επίσημα η εποχή Αντρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Απόντες, Νίκα Λάθης και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδος και Τουρκίας αντίστοιχα στα παράθυρα. Παίκτης του Βόλου έλαμπε και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος Κέιντι Μπάρε. Στις 18:30 η ομάδα της Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β' στον μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιόνιος Καλαμάτα. Μετάδοση για τον δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 2. Σε κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Αυγούστου στο Telecom Center. Την Παρασκευή έχει οριστεί η πρώτη προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τον τίτλο της υπερπορταθλήτριας Ευρώπης διεκδικούν απόψε οι κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League στον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας. Σέντρα στις 10 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Καλησπέρα σας, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Να πούμε καλή σεζόν, διότι ουσιαστικά ξεκινάει και πάλι η εκπομπή. Από τη Δευτέρα είμαστε μαζί σας, αλλά λείπει μία ένας μία άλλος και σήμερα το ίδιο θα πει, που ίδια θα είναι στη δίκη. Να πούμε ότι θα είναι ο Κώσης και η Ζόγλου αργότερα μαζί μας, θα είναι ο Ηρακλής Αντίπας, γιατί ο Γιώργος Ανάκας έχει αυτή την ώρα πετάει για να επιστρέψει από την Ολλανδία. Ο νέος κυρία Ζόπλου στη ρύθμιση των ήχων της επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλή, τι κάνεις φίλε?
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Witch Sport FM. Καλά είμαι, διακοπάρω.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Εξεκουραστείς και λίγο. Άλλος ο τουρίστας, να μην σου πω τώρα. Θα εξάρθει. Δεσίλας, ο φίλος σου.
1: Ο φίλος. Είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος ο οποίος παίρνει άδειες μοδημορικά.
0: Φίλε, δεν γίνονται αυτά. Άστα, δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει.
1: Τρεις από εδώ και συν τρεις από εκεί και συν από εδώ, συν από εκεί.
0: Φτάνουμε Νοέμβριο και του λέω πού είσαι. Πήρα μια άδεια τρεις μέρες. Τι τρεις μέρες, πόση άδεια έχεις, άδερφε, του λέω. Συγγνώμη.
1: Αφού παίρνει άδεια μοδημορικά, σου λέω, ρε παιδί μου.
0: Πόση άδεια έχεις, άδερφε, του λέω. Συγγνώμη.
1: Αφού παίρνει άδεια μοδημορικά, σου λέω, ρε παιδί μου.

0: πιθανότητα η χαμένη αυτή θα είναι. Ο Ολυμπιακός δεν
1: κατάφερε. Δεν έχει χάσει και το πρώτο
0: παιχνίδι. Έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι. Ναι, ναι. Λογικά γι' αυτό σου λέω θα είναι η χαμένη αυτή. Ο Ολυμπιακός κοντά στην Αϊμέγγι δεν τα κατάφερε. Προηγήθηκε, έμεινε με 10 παίκτες. Γύρισε το παιχνίδι. Όμως έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Fest του Europa League. Αυτό να ξέρεις, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εκτός αν το άλλαξαν. Γιατί πρώτη φορά το βλέπω να συμβαίνει.
1: Έχει αλλάξει, είναι το ριμπάμπι.
0: Έχει αλλάξει. Μπράβο.
1: Τη UEFA που το οποίο έχει να κάνει με τις ομάδες που άρχισαν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές δεν παίζουν. Αυτές δεν θα παίξουν. Δεν παίζουν.
0: Σου λέει, σου δίνω ένα μπόνους. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Να μην παίξεις και τα play-off.
0: Μπράβο.
1: Με το παλιό σύστημα από τον τρίτο προκριματικό, αν έκανες δύο αποκλεισμούς, γιατί θα παίζεις και για το γύρο, θα παίζεις στο conference.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα έχει αλλάξει και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη σίγουρα το γύρο παλίκο που και θα συνεχίσει δηλαδή σε αυτή τη, σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή ξέρεις, ξεκίνησε εγώ λίγο τάσο, αν έχεις θέμα από λίγο...
0: Όχι, ξεκίνα εσύ, ειδικό στο ημίωρο. Αυτό για μισή ώρα θα σε έχουμε σκιαλιώς, οπότε πάρ' το πάνω σου.
1: Και οι φίλοι,
0: του Ολυμπιακού να στέλνουν τώρα για μισή ώρα, το θα έχουμε ο Ηρακλής, μετά δεν θα μπορεί ο Ηρακλής, δεν θα μπορούμε να πούμε για Ολυμπιακό, οπότε μισή ώρα πάμε Ολυμπιακό μόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι ένας αποκλεισμός πάντα είναι μια αποτυχία. Δεν είναι εσύ, γιατί δεν μιλάω ότι ένας αποκλεισμός τώρα που ήταν το απόλυτο outsider Ολυμπιακός, δηλαδή άμεσα ξέρω με τη Μπαρτσελόνα ή τη Ρεάλ Μαδρίτη σε κάποια αποχωρημένη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ήταν απέναντι σε μια ομάδα την οποία την είχε ο Ολυμπιακός και το χθεσινό μάτς είναι εντελώς διαφορετικό από το πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Δηλαδή και είχε και ένα διάστημα που η Ναϊμέγκερ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και να έχει κερδίσει το Καραϊσκάκη. Στο χθεσινό μάτς είδαμε διαφορετικά πράγματα. Είδαμε το Μεντιλίμπα να βάζει ξυμπάκ το Ροντινέι, αν και δεν τον είχε χρησιμοποιήσει καθόλου στην προετοιμασία. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση και είπε και ο Μεντιλίμπα και μια αλήθεια όσον αφορά αν δεν έχουν γίνει νωρίς μεταγραφές, που λέω ότι ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο που προετοιμασία δεν βοηθάει κανέναν, γιατί οι παίκτες που κάνουν προετοιμασία φεύγουν και έρχονται άλλοι οι οποίοι δεν έκαναν προετοιμασία. Σας λέω ότι και που δουλεύεις με κάποιους ποδοσφαιριστές, άμα δεν είναι σε ένα μεγάλο βαθμό συμπληρωμένο το ρόστερ, δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να δουλέψεις ξεχωριστά με όλες τις μεταγραφικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν και στον Ολυμπιακό θα είναι πολλές. Πες, ας πούμε, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν μοιρασμένο, τα λέω αυτά εντάξει εντάχει, γιατί τα ξέρει ο κόσμος, τα έχει δει. Στο δεύτερο προηγήθηκε νωρίς ο Ολυμπιακός με τον κόλλητο Ελκαμπή. Έχει ένα καλό δεκάλεπτο που εκεί θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι καλύτερο για να πετύχει ένα δεύτερο και να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια ομάδα όταν είναι στην έδρα της και βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ακολούθησε όμως δυστυχώς ένα πολύ άσχημο τέταρτο για τον Ολυμπιακό με την ΑΕΜΕΚ να έχει ευκαιρίες, έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις στο Πόποβιτς και εν τέλει να ισοφαρίζει. Είναι σε αυτόν τον αποκλεισμό και μετά όταν έμεινε με 10 παίκτες, όπως πολύ σωστά είπες, με την αποβολή του Φορτούνη, πρώτη αποβολή στην καριέρα του. Και ο Ολυμπιακός, ναι μεν στάθηκε αρκετά καλά, γιατί δεν φαίνονταν ότι έπαιζε παίκτης λιγότερος. Ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του και όταν δεν εκμεταλλεύεις τις στιγμές του να πέσει και με παίχτη λιγότερο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπήρχαν και συγκυρίες, δηλαδή τραυματισμός του Ζώτα στο 15. Χρησιμοποίησε και τους δύο επιθετικούς που είχε ο Μεντιλίμπα στη διάθεσή του στο ξεκίνημα του μάτζ. Δηλαδή ξεκίνησε με τον Ζώτα ως εξτρέμ και με τον Ελκαμπή στην κορυφή. Φεύγει ο Ζώτα. Λίγο πριν το 1-1 έχει σηκώσει ο Μεντιλίμπα να κάνει δύο αλλαγές. Δεν βγαίνει μπάλα για δύο λεπτά έξω, γίνεται το 1-1, έρχεται η αποβολή του Φορτούνη. Και το 2-1 της Ναϊμέκερ γίνεται με ένα σουτ το οποίο κοντράρει σε ένα συμπαίκτη της Ναϊμέκερ, στρώνεται στον Εμενέ Μορ, ένας παίκτης ο οποίος είχε περάσει ένα εξάμεινο στον Ολυμπιακό, πολύ λίγοι θα το θυμούνται, δύο συμμετοχές είχε σε μάτς κυπέλλου, νομίζω με τη Λαμία είχε παίξει.
0: Τον Εμενέ Μορ,
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και μην τα παλούγουμε, έτσι είναι ο αποκλεισμός. Τώρα, σε έναν αποκλεισμό, κακά τα ψέματα, ευθύνες έχουν όλοι. Ευθύνη έχει και ο προπονητής που εγώ είμαι φυσικά με τη Λίμπερ, μπορώ να πηγαίνω και κόντρα στο κύμα. Εγώ θεωρώ ότι φυσικά έχει τις ευθύνες του, αλλά όχι στο βαθμό, δηλαδή που πολλές ώρες και πολύ. Και ευθύνη του Ολυμπιακού.

0: δηλαδή του καταλογίζουν. Και φυσικά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει αυτά τα προκριματικά. Υπήρχαν μερικά πράγματα τα οποία δεν έβγαζαν, δεν είχαν λογική όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, στη λίστα ας πούμε στην κορυφή της επίθεσης ήταν μόνο ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή προερχόταν από το Μουντιάλ, δεν έχει βγάλει ένα πολύ μικρό μέρος της προετοιμασίας, αν δεν κάνω λάθος είχε έρθει τρεις μέρες πριν ολοκληρωθεί, τέσσερις, η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ήταν ο μοναδικός κλασικός center forward. Δεν πήγε στη λίστα ο Γιάρεψουκ, δεν πήγε στη λίστα ο Ταρέμι. Ναι, καταλαβαίνω ότι ειδικά ο Γιάρεψουκ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να φύγει. Οπότε πρέπει να βάλει τα πόδια του στη φωτιά. Και ο Ολυμπιακός είχε και θέμα με τους ξένους και έπρεπε να κοπούν κάποιοι παίκτες. Αλλά πας με έναν επιθετικό. Έγιναν δύο πωλήσεις που ο Βασούρας και ο Ορτέγκα ήταν παίκτες τους οποίους ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν αλλαγή, αλλά άποψή μου δεν ξέρω, θα μπορούσε να έχει και άλλες λύσεις. Δεν λέω ότι αν θα ήταν ο Ορτέγκα Ολυμπιακός, γιατί ο Μπρούνο μια χαρά ήταν, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, μια χαρά ήταν ο Μπρούνο. Ωστόσο ήταν περιορισμένες επιλογές. Βγήκαν και τα προβλήματα αυτά με τον Σότα. Ο Γκουστάβο Σα που έβγαλε μια πολύ μεγάλη ποιότητα, δηλαδή αυτά που έλεγαν οι Πορτογάλοι για τον πρώην παίκτη της Φαμπαλκάου, φάνηκαν στο κήπεδο στη μία ώρα που αγωνίστηκε, αλλά δεν μπορούσε να αγωνιστεί περισσότερο. Με όλα αυτά τα πράγματα και την καθυστέρηση, και η καθυστέρηση η οποία υπήρξε όσον αφορά τη μεταγραφή στα χάφη, με τη Λίμπαρ, το πρώτο πράγμα που είχε ζητήσει και ο πρώτος παίκτης που γινόταν τότε κουβέντα ήταν ο Ουνάι Λόπεθ. Οπότε ήρθε ο Γκουστάβο Σα λίγο πριν τα παιχνίδια με την Αϊμέκιν, τα μεγάλο του διάστημα για τα χάφη, τα οποία ήθελε εκεί παίκτες ο Μεντιλίμπαρ. Έχει τις ευθύνες στον Μεντιλίμπαρ και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο, πολύ σύντομη περίοδο, αποφάσεων. Γιατί πλέον πιέζει και ο χρόνος. Είμαστε 12 Αυγούστου, οπότε ναι, μεν ο Ολυμπιακός έχει υποχρεώσει στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος και με την Ευρώπη θα ασχοληθεί στις 16 Σεπτεμβρίου, ότι θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια στο Europa League. Αλλά θα πρέπει και είναι δεδομένο και αυτό που προκύπτει όταν ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού σου βγαίνει για 5-6 μεταγραφές. Είναι σημαντικός ο αριθμός για το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή μιλάμε 12 Αυγούστου και αύριο θα 13 Αυγούστου, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, ας πούμε, με τον coach. Υπάρχει πάντα, ξέρεις, μετά από έναν αποκλεισμό, τα πάντα είναι συζητήσιμα.
1: Ηρακλή, μισό λεπτό, γιατί έχουμε τον Δημήτρη Ζαμπαζόλου. Έλα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε εδώ πριν από λίγη ώρα, υπάρχει άλλη μια πολύ μεγάλη απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας Άσος δεν ταξίδεψε το πρωί. Υπάρχει ένα προσωπικό, σοβαρό, οικογενειακό ζήτημα. Τώρα προέκυψε η ενημέρωση επίσημα ότι ο Κωνσταντέλιας δεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή. Θα δούμε μέχρι το βράδυ ή αύριο τι θα συμβεί. Κρατάμε την πρώτη πληροφόρηση, η οποία είναι σοβαρή φυσικά, και το ζήτημα είναι σίγουρα σοβαρό.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Έγινε, Δημήτρη.
2: Έγινε. Καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Οπότε χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Άδελ, εκτέρα, Ερακλή.
0: Είναι απουσία σου.
1: Μεγάλη
0: απουσία. Και βέβαια να γυρίσει και ο ΠΑΟΚ και αποτέλεσμα. Ναι. Το χρειαζόταν το Κωνσταντέλια. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι πάντα δηλαδή πριν από έναν αποκλεισμό, και έχει αποδειχθεί και σε ιστορία, ξέρεις, ότι σε δύο προηγούμενους αποκλεισμούς, σε προκριματικά, πάλι τότε για το Champions League, είχαν γίνει αλλαγές. Τότε η μία ήταν πιο πρόσφατο με τον Πέδρο Μαρτίνης τότε από τη Χάιφα και μετά και προηγούμενο με τον Βίκτορ Σάντσεθ με την Περσεβά. Και πιο παλιά και με τον Λίνεν είχε γίνει. Αλλά αυτό τώρα είναι ιστορικά έτσι γεγονότα. Τώρα μιλάμε για το σήμερα. Την απόφαση για το τι θα γίνει με τον προπονητή δεν θα τον πάρει, ούτε ο Καρτόσο, ούτε φυσικά ο Μορκαντά, ο νέος Γάλλος. Είναι μια απόφαση που θα πάρει μόνο το δρόμο του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αλλά όλα, ό,τι είναι να γίνει, για να ξέρει έτσι, ο κόσμος θα γίνει τις επόμενες ώρες. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός, τώρα είναι η προσωπική μου άποψη, αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει ότι πρέπει να αλλάχουν πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα, δηλαδή και αυτό αφορά και, και τον προπονητή, τότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην επιλογή στην οποία θα κάνει. Γιατί στα πιο φρέσκα κουλούρια, τότε όταν έφυγε ο Πέδρο Μάρτινς, το οποίο ήταν, ο οποίος ήταν επίσης ένας προπονητής που άφησε τη σφραγίδα του στον Ολυμπιακό, δηλαδή από τον Πέδρο Μάρτινς, πάμε στον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίβρα, που ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίβρα δεν έβαλε μόνο τη σφραγίδα του, έβαλε και ό,τι άλλο υπήρχε, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έχει μπει στην ιστορία, που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχαστεί ποτέ, και απόψη μου είναι δηλαδή και πλόκη, γιατί έχω δει και κάποια σχόλια στα social media, ότι σεβασμός για έναν προπονητή ο οποίος κατάφερε το ακατόρθωτο, ειδικά στην κατάσταση που βρισκόταν τότε ο Ολυμπιακός.
1: Δυστυχώς ο Ηρακλής στην Ελλάδα, γενικά το λέω, το εύκολα ξεχνάμε.
0: Και το αποτέλεσμα παίζει ρόλο στα πάντα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Μισό λεπτό, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα, Ερακλή. Συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις και αν και ποιες θα υπάρξουν όσον αφορά το θέμα προπονητή. Τα μεταγραφικά εξακολουθούν να τρέχουν, δηλαδή δεν είναι ότι σταματάνε, και θα πρέπει να τρέξουν και με πολύ κορκοβουζητικούς. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να γίνει sprint στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά πλέον δεν έχει το περιθώριο του λάθους, δηλαδή το να διορθωθεί κάποια κίνηση. Αυτά που υπάρχουν είναι δεδομένο ότι ο Καντιού και ο Κάστερς είναι ψηλά στη λίστα για τα χαφ. Δύο παίχτες από τη γαλλική αγορά, δηλαδή ότι ο Καντιού είναι της Λοριάν, ο Κάστερς είναι από την Τουλούς. Και μετά πηγαίνουμε σε δύο Μαροκινούς, πηγαίνουμε στο αριστερό μπακ, όπως έγραψα και από την Africa Food χθες, αλλά και ισχύει ότι για τον Εντίνα ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα προσέγγιση, μάλιστα το έχουν προχωρήσει οι συνάδελφοι στο συγκεκριμένο site, ότι έχει συμφωνήσει με τη Ρώμα ο Ολυμπιακός. Και ο επιθετικός είναι ο Μπενταγέπ από την Τρουά. Είχε αγωνιστεί δανεικός πέρυσι στην Τουρά και βγήκε πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Β' Γαλλίας, ένα όνομα το οποίο βρίσκεται καιρό στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αυτά όσον αφορά τα θέματα τα οποία υπάρχουν.
1: Μα πάνω σε κανένα μήνυμα.
0: Ερωτήσεις.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ένας ρωτάει εδώ, δεν έχεις μηνύματα, θα πω εγώ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ένας, καλά, την απάντηση την ξέρω, απλά επειδή το έχεις στείλει το μήνυμα, η ερώτηση του εκατομμυρίου για σένα, Ηρακλή, τον κρατάς στο διώχνεις. Νομίζω το είπες και πριν, δεν το είπες.
0: Εγώ είπα πριν ότι για μένα, ας πούμε, ναι, δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνες, αλλά επειδή είπα και πριν ότι πρέπει να είναι πολύ όσο σίγουροι, γιατί δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος με τον οποιοδήποτε προπονητή, με όποιος και μπορεί να έρθει, δηλαδή ο Μουρίνιο να ερχόταν και δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει και πώς μπορεί να βγει σε μια ομάδα. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξει εντελώς η εικόνα, γιατί μετά από προπονητές που αφήνουν το στίγμα τους σε μια ομάδα, είναι δύσκολη η εποχή που ακολουθεί.
1: 100%. Μα, να σου πω ένα παράδειγμα του Ολυμπιακού. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκε ο Ολυμπιακός για να βρει προπονητή? Πόσο?
0: Ένα μισή χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Και είχαν αλλάξει 4 προπονητές.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι εύκολο όταν φεύγει ένας προπονητής που αφήνει έτσι τόσο πολύ τη σφραγίδα του σε μια ομάδα. Ναι. Και έχει αγαπηθεί και τόσο πολύ από τον κόσμο. Γιατί ναι, μεν μπορεί να υπάρχει, ξέρεις, γκρίνια ότι πηγαίνει με ένα συγκεκριμένο πλάνο και όλο αυτό το ακούω. Δηλαδή, γιατί τι γίνεται? Η περσινή χρονιά δεν είναι καλή για τον Ολυμπιακό. Για να τα λέμε όλα, το δεύτερο μισό της σεζόν. Γιατί ο Ολυμπιακός στον όμιλο του, στη League Face του Champions League, προκρίθηκε. Δεν είναι εύκολο, χρειαζόταν 3 νίκες στο τέλος, με 2 διπλά, με Καϊράτ και με Άγιος, και το έκανε. Στο δεύτερο μισό ήταν εικόνα του Ολυμπιακού τέτοια. Οι αριθμοί δεν ήταν διαφορετικοί όσον αφορά τις ευκαιρίες τις κατοχές, τις ανακτήσεις της μπάλας σε σχέση με την ομάδα που πήρε τον double. Απλά η ομάδα που πήρε τον, η μία ομάδα πήρε τον double και είχε βάλει και είχε κάνει και μεγάλες νίκες με όλους τους μεγάλους αντιπάλους στην Ελλάδα. Είναι κάτι που είναι πολύ σπάνιο να συμβεί σε μία χρονιά μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ να βάζουν 4 γκολ στους αντιπάλους τους όλους στην ίδια σεζόν. Δεν γίνεται. Είναι σπάνιο. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν είχε ξανασυμβεί, για να είμαι και ειλικρινής. Ήταν η διαφορά πολύ στην αποτελεσματικότητα και στην εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός και αυτό που είπα και πριν. Και ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα πέρυσι. Δηλαδή δεν πήρε προτάσεις, δεν πήρε κύπελο, όπως το οποίο δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που μου λέει ο φίλος, εγώ δεν έχω καθόλου πρόβλημα από την άποψή μου. Εγώ θα συνέχισα με το Μιντιλίμπαρ και θα έκανα τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν για να βελτιωθεί η εικόνα και να μπορεί ο Ολυμπιακός να απειλεί και με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Για το Μουζακί τη ρωτάει ένας φίλος, τι έγινε και έγινε αλλαγή στην αλλαγή, λέει αυτά τα έκανε, εντάξει, για τον Αλέφαντο λέει, αλλά τέλος πάντων για το Μουζακί τη ρωτάει.
0: Κατά το να κάνεις αλλαγή στην αλλαγή δεν το έχει κάνει μόνο ούτε ο Αλέφαντος.
1: Έχει συμβεί, σωστά. Αν το κάνεις συνέχεια, οκ, είναι θέμα. Αν το κάνεις μια φορά, μπορεί να το κάνεις. Βεβαίως.
0: Μια φορά το έχει κάνει και προφανώς το έκανε για να βάλει και άλλα φρέσκα πόδια, δηλαδή να βάλει και το τζικίνιο. Γιατί. Και γι' αυτό και ο Μουζακίτης δεν είναι ότι ένιωσε κάποια ενόχληση. Και ο Μουζακίτης, επειδή είναι ένα παιδί με πάρα πολύ ταλέντο και πολύ καλό χαρακτήρα. Όταν εμφανίστηκε, ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε κατευθείαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό 1-0 στο ΆΚΑ, που εμφανίστηκε ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας να βέζουν το δεύτερο ημίχρονο, 2-17χρονοι, 1-0 που είχε έρθει. Λοιπόν, και το οποίο είναι σπάνιο προπονητής, ας πούμε, να βάλει 2-17χρονους στο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Όχι σε ένα παιχνίδι play-off να έχουν
1: κρυφτεί. Βέβαια,
0: Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν. Οπότε αυτό ήταν, δεν ήταν δηλαδή ότι προφανώς ήθελε να βάλει και το τσικίνιο και κάνει τις άλλες αλλαγές, ήθελε να κρατήσει έσαι και συμπιώνει γιατί έπαιζε με παίχτη λιγότερο, έτσι ώστε να έχει παίχτες που να μαρκάρουν και να πάρουν πολλές παλιές, και γι' αυτό βγήκε ο Μουζακίτης και πήγε και ο τσικίνιο.
1: Απλά ένας φίλος λέει ότι ο κότσος βάζει, λέει, τους παίχτες σε λάθος θέσεις, όχι στις θέσεις.
0: Όπως.
1: Δεν λέει ονόματα.
0: Αν πει για παράδειγμα ότι μπορεί να παίξει ένα 4, να το πω τώρα 4-3-3. Και πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να το λέει, γιατί σε κάποια στιγμή του μάτσου εμπερέθηκε και ο Έσε να είναι στη θέση 10. Θυμίζω ότι τον Έσε τον είχε βάλει σε αυτή τη θέση και στο παιχνίδι με την Μπαρτζελόνα πέρυσι στο Champions League, σε αυτά τα 7 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου, μέχρι που τότε που αποβλήθηκε αδίκως ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και μάλιστα ήταν και καλή παρουσία του. Και ήταν το καλό διάστημα του Ολυμπιακού που το 2-0 το κάνει 2-1 και έδειχνε η ομάδα ότι πίστευε ότι κάτι περισσότερο μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, προφανώς μόνο γι' αυτό το λέει. Τώρα σε λάθος θέση ποιον άλλο βάζει. Σε λάθος θέση θα μου πει ότι βάζει τον Φορτούνη στα έξτρεμ και όταν πήρε το κόνφερος Ολυμπιακός.
1: Ο Φορτούνης εκεί έπαιζε.
0: Εκεί έπαιζε.
1: Ένας φίλος λέει ότι ο Ροντινέη θα έπρεπε να γίνει αλλαγή. Γιατί μετά το 70 λέει περπατούσε.
0: Ο Ροντινέη ήταν καλός από την μέση και μπροστά, αλλά έχει πολλά θέματα πίσω στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι αυτό που είχε πει ο Σιμόβιντιλίμπαρ, ότι πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι είναι εξτρέμ και ότι μπορεί να βοηθήσει, και γι' αυτό τον είχε στην προετοιμασία ως εξτρέμ, γιατί ήταν και καλός στην προετοιμασία ο Ροντινέη και εμφανώς αδυνατισμένος φάνηκε ότι δούλευε πολύ το καλοκαίρι. Το θέμα, το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει ο Μαθαίο, είναι ένα ερωτηματικό το ότι γίνεται, και υπήρχε και ο Σάλιακας. Επίσης, το γεγονός ότι είχε κάνει ήδη τις δύο αλλαγές εκεί στο 70, είχε κάνει και μια αναγκαστική αλλαγή με τον Σίλβα, δεν ήθελε προφανώς να αλλάξει μπακ ο Μεντιλίμπαρ, να βάλει, ας πούμε, το Σάλιακα ή το Μαθαίο.
1: Ναι.
0: Το Σάλιακα θα βάζει.
1: Ναι, και το Μουζακίδη λέει ότι είναι καλός παίκτης να σφίσει, αλλά δεν μπορεί να πάει την μπάλα μπροστά, χρειαζόμαστε χειριστές σαν το Σάο, Μούζα είναι μόνο να κόβει. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει
0: αυτό που μπορούμε να πούμε για το Μουζακίτη, τον οποίο του έχω και αδυναμία, δεν το κρύβω, είναι ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να γίνει πολύ πιο απειλητικός όταν φτάνει στην περιοχή.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
7: Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί.

0: mister.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Αύριο συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ αύριο στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Bwin

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 35 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα και Ζόγλου. Ηρακλή Αντίπα για το πρώτο ημίωρο, αφού ο Γιώργος Ανάκας πετάει, επιστρέφει από την Ολλανδία. Γιατί μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί σας. Επιστρέψαμε στην καθημερινή σας συνήθεια και αλλάξαμε ρόλους σήμερα. Στο τηλέφωνο Κώστα και Ζόγλου. Κώστα, τι κάνεις?
1: Έλα, τάσε εδώ πέρα.
0: Σε σκεφτόμουν, ρε φίλε, σε σκεφτόμουν εκεί στο. Βέβαια στην μπάτζη δεν σκέφτηκα πολύ. Σε σκέφτηκα στην ώρα του αγώνα όταν βάζει τον γκολ του στο 87 η Τσέσκα,
1: ναι.
0: Που είπες ακόμα και στα πέναλτι είναι σημαντικό να προκριθεί και λέω έχει γούστο, έχει γούστο να γίνει αυτό που βοηθήσε το μεσημέρι.
1: Είχα το πέναλτάκι δες μέσα, ήσουν safe, γιατί σίγουρα επειδή είσαι πάντα προληπτικός θα είχες ψάξει ποιοι θα χτυπήσουνε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά οκ. Okay, δεν...
1: Ήταν τον Τέσσερς,
0: ναι,
1: σίγουρα θα χτυπούσε.
0: Είχε.
1: Πιστεύω τα στόπερ θα χτυπούσαν.
0: 100%.
1: Ναι, στάνταρ. Εντάξει, Κυριακόπουλος μπορεί. Έπαιζε ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, έπαιζε. Όχι, δεν έπαιζε ο Κυριακόπουλος, είναι αλλαγή.
1: Α, είχε βγει.
0: Ο Κοντούρης είχε παίξει, για να καταλάβεις την δεκάδα με την οποία τελείωσε ο Παναθηναϊκός, δεξί full back ο Τσέριν, αριστερό full back ο Κοντούρης. Και ο Φαντρόκελεν κάπου μεταξύ 10 και 9 επειδή έπαιζε δραματίας για 10 λεπτά.
1: Γι' αυτό σου λέω Τάσο μου, μόνο η πρόκριση μετά.
0: Όχι, επειδή πρόσεξε, πραγματικά ζώντες ζαβού, τέτοια εποχή πέρσι σου ερχόντουσαν μηνύματα βροχή για τον Νίκολιτς. Βροχή, γιατί τα διάβαζα εδώ εγώ. Πού πάμε Κώστα με τον Νίκολιτς και τι αλλαγές είναι αυτές που έκανε
1: και
0: τι διαχείριση είναι αυτή που έκανε και τα λέμε τώρα γιατί τα βρούμε μπροστά μας. Και ο Νίκολιτς φυσικά, επειδή όπως οποιοσδήποτε σοβαρός προπονητής δεν φτιάχνει ομάδες για το καλοκαίρι, δεν φτιάχνει ομάδες για τη διάρκεια της σεζόν, το ίδιο κάνει και ο Νίστρουπ, πήρε το πρωτάθλημα. Έχω το ίδιο ακριβώς θέμα με το που έχω έρθει εδώ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φάει 3 γκολ. Πρόσεξε, τέτοια μηνύματα έχω δει. Θα απαντήσω σε όλους, δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν σου εξασφαλίζει ότι σίγουρα ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός θα πάει σούπερ μέσα στη σεζόν.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, αλλά τώρα αυτή είναι υπερβολική.
1: Και
0: είναι...
1: απ' την άλλη, αυτή... ακριβώς αν ξέρεις ότι έχει γίνει καλή δουλειά, καλή προετοιμασία.
0: Φίλε, έρχονται, ναι, έρχονται μηνύματα τα οποία, τι να πω τώρα, δηλαδή έχουν βγει άχρηστοι παίκτες, έχει βγει άχρηστος προπονητής, Παναθηναϊκός θέλει άλλες 5-6 μεταγραφές, έχει κάνει 10, θέλει άλλες 5. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία. Τι γίνεται?
1: Τώρα εδώ εντάξει, ετοιμαζόμαστε, μετά μόλις τελειώσει η εκπομπή θα φύγω και για... και για το Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είναι και νομίζω, εντάξει δεν είναι πρώτο μάτς που δείχνει ο Sky, αλλά τώρα με τη νέα κατάσταση και με το υποδιαμόρφωση Sport FM TV είναι σαν τεμπούτο σήμερα. Είδα και τα παιδιά στο αεροπλάνο, ήταν όλη η αποστολή που θα μεταδώσει τον αγώνα, Τσόχος, ο Παδοπούλου, ο Κώστας και ήταν και ο Δημήτρης ο Βάλσαμος ήταν σε πάγκους.
0: Έχουμε ντεμπούτο, Μιχάλη Τσόχου δηλαδή, σήμερα, ο Μιχαλάρας.
1: Και να δούμε τώρα η πρώτη εντύπωση πώς θα είναι.
0: Ω, κατάλαβα σε που το πας.
1: Καταρχάς είναι παιχνίδι ελληνικό, οπότε ναι. Ό,τι και να γίνει δυστυχώς κάποιοι ναι. Θα λένε είναι κατέμιση.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ή του όφι, δεν γίνεσαι, δηλαδή δεν γλιτώνει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο, ναι. Το μόνο σίγουρο. Τώρα για το παιχνίδι... Να πούμε ότι ήδη έχει πολύ κόσμο εδώ και στο Ηράκλειο και στις γύρω παραλίες, στις γύρω ταβέρνες και τα λοιπά, εννοώ παδούς της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα να έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα το βράδυ, ένα ωραίο παιχνίδι και το Super Cup να καθιερωθεί. Επιμένω σε αυτό γιατί έχει γίνει 2 χρονιές χάρη στον Όφη, να γίνει και του χρόνου και ας είναι και μεγάλη, έτσι. Αυτό είναι μια ωραία διοργάνωση και εγώ την περιμένω με ανυπομονησία, είναι ένας τίτλος. Εντάξει, μπορεί να τον έχουμε ξεσυνηθίσει και να είναι και ο τρίτος σε σημασία, ας πούμε, τίτλος, αλλά δεν πάει να είναι ένας τίτλος. Περνάει στην ιστορία των ομάδων. Οπότε και η ΑΕΚ, όπως έχει ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές ο Νίκολης, όχι μόνο χθες στη συνέντευξη τύπου, αλλά και όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, όποτε του έλεγαν για το Champions League, πρώτα ανέφερε αυτό το μάτι το σημερινό. Οπότε, λαμβάνουμε σαν πρώτο δεδομένο λοιπόν ότι σήμερα θα δούμε μια ΑΕΚ πολύ σοβαρή. Και πιστεύω για την εποχή αρκετά έτοιμη, όπως είδαμε τουλάχιστον στα φιλικά, όσο πέρναγε ο χρόνος, παιχνίδι με παιχνίδι, γινόταν καλύτερα. Έχει το πολύ καλό που κακά τα ψέματα δεν το έχουν οι ανταγωνιστές αυτή την εποχή, γιατί όπως είπες και εσύ και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλές αλλαγές με καινούργιο προπονητή, ο Ολυμπιακός δεν έχει καινούργιο προπονητή ίσως έχει σύντομα, αλλά έχει και αυτές πολλές μεταγραφές. Η ΑΕΚ έρχεται με ένα κορμό από πέρυσι. Έχει βέβαια τη μεγάλη απώλεια του Πινέδα που θα προσπαθήσει να την καλύψει με τις μεταγραφές που έχει κάνει εκεί πέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια, που εντάξει δεν μπορείς να βγάλεις τα απόλυτα συμπεράσματα, αλλά τουλάχιστον βλέπεις ότι υπάρχει μια ομοιογένεια, ότι είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που η ΑΕΚ από πέρυσι τον υποστηρίζει και συνεχώς εξελίσσεται, φαίνεται να εξελίσσεται και φέτος. Και περιμένουμε τώρα το βράδυ να δούμε τι θα γίνει και αν θα καταφέρει να πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς ή τον τελευταίο της περσινής, τέλος πάντων, γιατί είναι περσινή και ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος. Για την 11η, να πω στα γρήγορα, Τάσο.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω θα παίξει 400. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να βάλει τον νεαρό Μπαλαμώτη. Πραγματικά δηλαδή θα μου κάνει τρομερή έκπληξη. Δεν λέω κάτι για το παιδί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Οκ, υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Όποιον παίχτη και να βάλεις, δυστυχώς η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο παίχτη σε αυτή την ηλικία που να είναι, που να έχει θέση την εντεκάδα και χωρίς τον κανονισμό. Δεν έχει. Είναι όμως ο Καλεσκάμης, που είναι ένα παιδί που και πέρσι έπαιξε πολύ και δεν έπαιξε μόνο στο κύπελλο, έπαιξε και στο πρωτάθλημα, σε πολλά παιχνίδια, στον πρώτο γύρο πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ο Αλεξίου, εντάξει, ο Ρέλβας σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ο παίχτης που ξεκινάει την δεκάδα, θα έλεγα, ο Νίκολιτς. Αλλά σε κάθε περίπτωση και ο Αλεξίου είναι ένα παιδί που έχει πιο μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, είναι στην Εθνική Ελπίδων. Νομίζω ότι είναι πιο normal λύση αυτή. Στο κέντρο τώρα, από πέρυσι που ήταν το Πινέδα Μαρίνο όλη τη χρονιά, τώρα έχει 4 παίχτες που όλοι διεκδικούν τις 2 θέσεις. Δηλαδή και ο Καϊρίδεν και ο Βιτάλης και ο Μάγκερ και ο Μαρίν που έρχεται από πέρυσι, εννοείται. Θεωρώ Κοϊτά, Γιώβιτς και Βάργα ότι θα τους δούμε σίγουρα. Και ο Καλοσκάμης το πιθανότερο να παίξει δεξιά, παρότι το δοκίμασε και κεντρικό χαφ προχθές, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο να τον βάλει εκεί, γιατί είναι ένα σημείο του γηπέδου πολύ καθοριστικό. Αλλά εντάξει, το πιθανότερο είναι να παίξει εκεί δεξιά. Τώρα για τη διάρκεια του κέντρου, νομίζω όλοι διεκδικούν τη θέση, δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτά για την εντεκάδα. Είπαμε για τον κόσμο. Τόσο αυτά.
0: Ωραία.
1: Τώρα με τα γραφικά και αυτά δεν έχουμε να πούμε κάτι έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι και η μέρα αγώνα σήμερα, οπότε δεν έχει νόημα.
0: Να πω και εγώ δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είπες, ήταν ο Ηρακλής μόνο.
0: Ναι, ήταν ο Ηρακλής. Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που ήταν υποχρεωμένος να κάνει, δηλαδή να περάσει τη συγκεκριμένη ομάδα. Που φυσικά ήταν μια ομάδα μικρής δυναμικότητας, σε καμία περίπτωση δεν ήταν καφενείο. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη ομάδα της Βουλγαρίας καφενείο. Αυτή είναι η άποψή μου. Μια ομάδα από τη Μάλτα ή από τα νησιά Φερόε θα μπορούσε να το πεις. Γιατί η δεύτερη ομάδα της Βουλγαρίας δεν θεωρώ ότι είναι καφενείο. Είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Μια ομάδα όμως που όταν έχει ρυθμό το καλοκαίρι, η συγκεκριμένη ομάδα και εσύ δεν είσαι έτοιμος, γιατί έχει 7-8 μεταγραφές στην 11η σου. Οι παίκτες που δεν έπαιζαν πέρσι και παίζουν φέτος, οι καινούριους παίκτες και έναν νέο προπονητή που προσπαθεί να αλλάξει τελείως αυτό το πράγμα που λεγόταν ποδόσφαιρο που έπαιζε πέρσι, που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Αυτή η ψαλίδα μειώνεται με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να. Ο μόνος, το λέγαμε και χθες Κώστα μαζί, ότι ο μόνος στόχος για μένα θα είναι να πάρεις αυτές τις προκρίσεις ανεξάρτητα με το πώς θα παίξεις. Ο Παναθηναϊκός το έκανε, αν και χρειάστηκε να πάρει την παράταση και στην παράταση πήγε γιατί. Ενώ φαίνεται ότι το πάει σβηστά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, που ξεκίνησε πολύ καλά με πέρσι ψηλά και ένα πολύ ωραίο γκολ του Λιβάη Γκαρσία, γίνεται πάλι μια φάση από στημένη μπάλα, αυτή τη φορά από πλάγιο. Χάνεται η πρώτη κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, από το Φαντρόκλιν. Στη συνέχεια ο Τουμπά δεν προλαβαίνει τον παίκτη, τον αμυντικό τη ΤΣΕΣΚΑ, που βάζει τον γκολ και γίνεται το 1-1. Όμως στην παράταση ο Παναθηναϊκός αντέδρασε αμέσως, μπήκε δυνατά, έγινε ένα ωραίο συνδυασμό ανάμεσα Κυριακόπουλο και. Γιάνγκουτς από αριστερά, ο Κυριακόπουλος σέντραρε, έκανε κακή έξοδο τερματοφύλακας. Ο Ντέσσερς στόπαρε όπως έπρεπε για να ουσιαστικά να ανοίξει την αιστεία, να μην σουτάρει πάνω στα σώματα. Εκεί φαίνεται το ένστικτο του σκόρερ και πέτυχε το 1-2 και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ με τον χρόνο. Δεν ήθελε με τίποτα να έχει άλλα αμυντικά θέματα και πήρε μια πρόκληση με κοινικό τρόπο και χωρίς φυσικά να παίξει καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίστροπ, ο οποίος προσπάθησε να μακιγιάρει κάπως τις πολλές απουσίες που είχε και τα πολλά προβλήματα που του προέκυψαν στη διάρκεια του αγώνα. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε όλοι συμφωνήσει ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν ανησυχητική. Χτύπησαν καμπάνες όσον αφορά το transition. Επίσης να πω ότι με σχέση με το πρώτο παιχνίδι, εχθές ο Παναθηναϊκός φάσης, όπως το πρώτο παιχνίδι, δεν δέχτηκε από την Τσέσκα. Και ο λόγος είναι ότι επέλεξε ο προπονητής από τη στιγμή που δεν είχε και δεξί μπακ να βάλει τριάδα, να βάλει τον Γκάτρι μαζί με τον Ντεφράι και τον Φαν Τρόκελεν. Ήταν και οι τρεις εξαιρετικοί. Σε φάση επίθεση ήταν 3-4-3. Όταν αναπτυσσόταν τον Παναθηναϊκό σε φάση άμυνας ήταν 4-4-2. Με τον Γκάτρι να παίζει δεξί μπακ. Ο λόγος λοιπόν που ο Παναθηναϊκός δεν έφαγε αυτές τις transition επιθέσεις με την συχνότητα που τις έφαγε στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ είναι η επιλογή του προπονητή να παίξει με τριάδα και να βάλει και τον Κάτρι μέσα. Οπότε του βγήκε, μπορώ να πούμε ότι αυτό του βγήκε. Όπως και το ρίσκο που πήρε να βάλει τον Λιβάη Γκαρσία του βγήκε. Διότι είπαμε ότι μένει εκτός ο Γιάνγκουσιτς που ήταν καλύτερος παίκτης στο προηγούμενο παιχνίδι. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Νίστρουπ, που δηλώσει μετά το μάτς, ότι πήρε ρίσκο, μη βάζοντας τον Γιάνγκουσιτς. Όμως ο Λιβάη αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Ήταν καλός και στο πρώτο μέρος. Έχει κάνει μια πλαγιοκόπηση από δεξιά, γυρίσει την μπάλα στα πρώτα λεπτά και απέξω νεμητική της Τσεσκά. Αλλά έχει βάλει ένα γκολ από pressing και φοβερό πλασέ. Έχει κάνει το 0-1 εκεί. Στη συνέχεια έπρεπε να γίνει αλλαγή. Ξέρει πολύ καλά ο προπονητής πόσο μπορούν να παίξουν οι παίκτες. Υπάρχουν οι μετρήσεις. Ο Λιβάη, αυτό που έχω να πω είναι ότι είχε να παίξει παιχνίδι ένα μήνα. Όταν δεν έχει ρυθμό, λοιπόν, κάποια στιγμή μπουκώνεις. Το ίδιο πάθηκε και ο Ντέσσερ όταν μπήκε. Μετά από λίγο, δηλαδή, ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό, άντεξε. Μετά και αυτός δεν είχε ανάσες. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές με παίκτες που δεν είχαν ανάσες και κάποιες αλλαγές σκοπιμότητας. Το λέω αυτό διότι έχει γίνει, έχει ξεσκωθεί ένα θόρυβο σήμερα για τη διαχείριση του Νίστρουπ στη διάρκεια του αγώνα. Ο Λιβάη δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω, ο Λιβάη, σωστά μπαίνει ο Γιάνγκουσιτς. Ο Αντίνο που έχει κάνει ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά του δημιούργησε εγκαταστάσεις στην άμυνα της ΣΕΣΚΑ. Επειδή ένα παιδί το οποίο καλύπτει πολύ και αμυντικά, έτεξε πάρα πολύ και είχε σκάσει από ένα σημείο και μετά και έπρεπε να γίνει αλλαγή. Σωστά εκεί δεν βάζει τον Μπελίστη και βάζει τον Ταμπόρδα. Πολύ απλά διότι ήθελε κάποιον να κρατήσει την μπάλα και όχι απλά να τρέξει. Και ένα παιδί το οποίο είχε και τον γκολ ο Ταμπόρδα. Οπότε και αυτή η αλλαγή ήταν σωστή. Σωστή ήταν και ίσως καθυστερημένη η αλλαγή του Τσιριβέγια με τον Τζέριν. Εκεί θα συμφωνήσω. Εκεί ίσως θα μπορούσε να βάλει και το Κοντούρι. Η μόνη διαφωνία που έχω είναι για το Κοντούρι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να παίξει παραπάνω γιατί είχε τρεξίματα και να καλύψει. Και από εκεί πέρα, βλέποντας τον Ζωρή να κάνει τρία πουλήματα της μπάλας, το ένα χειρότερο από το άλλο, και μάλιστα το ένα σε σημείο που ήταν πολύ επικίνδυνο στο δεύτερο, όταν έγινε αλλαγή, παίρνει την απόφαση. Αποφασίζει να βάλει, ήταν ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ 0-1. Αποφασίζει λοιπόν να βάλει τον Γκάτρι fullback. Το είχε δει πέρσι, μας το εξήγησε μετά σε ένα μάτς με τη Ρώμα. Είχε παίξει, τον είχε δει. Και να προσθέσει το τουμπά στο κέντρο άμυνας. Θα πει κάποιος ποιος τουμπά. Okay, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ λέω το σκεπτικό του προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν, βλέποντας τον Ζαρορί να μην ανταποκρίνεται και να κάνει λάθη και σπάσεις, φοβήθηκε ότι εκεί θα υπάρξει θέμα. Έβαλε έναν πιο κλασικό αμυντικό στη θέση αυτή, τον Γκάτρι. Πρόσθεσε ένα ψηλό αμυντικό. Και ο λόγος που δεν έβαλε τον Μπελίστη, γιατί πολλοί λέγανε γιατί δεν έβαλε τον Μπελίστη, δεν τον Ζαουρί. Γιατί ο Μπελίστη δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια σαν δεξί μπακ, χαφ. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, ήθελε να ψηλώσει την ομάδα και όχι να την κοντίνει για τις θυμμένες φάσεις. Φυσικά αυτό δεν του βγήκε στη φάση του που του μπακ κάνει το λάθος. Όμως υπήρχαν και άλλες θυμμένες φάσεις που τα ύψη του Παναθηναϊκού έκαναν δουλειά και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν δέχτηκε ευκαιρίες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Οπότε η μόνη κουβέντα που μπορώ να κάνω για τη διαχείριση εγώ είναι μη χρησιμοποιήσει το Κοντούρι πιο νωρίς στο παιχνίδι. Στη συνέχεια είναι περιττό να πω ότι είχε αναγκαστικές αλλαγές. Ο Κυριακόπουλος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν είχε κάποιον άλλο να βάλει εκεί. Έπρεπε να βάλει κάποιον παίκτη ο οποίος δεν την ξέρει τη θέση καλά. Μπήκε ο Κοντούρης, χάσαμε τον Κώστα, το ξαναπάρουμε σε λίγο. Μπήκε ο Κοντούρης και έπαιξε στη θέση αυτή, στη θέση full back αριστερού. Κάποια στιγμή μπήκε και ο Τσέριν δεξιά. Μετά ο Φαν Τρόκελεν είχε και αυτός ενοχλήσεις, πήγε πιο μπροστά Έπαιζε ουσιαστικά με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν μπορούμε με αυτές τις συνθήκες να κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα για απόδοση ομάδας και να υπάρχει τέτοιο ξεσηκωμός σήμερα κατά του προπονητή. Εγώ θα πω την άποψή μου, όπως λέω για άλλους προπονητές. Όπως είχα πει για τον Μπενίτεθ, όταν ήρθε, ότι εγώ δεν τον έπαιρνα στην ομάδα και στην πορεία φάνηκε ότι μάλλον καλά το είχα σκεφτεί εγώ και ήταν λάθος η απόφαση να έρθει τον Μπενίτεθ. Έτσι και λέω για τον Ίστρουπ, ότι έτσι και τον αφήσουμε και εδώ τον τρελάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει αυτό που κάνει στις προπονήσεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα βγει. Απλά χρειάζεται στήριξη στα δύσκολα και δύσκολο είναι να έρθει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Χτυπάω ξύλο να έρθει ένας αποκλεισμός χθες, π.χ. ή να έρθει στα play-off. Εκεί είναι το δύσκολο να το στηρίξεις. Και από εκεί και πέρα σίγουρα η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Από παιχνίδι σε παιχνίδι θα αρχίσει να τρέχει και περισσότερο, γιατί είναι βαριά τα πόδια την προετοιμασία. Δεν υπάρχουν ακόμα το φρεσκάρισμα που πρέπει να υπάρχει. Ο στόχος είναι Οκτώβριο-Νοέμβριο η ομάδα να είναι καλά και να παίζει. Και φυσικά με τις προσθήκες που θα γίνουν, γιατί περιμένουμε ένα οκτάρι να έρθει. Ένα οκτάρι το οποίο πραγματικά θα έρθει και θα βάλει σφραγίδα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω κάτι για εξάρι. Έχουμε τώρα νέα κουβέντα ότι ο Καμαρά δεν κάνει. Τι άχρηστος είναι αυτός, να τον δώσουμε να έρθει ένας άλλος παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μετά από τρία παιχνίδια βγαίνουν συμπεράσματα για παίκτες. Εγώ λέω ότι ο Καμαρά έχει και τα συν και τα πλην. Τα πλήν είναι φυσικά το μαρκάρισμά του που δεν με πείθει όταν μαρκάρει. Μπορεί όμως με το σώμα να μαρκάρει σωστά. Χαμηλά όμως τα πόδια έχει ένα θεματάκι, όπως και ψηλά στον αέρα. Όταν όμως έχει την μπάλα και πρέπει να δημιουργήσει, είναι πραγματικά πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κουβέντα είναι αυτή για το χθεσινό παιχνίδι. Πέρασε, ήρθε η πρόκριση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε άλλο. Πάμε στο επόμενο να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Η τσέχικη ομάδα θα είναι η Μπεσίκτας. Να πούμε ότι η Μπεσίκτας έχει κερδίσει 0-1 στο πρώτο παιχνίδι. Την Πέμπτη είναι η Ρεβάνς. Και να πω και μια και με ακούνε τώρα τα χαιρετίσματά μου σε παρεάκι που επιστρέφει από τη Σόφια. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη. Τα παιδιά είναι φοιτητές του Μετσόβιου. Και επίσης να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο του Παναθηναϊκού που πήγε χθες στο γήπεδο. Άφησαν οικογένειες, σπίτια, δικούς τους ανθρώπους, καλοκαιριάτικα, ή πήγαν τόσα χιλιόμετρα για να στηρίξουν την ομάδα. Τη στήριξαν την ομάδα από το πρώτο μέχρι το 120, δεν ακούστηκε το παραμικρό και στο τέλος όλοι μαζί τραγούδησαν στο τέλος και οι παίκτες και ο κόσμος και νομίζω ότι για Αύγουστο μήνα τέτοια παρουσία κόσμου ήταν συγκλονιστική, 2.000 κόσμο. Εντάξει, ξέραμε ότι ΣΕΣΚΑ δεν είχε πολύ κόσμο, 1.500 άτομα εκεί περίπου. Όμως βοήθησε πολύ η παρουσία του κόσμου στο να βγάλουν και μια αυτοθυσία οι παίκτες, γιατί πρέπει να το πούμε χθες ότι βλέποντας το Φανδρόκελε να παίζει τραυματίας 10 λεπτά με ενοχλήσεις και να μην βγαίνει από το γήπεδο, δείχνει την αλλαγή νοοτροπίας που προσπαθούν να περάσουν τον Παναθηναϊκό ο Κοτσόλης με τον Ίστρουπ και το καταφέρνουν αυτό. Και γενικά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Φυσικά με τα συν και τα πλην. Θέλω να σταθώ σε 4-5 πρόσωπα και να κλείσω για το χθεσινό μάτς. Στο Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερ, σκόρες και οι δύο. Για αυτούς τους έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Λιβάη με τη σκόρερ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο Τέσσερ είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Έβαλε και αυτό τον γκολ που ήταν καθοριστικό. Πίσω ο Παναθηναϊκός έχει βρει δύο κεντρικούς αμυντικούς που πραγματικά βάζουν σφραγίδα, ο Ντεφράη και ο Φαντρόκελεν. Ακόμα θυμάμαι τα μηνύματα που ερχόντουσαν όταν ήρθε ο Ντεφράη που τον βρήκαμε αυτόν, 33 χρονών κλπ. Παιδιά του λέω στην Ίντερ έχει παίξει. Έλα μωρέ, μου λέει, δεν υπάρχει Ντεφράη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη αξία παίκτη είναι ο συγκεκριμένο. Εχθές δηλαδή ήταν παντού. Ο Φαντρόκελεν πραγματικά ένα στόπερ που έλειπε από την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού και φυσικά ήταν πάρα πολύ καλό και ο Κάτρης. Σε αυτό το διπλό ρόλο που είχε. Και εξαιρετικός ο Πένια χθες. Ο Πένια, να πω, ο Πένια μου, αυτός που διάβαζα εδώ μηνύματα, δεν κάνει. Τον βρήκαμε αυτό το τερματοφύλακα κλπ. Και του έλεγα, παιδιά, από την Μπαρσελόνα είναι. Να θυμίσω ότι έχει πιάσει ένα τέτα-τέτ στο πρώτο παιχνίδι, σίγουρο γκολ. Εχθές έχει βγάλει στο 7ο λεπτό ένα γκολ που αλλάζει πορεία η μπάλα, πάει στο παράθυρο. Και έχει βγάλει και το τέτα-τέτ που ήταν ο site ο παίκτης, αλλά δεν έχει σημασία, το έχει βγάλει. Θέλω να πω λοιπόν, να μην είμαστε βιαστικοί κάποιοι στις. Μιλάω για το 1% τώρα, έτσι. Από τα μηνύματα που έρχονται. Να μην είμαστε βιαστικοί για να βγάλουμε συμπεράσματα για κάποιους παίκτες. Και σίγουρα οι παίκτες αυτή τη στιγμή παίζουν γύρω στο 30-40%. Δηλαδή, ακόμα και ο Καμαρά που βλέπουμε ότι δεν έχει τα δεξίματα που έχει και έχει ένα αυτό που εκνευρίζει τον κόσμο, είναι ότι περνάει δίπλα το παίξει και τον κόβει. Αυτό το καταλαβαίνω. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει και λίγο με την ετοιμότητά του και σίγουρα θα είναι άλλος παίκτης αν δίπλα του παίξει το οκτάρι που θα έρθει και μπήκε στην ομάδα ο Κάγκουα που θα δώσει πολλά τρεξίματα στην ομάδα και στο μεσοαμυντικό κομμάτι, αλλά κυρίως στο μεσοεπιθετικό. Αυτά. Κωστή, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι, εδώ. Ναι.
0: Άκουσες τώρα το μονόλογο.
1: Σε άκουσα με προσοχή. Εντάξει, κοίτα. Νομίζω πάντως το δίδυμο Τσιριβέγια Καμαρά δεν ενδείκνεται.
0: Όχι, νομίζω. Κοίταξε αυτό, θα σου πω. Ναι, και εγώ μένα δεν μ' αρέσει. Εγώ σου λέω θα προτιμούσα το Τζέρι ή το Κοντούρι. Το σκεπτικό απλά θα μεταφέρω του προπονητή, από όσο ξέρω. Ο προπονητής ήθελε, βλέποντας τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός όταν είχαν την μπάλα στο πρώτο παιχνίδι, θα μου πεις πάλι οι ίδιοι έπαιζαν.
1: Ναι. Όχι, μα εγώ είχα πει σε όλο το Χριστιανικό, απλά βοηθάει την κουβέντα. Εγώ είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι η γνώμη μου είναι ότι όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στο αμυντικό transition είναι θέμα ομαδικής λειτουργίας. Δεν είναι ότι. Δεν το είπα και αυτό δηλαδή, ότι αν έπεσε έτσι ο Ριβέγια, ξέρω εγώ, ο Κάγκουα σου λέω τώρα που επειδή τον έχει ο Παναθηναϊκός, ότι θα ήταν, δεν θα είχε πρόβλημα. Είναι θέμα ομαδικής λειτουργίας και νομίζω χθες λειτουργήσε πολύ καλύτερα ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό δεν είχε τέτοιο θέμα όπως είχε την άλλη φορά. Ναι. Απλά λέω αυτό το δίδυμο φαίνεται λίγο αδύναμο, ρε παιδί μου. Ενώ το δίδυμο το
0: συμφωνώ. Σύντερ, αυτή τη στιγμή αυτό πάει... ισχύει για τον Τζιριβέγια, συμφωνώ 100%. Νομίζω ότι εκεί θα έρθει ένας παίκτης στις θέσεις 8 και θα πάρει τη θέση του. Αλλά ακόμα και ο Τσέριν πιστεύω, νομίζω.
1: Αλλά και υπάρχοντες, βέβαια, ναι.
0: Νομίζω και ο Κοντούρης, νομίζω το σκεπτικό του προπονητή μπορεί να το μεταφέρω. Καθένας μπορεί να πει ότι είναι λάθος σκεπτικό ή σωστό σκεπτικό. Εγώ απλά μεταφέρω, είναι ότι ήθελε. Πώς θα κόψει αυτούς τους αδιαδρόμους που είχε η ΣΕΣΕΚΑ στο πρώτο παιχνίδι με δύο τρόπους. Ο ένας να βάλει τρίτο στόπερ, να παίξει με τριάδα. Ο δεύτερος είναι να έχει ως δυνατόν περισσότερο την κατοχή της μπάλας και να αποφύγει τα λάθη στο κέντρο με αποτέλεσμα να βγαίνουν.
1: Πιο σίγουρη την μπάλα εκεί.
0: Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή πίστεψε ότι ο Τσιριβέγιο και ο Καμαράς στις πάσες έχουν μεγαλύτερη σιγουριά από τον Κοντούρη, π.χ. το Τζέριν. Και η αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, ο Τζέριν στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος, ή μετά το 1-1, κάνει ένα εύκολο λάθος. Εύκολο λάθος έξω από την περιοχή. Και ευτυχώς εκεί οι παίκτες φυσικά δεν τελείωσαν τη φάση. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει πάει ανατροπή. Εκεί λοιπόν θέλει έναν που να έχει σίγουρη πάσα. Αυτό είναι το σκεπτικό, ότι γι' αυτό σου βάζει, συμφωνώ απόλυτα, ότι λείπουν τα δεξίματα εκεί, Κώστα.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό, αν δεν το πούμε, δεν πάμε να το πούμε αυτό. Αυτό συμφωνώ. Απλά λέω το σκεπτικό ποιο είναι και πιστεύω, ταπεινή μου άποψη, θα ήθελα να δω περισσότερο το Κοντούρι στη θέση αυτή, γιατί νομίζω ότι είναι ένα παιδί που καλύπτει χώρους. Και μπορεί να συνδυαστεί.
1: Δίνει μεγάλη ενέργεια ο Κοντούρης.
0: Μα πρόσεξε να δεις, μπορεί να παίξει συνδυαστικά με τον Καμαρά που είναι πολύ καλύτερο με την μπάλα στα πόδια, καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή με τον Κοντούρη μαζί να έχεις ένα δίδυμο εκεί μέχρι να έρθει το 8. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο προπονητής δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Το σέβομαι, αυτός ξέρει καλύτερα. Απλά εδώ κάνουμε την κριτική όπως πρέπει να την κάνουμε και δεν κάνουμε ισοπαίδωση, γιατί εδώ βλέπω μια ισοπαίδωση σήμερα να υπάρχει. Αλλά
1: κοίτα, αυτό πάντως αποδείχθηκε χθες ότι δεν ήταν η αιτία για το κακό αμυντικό transition αυτοί οι δύο παίχτες. Εγώ μιλάω γενικά, δηλαδή στο πρώτο μάτς. Γιατί
0: ναι.
1: Πάρα πολλοί λέγανε ότι αν εκεί είχε έναν άλλον, ας πούμε, δεν ήταν έτσι.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Καλά όλος ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίστρο έκανε λάθος στο πρώτο παιχνίδι, όχι χθες. Εχθές έκανε πολύ σωστό διάβασμα. Λάθος, όχι στο διάβασμα, γιατί ήξερε πως παίξει. Πίστευε ότι θα παίξει λίγο πιο αμυντικά από όσο έπαιξε. Και είχε ανεβάσει πολύ τα μπακ. Με αποτέλεσμα να είναι δύο στόπερ μόνοι τους. Καταλάβες. Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Το είδα αυτό το λάθος του και το διόρθωσε χθες και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός, αν δει κανείς τελικές θέσεις, είναι μία απόκριση του.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
11: Okay.
10: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
10: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
13: Τάνια!
14: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
15: El Greco. Πίτσα El Greco.
13: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
16: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
18: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
17: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
19: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
20: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
19: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
20: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Άμεσες εξελίξεις θα αναμένονται σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό στον τίτλο προκριματικό του Champions League από την ΑΕΜ και εντείνονται διαπραγματεύσεις για Κάσερες στο κάδο και η περίπτωση του Αρμένιου αριστερού μπακ την Κνιζιάνιο του Ερυθρόλευκου. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποκριθεί ο Ζώτα βρίσκονται οι Πειραιώτες. Λίγο στο Γιάννη Κωνσταντέλια, λόγω οικογενειακού ζητήματος ταξίδευσε ο ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες και τον Παναθηναϊκό με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρώτο της Παρασκευής του Σλοβαίνου στόπερ Βάνια Αντρικούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Ζενίτ. Ατρόμητο Σόφι και Αποέλ ενδιαφέρονται για το Γερεμέγεφ. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται απόψε στο Παγκρέτιο με την Άκη και τον Όφι να κοντράνται στον τελικό του Super Bet Super Cup. Σένταση 8 τηλεοπτικά από το Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM. Πάνελα βασικού στον Καλουσκάμ αναμένεται να δώσει ο Μαρκο Νίκολης ο μάτς της ΣΑΚ με τον Όφη στο Super Bet Super Cup με τον Αλεξίου και τον Τερματοφύλακα Μπαλαμούτ να διεκδικούν τη δεύτερη θέση στην δεκάδα για τον Έλληνα παίκτη γεννημένο μετά το 2004. Φαβορεί για το αρχικό σχήμα της Ένωσης και ο Βιτάλης. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί της ΣΑΚ 1948 για την πρόκληση στα πλέον του Conference League που το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Φράντες Κράλοβε. Με τριάδα στην άμυνα Σχέλη, Κοστούλα και Κρίσμανιτς αναμένεται να παρατάξει ο Χρήστος Πόντης στον Όφη στο Super Bowl Super Cup με την ΑΕΚ φαβορή, η τριάδα Αϊτόρ, Νους και Φούντα στην επίθεση, ενώ υπάρχει δίλημα Μπουχαλάκης και Καραχάλιος για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Την παρουσία του στα βραδινά ημιτελικά των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τύπου στον Μπέρμιγχαμ εξασφάλισαν Πολυνίκη Μανουλίδου και Ραφαέλα Σπανουτάκη και με χρόνο 23-15 και 23-37 αντίστοιχα, που για αμφότερες αποτελεί την καλύτερη τους επίδοση για φέτος. Εκτός έμεινε η Τσουκάλα με 23-37. Δυνατή πρόβα Τζενεράλη για τον Άρη που αντιμετωπίζει απόψε σε φιλικό του Νάπολη στην Ιταλία. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μύρε, ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Έδρασε στις 10 μετάδοση από NS Prime. Άρχισε και επίσημα η εποχή Ανδρέα Τρικέρη στο ΠΑΟ, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού από τη Σινή Καλάση και Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία όταν ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ελλάδος και Τουρκία αντίστοιχα στα παράθυρα. Παίκτης του Βόλου έλαμπε και επίσημα ο διεθνής Αλβανός μέσος και η Ντιμπάρε στις 6.30 ομάδα της Μαγνησίας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β στο μικρό τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που φιλοξενείται στο Πανσαλικό, ενώ στις 9 θα διεξαχθεί ο τελικός Πανιωνίου Καλαμάτας. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Σπορτ 2. Σε κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πολωνία που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Αυγούστου στο Telecom Center. Την Παρασκευή έχει οριστεί η πρώτη προπόνηση Γαλανόλφης σε ενόψει των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία στα αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την πρόκληση του 4 του Ευρωμπάσκετ διεκδικεί αυτή την ώρα στην Ολλανδία της Ρουμανίας η Εθνική Πέδων που αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λετωνίας με το ματς στο 78-72 υπέρ των Λετωνών 5 και 8 πριν λήξει το παιχνίδι. Στον τίτλο της υπερπροταθλήρια Ευρώπη διεκδικούν απόψη κάτοχος της Champions League Paris Saint-Germain απέναντι σε εκείνη του Europa League Aston Villa στον τελικό του UEFA Super Cup που θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας στις 10 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω το ποδόσφαιρο χωρίς εσένα. Το συγκινητικό μήνυμα του Λιονέλ Μέση για τον πατέρα του που έφυγε πριν από λίγα 24 ώρα από τη ζωή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: 3 ώρα τη εκπομπή οι ρεπόρτε, 8 λεπτά μετά τι 5. Ο Κώστα και Τζόλου στην άρχη τη τηλεφωνική γραμμή, με τον Τάσο Κορυγιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη γνώση του Big Wings Sport FM. Να πω ότι το Ηρακλή αντίπαζε τον πρώτο ημίωρο μαζί μα, γιατί ο Γιώργο Ανάγκα σήμερα είναι στον αέρα, πετάει από την Ολλανδία. Αν επιστρέψει, από αύριο θα είναι μαζί μα. Γι' αυτό για Ολυμπιακό μιλήσαμε μισή ώρα στην αρχή. Θα μιλήσουμε για και Παναθηναϊκό. Νέο Κυριαζόπουλο στη θέση των ηχών και την επιλογή τη μουσική. Κώστα Μιόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωστή, μηνύματα δεν έχει προστάσει.
1: Θα έχω σε λίγο, οπότε ξεκίνα με τα δικά σου.
0: Ωραία.
1: Να τα μαζέψω κι εγώ.
0: Ωραία. Μάζευε και ξεκινάω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι στήσιμο ομάδα ήταν αυτό και στο τέλος για να πιέσει 4 στόπερ. Διαφωνώ, είπα την άποψή μου. Αυτό το στήσιμο ομάδα ήταν αυτό που έκλεισε τους χώρους της Τσεσσερικάς σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Πρόσθεσε ένα τρίτο στόπερ. Δεν έχει δείξει μπακ. Γι' αυτό το λάβα, έβαλε το Ζαμπέλ. Πρόσθεσε ένα τρίτο στόπερ. Δεν έχει δείξει μπακ. Γι' αυτό το λάβα, έβαλε

Γενικώς δεν την έχει ξαναζήσει. Την έζησε επειδή το συζήταγαμε στους αδέλφους χθες. Αν θυμάμαι καλά, πριν από 5 χρόνια, όταν προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που τότε δεν είχε κανόνα να έχει στο κομφρέσιο και αποκλείστηκε από τη Σλάβια Πράγας, αλλά ήταν άλλες οι προοπτικές εκείνης ομάδας και άλλες αυτής. Δηλαδή, άλλο τον μπάζεται εκείνης ομάδας, άλλο τον μπάζεται αυτό. Τώρα θα είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός αποκλειόταν από τη συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι. Τότε έπαιζε με τη Σλάβια Πράγας. Θέλω να πω δηλαδή αυτή η συνθήκη να είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός και να μην έχει το δικαίωμα να αποκλειστεί, έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ας έρθουμε και λίγο στη θέση τους. Και ο Νίστρουπ να πούμε ότι έχει, αν μη τι άλλο, μια εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια με την Κοπεχάγη. Έχει 11 προκρίσεις, 11 προκριματικά. Και μάλιστα μας είπε χθες ενδεικτικό ότι πολλά παιχνίδια της Κοπεχάγης ήταν όπως και του Παναθηναϊκού. Επίσης το καλοκαίρι οι ομάδες είναι δύσκολο να βρουν έτσι, ρυθμό κλπ. Με ξέρεις ένα μάτσο χαρακτηριστικά που είχε βάλει 5 γκολ η Κοπεχάγη, στα άλλα τα πήρε οριακά τις προκρίσεις. Λοιπόν, τα Σάρα, καλώς ήρθες. Γούρι και περιγραφή. Χθες παρατηρείτε καλή σεζόν με μηδενική ιστορία στην Πανάδα. Έχουμε Ελλήνος. Γεια σου, Ελλήνο, γίγαντα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, μέχρι χρυσώνεται το χάπι. Ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα. Θα κάνουμε υπομονή μέχρι τον Οκτώβριο. Γκρέμιο. Κανένα χάπι δεν χρυσώνουμε. Λέμε την πραγματικότητα. Εγώ αυτό την άποψή μου λέω πάντα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ενοχλείται και ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί. Εδώ είμαστε για να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε. Να δέχεις όμως και να μην χαρακτηρίζεις. Δεν χρυσώνω το χάπι όταν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα νέο προπονητή, έχει 8 μεταγραφές, είναι το 4ο επίσημο παιχνίδι και έχουμε την απέτηση να βλέπουμε μια ομάδα μπαίνει μέσα και να πετάει. Αυτό δεν είναι χρυσώνω το χάπι, αυτό λέω την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική σε αυτό. Να περιμένεις μια ομάδα να πετάει στο 4ο επίσημο παιχνίδι, μια τελείως καινούργια ομάδα, με τελείως νέο προπονητή, που προσπαθεί να κάνει κάτι που ο Παναθηναϊκός έχει να το κάνει χρόνια, να παίξει ποδόσφαιρο. Αγαπητέ Τάσο, για να πάρεις ένα χαφ ποιότητας δεν πρέπει να τα σκάσεις χοντρά. Από 10 εκατομμύρια και πάνω είμαστε διατεθειμένοι, άρα υπάρχει αυτός που ψάχνουν στη λογική τιμή, Μιγγέλ. Δεν νομίζω ότι το είμαστε διατεθειμένοι, δεν νομίζω να μην έχεις την απάντηση. Όταν έχεις δώσει 8 εκατομμύρια τον Αντίνο, λες από 10 εκατομμύρια και πάνω να μην δίνει για χαφ ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, για να κάνει διαφορά. Όταν έχεις δώσει 6 εκατομμύρια τον Μπελίστρη, σου λέω συγκεκριμένες μεταγραφές που έχουν γίνει. Αν υπάρχει αυτός που ψάχνουμε. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες, υπήρχε ο Γένσεν. Ο Γένσεν δεν έρχεται με τίποτα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει όμως για να πάρει κάποιον που θα κάνει τη διαφορά. Τάσο, για όσο το καλό το οκτάρι θα το περάσουμε μόνο όταν και εφόσον περάσουμε στους ομίλους του Conference. Όχι, φίλε μου, είναι λυμένη η απόφαση αυτή. Ό,τι και να γίνει, το παίκτη αυτό να έρθει. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν ο Παναθηναϊκός θα μπει στη League Face ή όχι. Φίλε Τάσο, του Μπάκη χθες την έκανε την κουτσουκέλα του στη φάση που δεχτήκαμε τον γκολ. Άρχισε να πάρει τον αντίπαλό του. Θα συμφωνήσω, το είπα και εγώ πριν. Είδαμε χθες αρκετά λάθη του προπονητή του ως προς τις αποφάσεις, οι δύο αλλαγές, αλλά και το στήσιμο της ομάδας του Μιχάλης. Έχω πει την άποψή μου και για τα δύο, διαφωνώ. Λέμε όμως πάλι τα ίδια για τις αλλαγές, είπα αναλυτικά στον πρόλογο. Επίσης πάλι Τσιριβέγια Καμαρά μαζί στο κέντρο και πάλι Τουμπά που φταίει στον γκολ. Δεν είχε άλλο στόπερ να βάλει. Το Τουμπά είχε. Πάλι με Μπράουν, κάνει θεραπείες ακόμα και ατομικά προγράμματα. Οπότε τέταρτο στόπερ είχε το Τουμπά και το Τουμπά έβαλε. Για το Τσιριβέγια Καμάρα μαζί στο κέντρο εξέφρασα και εγώ τις αμφιβολίες μου. Εξήγησα όμως και το σχετικό του προπονητή. Ο Γιώργος Ωτομαγιά, μετά σου η ομάδα προβληματίστηκε και κυρίως αμυντικά σε κάθε μεγάλη πίεση τρώει σίγουρα γκολ. Και δεν βλέπουμε βελτίωση, παρόλα αυτά πρέπει να κατονίσουμε και να στηρίξουμε. Όχι, Γιώργο, εγώ έχω δει βελτίωση. Αν δεις το πρώτο παιχνίδι με τη Τζέσικα και το δεύτερο, δεν έχουν σχέση οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο σίγουρος σαν ομάδα στο μάτς στη Βουλγαρία. Έκλεισε τους χώρους, έπαιξε πολύ πιο compact σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Μεγάλα πράγματα, μεγάλες βελτιώσεις καλοκαίρι, μήνα δεν μπορούμε να δούμε. Καμία ομάδα δεν βελτιώνεται εντυπωσιακά στο καλοκαίρι μέσα. Οι ομάδες που πετάνε το καλοκαίρι συνήθως κλαίνε το χειμώνα. Παναθηναϊκός πέταγε τα προηγούμενα καλοκαίρια. Θυμάμαι εδώ και με τη Σαχτάρ και με τη Σάμσπορ τα παιχνίδια που έκαναμε και με τη Ρέζη ήταν πολύ καλύτερο. Θα μπορούσε να τα πάρει. Είδαμε τι έγινε το χειμώνα. Τάσο να κούφισε, αλλά έντονο προβληματισμό μετά και τη χθεσινή εμφάνιση κυρίω από τι αποφάσει του Νίστρουπ. Αδιανόητο το να ξεκινήσει πάλι με τη Τσιριβέη και Καμαρά στο κέντρο μέχρι το τέλο ενό ένονταν. Εντάξει, κατά την άποψή σου ο Καμαρά ένονταν, αλλά όταν αμυνόταν η ομάδα είχε θέματα, αλλά όταν είχε την μπάλα στα πόδια παιδιά. Δεν ξέρω, βλέπει την ομάδα, το Καμαρά μόνο όταν δεν έχει την μπάλα. Γιατί όταν έχει την μπάλα, αυτά που κάνει με την μπάλα είναι αυτά που βοηθούν την ομάδα να είτε με κάποιε πάσει. Να βγάλει κάποιες φάσεις είτε να σπάσει ένα αντίπαλο pressing. Έχει τα συν και τα πλήν.

0: Εδώ βλέπω για τον Καμαρά να γίνεται μια ανθρωποφαγία από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μου έχει ξανασυμβεί με νέο παίχτη. Ενώ στο πρώτο, μας με την Πάξη ερχόντουσαν μηνύματα, βρήκαμε Χαφάρη κλπ. Μετά το πρώτο μας με τη Τσεσσερικά, που τον βρήκαμε αυτόν κλπ. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Έχει τα συν και τα πλην. Τον Καμαρά θα τον δούμε και θα τον κρίνουμε. Όταν έρθει η ώρα να είναι στο 100% ίδιο και όταν θα μπει ένα παίκτη δίπλα του από αυτού που ψάχνουν Παναθηναϊκό όσον αφορά τη θέση 8. Γιατί θεωρείς ότι δεν προτιμάται ο Κοντούρης έστω ως εξάρι και αν πιστεύεις ότι θα υφίσταται ως επιλογή του Μπάπου εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ο Κοντούρης δεν προτιμάται τώρα ως εξάρι, γιατί δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου, εγώ θα τον έβαζα. Αν θα υφίσταται ως επιλογή του Μπάπου εδώ και πέρα, πιστεύω ότι υπάρχει ο Πάλμερ, ναι. Τέταρτη λίστα είναι ο Τουμπά. Ξέρω ότι μετά σου λέω ο Ραστούντα είναι σκέτο και λίγο. Απλά γιατί το φόρ και πάλι προβληματιζόμαστε. Μια χαρά είναι γιατί το φόρ. Ουσιαστικά για τέταρτο, γιατί έχει πλέον και τον Τέσσερ, έχει και τον Λιβάη, έχει και τον Τετέι. Οπότε μια χαρά λύση είναι για τρίτο τέταρτη λύση ο Ραστούντα. Και ο Ραστούντα είναι ο άνθρωπο ο οποίο μα πήγε στην επόμενη φάση στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν το ξεχνάμε, παιδιά. Έβαλε τον γκολ με την Πάξη και ήταν και μάλιστα πολύ καλό. Τότε που ήταν πιο φρέσκια όλη η ομάδα, γιατί μετά βάλαν τα πόδια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κίτσε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, αλλά και έτσι.
4: Ναι. Όπως θα έχεις δει και εσύ, δεν έχω και πάρα πολλά.
0: Ναι, ισχύει.
4: Είναι πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πιθανή ενδεκάδα λέει ένας φίλος, Μπαλαμώτης, Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιος, Ρέτα, Μαρέν, Πιτάλης, Ζούπκο, Φιμάγερ, Κοϊτά, Καλοσκάμις, Γιώβιτς. Δεν νομίζω να αφήσει έξω τον Βάρκα και το θεωρώ τεράστιο ρίσκο να βάλει τον Μπαλαμώτη. Μπορεί να τον βάλει, αλλά εγώ λέω την άποψή μου, έτσι. Θα μου κάνει και τρομερή έκπληξη. Αν δω τον Παλαμώτη βασικό. Από εκεί και πέρα μπορεί να παίξει ο Παλαμώτης και να πάρει αρκετό Super Cup και να... και μακάρι και το παιδί, ποιος δεν θα το θέλει να πάει καλά. Απλά σου λέω, προσωπικά με αυτό που έχω δει από το παιδί και με αυτά που γνωρίζω, ας πούμε, θα μου προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Okay. Και θα γίνει αναγκαστικά, αν ας πούμε κάποιος ο Αλεξίου, ξέρω εγώ, επειδή έλειπε σε όλη την προετοιμασία, Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά, ξέρω εγώ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Βιτάλης λέει θα εξελιχθεί σε μεγάλη μεταγραφή ένας φίλος. Αν θα έβλεπε τον Καλοσκάμι στο 8. Κοίτα, τον είδαμε στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Το βλέπω λίγο δύσκολο με τους παίχτες που έχει εκεί να επιλέξει το συγκεκριμένο. Μου φαίνεται δύσκολο να τον βάλει εκεί τον Καλοσκάμι. Στο κεντρικό διαγωνισμό του Φρέντ. Θα μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι μια θέση που πέσει, βέβαια. Γκολάρα λέει ένας φίλος ο Βάλλον Γκαρσία. Ωραίο γκολ, ωραία εκτέλεση. Δικαιωτικό του 100%. Ο Γκαγκάς λέει κάνει την δυνατόν να ισχύει στο στοιχείο της έννοιας, αφαιρώντας και την παράταση, καθότι αδύναμος έχει λιγότερους ποιοτικούς που έχει να φέρει τον πάγκο. Αυτό δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ο Γκαγκάς και αυτό. Και την άλλη, εντάξει, και δύο ομάδες που την άλλη... Για 6-6 μέρες, ας πούμε, παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι, μπορεί να μην τη χάλασε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να βάλει τώρα τον Παλαμώτη, γιατί ο Αλεξίνο πειρατεί σε δοκασμούς και θα χάσουμε μια αλλαγή. Θέλει τις 10 καλύτερες μπροστά του. Φίλε μου, θα τους βάλει. Εγώ είπα τη γνώμη μου τώρα από εκεί πέρα, δεν θα τσακωθούμε με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων. Απλά λέω, εμένα μου φαίνεται περίεργο. Πιστεύεις αν πούμε τσάμπες δεν θα πάρουμε ακραία μπακ? Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Και όταν λες ακραία μπακ, ο Ρώτα είναι ο βασικός δεξιός μπακ σεκ και δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εκπέκτη στη θέση του Ρώτα, ας πούμε. Αριστερά, είδαμε ότι προσπάθησε να πάρει ένα, πιστεύω θα πάρει άλλο. Είναι αθαρρυντικό, λέει, ότι στην προετοιμασία δεν ήταν πολύ καλό ο Παλαμούδη για να το δουλέψει σε αρκετέ ατομικό επίπεδο και σήμερα να είναι καλό νέο φίλο. Εγώ μιλάω συνολικά, φίλε. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι ένα θεματοφύλακα που μπορεί να εξελιχθεί σε θεματοφύλακα επίπεδο ΑΕΚ. Λοιπόν. Ένα φίλο, λέει, μα πρόδωσε ο Λιβάη ντροπή του. Καμία σχέση. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν πρόδωσε κανέναν ο Λιβάη. Ούτε η ΑΕΚ ενδιαφέρθηκε για το Λιβάη, γιατί δεν μπορούσε να ενδιαφερθεί. Εδώ ο Ζήνη, ας πούμε, που τον έχει τώρα και δεν μπορεί να παίζει και πάρα πολύ, ίσως όσο θα ήθελε η ομάδα να τον έχει. Ο άνθρωπος δεν θα φύγει από την Σπαρτάκ, βγήκε αυτή την πρόταση και καλά έκανε. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με το Λιβάη. Έχω ξαναπεί τη γνώμη, την είπα, και την μένω από τον Λίγο Παναθηναϊκός. Για μένα είναι ένα φανταστικό center for και φανταστικό παιδί. Δεν είναι γιατί ο τελικός και ο Παπαδόπουλος πέρυσι Αϊκόφη θυμάμαι το πάνω που δεν είχε πάρει ο Βάρκα. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι να χάσει κάτι διευθυνσία από το Αϊκόφη. Του λέμε για να είμαστε. Αν μιλάς για το κύπελο, έτσι. Τώρα στα άλλα μάτς διοικήθηκε από τη διευθυνσία στο παιχνίδι και τα θρήματα με τον Άφη στο Ηράκλειο. Που νίκησε τελικά 1-0. Αλλά στο Παπαδόπουλο ήταν στο Αϊκόφη στο κύπελο, δεν θυμάμαι να χάσει κάτι τη διευθυνσία. Μία άποψη λέει ένας φίλος για τη Λιβάη, πιστεύω ότι είναι φόρη εξτρέμ, ξεκάθαρα φόρη για μένα, το έχει δείξει ο ίδιος. Δηλαδή, ως έπαιξε σαν εξτρέμ στην ΑΕΚ 2,5 χρόνια και 2,5 σαν φόρη ήταν η μέρα με τη νύχτα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός και σαν εξτρέμ, είναι καλός παιχτής, γι' αυτό τον είχε πάρει η ΑΕΚ, εξτρέμ τον είχε πάρει, έτσι εξτρέμ, αλλά σαν φόρη είναι άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Πώς διαμορφώνει τα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, ρωτάει ο Γιάννης από το Σάδερλαντ. Δεν επηρεάζεται καθόλου η ΑΕΚ από τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Όπως και ο Ολυμπιακός θα συνέβαινε το ίδιο μάλλον αν έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Champions League και είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ. Βέβαια η ΑΕΚ δεν έχει προκριθεί, έτσι. Οπότε ας μην μιλάμε ακόμη για έσοδα, να προκριθεί και μετά θα συζητήσουμε. Σίγουρα πάντως τα έσοδα του Champions είναι πολύ περισσότερα από το. Από την Europa League. Το είδα και σήμερα, διάβασα ένα σχετικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, είναι μόνο τα εγγυημένα είναι 14. Και από εκεί πέρα οι νίκες και οι ισοπαλίες δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα στο Champions από ότι στο Europa. Και φυσικά και στο Conference. Πώς μου φαίνεται ο Παναθηναϊκός του Νίσης και ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός του Νίσης με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, χτίζει κάτι, βλέπω μια λογική. Και στις κινήσεις, παρότι αυτό ιδίως, εντάξει, αν ο Γκαρσία έχει αποκτηθεί για δεξί εξτρέμ, είναι κάτι που εγώ δεν το βλέπω λογικό. Αλλά γενικά βλέπω μια.
0: Για δύο θέσεις. Και για δεξιά, ναι. Και για σέντερ φορ, δεν έχει.
4: Και βλέπω κινήσεις και βλέπω ένα προπονητή που έχει ένα αγωνιστικό πλάνο. Τώρα από εκεί πέρα,
0: ναι.
4: Νομίζω έχει γίνει μια καλή επιλογή. Έτσι νομίζω. Τώρα για τον Ολυμπιακό του Μαντιλίβαρη θα πει και την άποψή μου ότι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχει επιστροφή. Το είχα πει πριν γίνει και αυτό που έγινε χθες. Και σαν, ας πούμε, αντίπαλος, γιατί ο Ολυμπιακός πάντα ξεκινάει το πρωτάθλημα ως μεγάλο φαβορί, ως μεγάλος διεκδικητής, τέλος πάντων, πείτε το όπως θέλετε. Αν φύγει τώρα, μετά τον αποκλεισμό, θα το θεωρήσω για τους άλλους ζημιά. Γιατί θα έχει και χρόνο ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές με νέο προπονητή, που θα κάνει μεταγραφές, γιατί και χρήματα έχει να δώσει πολλά. Και θα έχει και ένα χρόνο, θα έχει χρόνο μπροστά να στεφθεί. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Με την Λίβα, το οποίο το σέβομαι πάρα πολύ, εννοείται έτσι. Και αυτά που έχει κάνει και πιστεύω και οι Ολυμπιακοί το σέβονται όλοι. Απλά δεν πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα μπορεί να φτιάξει μια επίσης τόσο καλή ομάδα όσο ήταν τον πρώτο 1,5 χρόνο που ήταν στον Ολυμπιακό. Και πέρυσι, στο Champions League, ο οποίος πάρα πολύ καλός. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξαναφτιάξει από την αρχή μια νέα ομάδα. Έτσι πιστεύω. Απόλαυσα την ημέρα στη ιδιαίτερη πατρίδα μου του Ηράκλειου, λέει ένας φίλος, ο Μιχάλης από τον Ουσόδη που είναι Παναθηναϊκός. Και λέει, Τάσο, δεν είναι μόνο τα μηνύματα και στα social υπάρχει μύρλα. Sorry που το διάβασα, απλά επειδή λέει και για μένα.
0: Ναι.
4: Και για σένα αυτό. Εντάξει. Η μύρλα πάντως στα social είναι πάντα παιδιά.
0: Εγώ είμαι και μια άποψη ότι προτιμώ την κρίνια από την αποθέωση τα καλοκαιριά.
4: Ναι, δεν είναι
0: εξαρτητικό. Άμα το δεις πως είναι τα πράγματα, καλύτερα να γκρινιάζουν στα social. Γιατί επαναλαμβάνω, τα social για μένα είναι το 1% των οπαδών των ομάδων. Έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό πάει στο γήπεδο. Και αυτοί έχουν σωστή ποδοσφαιρική άποψη. Με διαφωνήσω, αλλά δεν ισοπεδώνουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το δούμε.
4: Ο Χρυστακόπουλος είναι αποστολή. Δεν υπάρχει αποστολή, αλλά το θέμα είναι ότι το παιδί είχε τουλάχιστον χάσει τουλάχιστον 6-7 προπονήσεις. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Μα, πιστεύω αν ήταν έτοιμος θα πέσε. Θα ξεκίναγε τον Χρυστακόπουλο. Γιατί είχε πέρυσι παράταση ο τελικός και φέτος δεν είχε. Δεν το ξέρω αυτό μου. Γιατί είχε πέρυσι. Προφανώς αποφασίστηκε φέτος. Αυτό να πάει κατευθείαν απέναντι, όπως θυμίζω είναι και τα νοκάου παιχνίδια του κυπέλλου. Κατευθείαν απέναντι. Τα νοκάου τα μονά παιχνίδια του κυπέλλου. Για το λαμιτάκι που ρωτάει ένας φίλος, εντάξει υπάρχει ένα, σίγουρα υπάρχει θέμα. Εγώ προσωπικά δεν τον ήθελα στην ΑΕΚ, τον Λαμιτζάκι. Αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα. Ποια ομάδα που βλέπεις ότι θα είναι πιο ζωρική για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα? Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Πιθανόν όχι με αυτή τη σειρά, αλλά αυτοί οι δύο. Πιστεύω ότι με Γκαρσία Φόρ και πίσω από τον ΔΕΤΕ θα γίνει χαμός. Στενοχωρήθηκα πολύ πήγε στον Παναθηναϊκό, λέει ο Σταύρος από την Παραγουάη. Okay, ο Γκαρσία για να παίξει με παρτενέρ πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν. Πιθανόν τον ΔΕΤΕ να ταιριάξει. Δεν το ξέρω. Έχουν και κάποια κοινά στοιχεία σαν παίχτες. Αν και ο Γκαρσία για μένα είναι πολύ ανώτερη κλάση, αλλά έχουν κοινά στοιχεία σαν παίχτες. Ένας φίλος αγγλής λέει ότι η Λιβάη είναι καταπληκτικός παίχτης και αν είναι υγιής και αποφύγει τα μυϊκά θα το χαρεί όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Πώς βλέπω τη Λέσχη, έχει βγει ο Βραζιλιάνος που γνωρίζει.
0: Ο ένας είναι τρομερός, φίλε, το νούμερο 7. Όπω, έπαθα πλάκα τον είδα.
4: Γενικά οι Βουλγάροι, παιδί μου, έχουν πολύ καλή άκρη στη Βραζιλία.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, αν θυμάσαι και τον Γκόρετς, είχε πάρει πάρα πολύ καλό.
0: Είχε πάρει τον έναν Βραζιλιάνο πολύ καλό.
4: Και μετά που λέγε σε Γερμανία, έχει πουλήσει.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, μπράβο τους, δηλαδή, πραγματικά. Εμένα μ' άρεσε η Λεύσκη και ήταν και πολύ καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ.
0: Ναι.
4: Μα παραμύθια σε Καϊράτ πέρυσι που έπαιξε Λίκ Φρέις και.
0: Είπα κάτι χθες που δεν ίσχυε. Η Λέσχη δεν απέξει στο γήπεδο που έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός, έχει δικό της γήπεδο.
4: Α, είναι πάντως ένα τέτοιο τύπου γήπεδο. Γιατί είχα δει το παιχνίδι με την Καϊρά το πρώτο.
0: Ναι.
4: Έτσι παλαιό, και γι' αυτό ίσως μπερδεύτηκες και εσύ.
0: Ναι, έτσι μπερδεύτηκα.
4: Είχα παλαιό τύπου γήπεδο και γίνεται χαμός εκεί πέρα.
0: Ναι.
4: Όμως πραγματικά. Αυτό προφανώς που παίξατε εσύ τόσο θα είναι κανένα τύπου ΆΚΑ, ας πούμε.
0: Το οποίο όμως παλιά σκοπής, φίλε, άστο.
4: Ναι,
0: λες και
4: ναι.
0: Κάτι αίθουσες ναι, μέσα που μόνο γήπεδο θυμίζουν.
4: Είναι λίγο κρατικό γήπεδο.
0: Ναι, ακριβώς έτσι. Ναι, έτσι
4: δεν
0: ακριβώς.
4: Είναι μόνιμο μιας ομάδας.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες.
4: Και προφανώς διάθεση όταν ήταν το κράτος αλλιώς της Βουλγαρίας.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Και γι' αυτό είναι έτσι.
0: Και έτσι πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Βεβαίως.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ωτ κουτήρ!
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
8: Sport FM Patras.
9: Αύριο στην κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβος, Αργολίδα και Κορινθία. Στην Αττική για προληπτικούς λόγους κλείνει ο λόφος Λυκαβητού. Από σήμερα τα μεσάνυχτα ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Περιορίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα, πολύ γύρω στη Χαλκιδική. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Λουτρόπυργο στην Αττική. Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 πυρκαγιές. Πήρε προθεσμία από τον εισαγγελέα να απολογηθεί την Παρασκευή. Στον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 147 λοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά νύχτα των καλών λιμενών στην Κρήτη προχώρησαν σήμερα οι λιμενικές αρχές. Υπερεξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες λόγω υβριδικών απειλών δίνει το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ανέκρινε σχετικό νέο νομοσχέδιο. Για πρώτη φορά οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούν να προχωρούν ακόμα και σε σαποντάζ σε ξένες ψηφιακές υποδομές κατά τη διάρκεια επιθέσεων κατά της Γερμανίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Όταν βλέπετε να κλαίω.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
12: πρωί, Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Κώστα και Ζόλου στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Στάζουν οικολογία στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συνότητα, στον πήγο τη Πορυφαίμ. Η Ηρακλή Αντίπα ήταν το πρώτο ημίωρο μαζί μα, με όλα τα τελευταία νέα για τον Ολυμπιακό. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ηχών τη επιλογή μουσική. Κώστα Μιαούλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Τελικά αυτό που σου είπα χθες, κατά τύχη βγήκε. Στο Βασίλη Λεύσκη θα παίξει η ΑΕΚ. Εγώ ρώτησα και μου είπε ότι η Λεύσκη πήρε στο δικό της γήπεδο. Αλλά μάλλον λόγω play-off Champions League δεν πλήττει τις προϋποθέσεις και θα παίξει στο Βασίλη Λεύσκη. Εκεί που έγινε το χθεσινό παιχνίδι. Ανάμεσα στο Τζέσικα και στον Παναθηναϊκό. Είναι μια απόφαση της UEFA.
1: Ευτυχώς θα έρθω μετά όσα έχουν πει αυτές τις δύο μέρες. Ευτυχώς θα πάω με Πούλμαν, γιατί θα πήγαινα στο άλλο γήπεδο σίγουρα. Και θα έλεγα εδώ ότι δεν τράβηξε τον κόσμο τη Λεύσκη.
0: Έτσι, θα δεις όταν καταρχάς, όταν μπει στο γήπεδο, καταρχάς απ' έξω δεν φαίνεται ότι είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ναι, το είπες, το άκουσα χθες.
0: Όταν μπει στο γήπεδο, θα νομίζω ότι μπαίνει σε κάποια όπερα, σε κάποιο θέατρο, όχι σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, με αυτά που θα δει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ παλιό γήπεδο, χώροι δημοσιογραφικά. Τώρα, οκ, εχθές ήμασταν και άνετα, δεν είχε, αλλά αν έχει κόσμο πολύ, εξής, είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Μην περιμένει πολλά πράγματα.
1: Έτσι. Εντάξει, κοίτα. Και την Ράγιο Βαγεκάνο, ας πούμε, ήταν άστο. Οπότε δεν έχω. Ναι. Δεν θα έχουμε θέμα.
0: Ναι.
1: Να πάει καλά το παιχνίδι, όπως πήγε το Παναθηναϊκό και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό
1: και αυτό.
0: Το πρώτο μας, δηλαδή την άλλη εβδομάδα πάτε εσείς, ε.
1: Την Τρίτη, πρώτο χρόνο.
0: Ρε φίλε, υπάρχει μια τρομερή σύμπτωση. Η ΑΕΚ φέτος πάει Παναθηναϊκός Άπλντον, πάει στηριστεί ίδιο κέντρο προετοιμασία. Σόφια πάει.
1: Να περάσουμε και εμείς βέβαια. Αυτό είναι. Το ζητούμενο.
0: Ναι, σωστά και αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, άντε, πάω σε σειρά σου τώρα.
0: Σειρά μου. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Τσιριβέη και Καμαρά δεν πρέπει να παίζουν, μας λέει ένας φίλος, τα είπαμε πριν. Οι επιλογές του Νίστρου μετά τον γκολ ήταν ακατανόητες και η είσοδος του Τουμπάκη, η επιλογή να βγάλει Λιβάη μετά τον γκολ και ενώ φαινόταν σε τρομερή φυσική κατάσταση, όπως έχει πει και ο ίδιος. Όχι, φίλε μου, ο Λιβάη Γκαρσία είχε να παίξει ένα μήνα σε παιχνίδι, φιλικό μάτς το τελευταίο του παιχνίδι, και δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω. Ήταν ρίσκο οποιοδήποτε συμμετοχή παραπάνω, ήθελε να τον νίκει στα επόμενα παιχνίδια και δεν τον έβαλε. Για την είσοδο του Τουμπά, είπε ότι δεν είχε άλλο στόπερ να βάλει. Ο Ζαωρή έκανε πολλά λάθη και προτίμησε να βάλει έναν στόπερ τη στιγμή που η ομάδα μηνόταν, από το να βάλει έναν γρήγορο εξτρέμ σε θέση fullback, τον Μπελίστα. Δεν κατάλαβα, λέει, ποτέ γιατί έβγαλε το Λιβάη Γκαρσία μετά τον γκολ. Πώς να μας το εξηγήσει, το είπα πριν. Κατάλαβα, λέει, ότι χρειαζόμαστε ένα χαφ βουνό προσωπικότητας De Frey, λέει ένας φίλος. Παναθηναϊκός εκεί θα πάρει παίκτη στη θέση 8, δεδομένα. Ένα χαφ, τώρα θα είναι βουνό ή όχι, δεν ξέρω, αλλά ότι θα είναι χαφ με προσωπικότητα και με παραστάσεις θα είναι. Τάσου, καλησπέρα. Νομίζω ότι είδα τον Μπενίτε σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Παθησίων. Ξέρεις κάτι άσχετο βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση. Ευχαριστώ. Μια χαρά είναι ο Μπενίτε, έχει πάρει την αποζημίωση του Μπαχιλί, φίλε μου. Περνάει τη Διακοπούλου στην Ελλάδα. Τι ανάγκη έχει, καμία ανάγκη δεν έχει. Να σταματήσουν ο Θανάσης, λένε αλλιώς ο Παναθηναϊκός, να σταματήσουν όλη την κρίνια. Η ομάδα είναι καινούργια, θέλουμε τις προκρίσεις και η ομάδα θα φανεί να πηγαίνει καλά από Οκτώβριο και μετά. Συμφωνώ για το Οκτώβριο και μετά. Είναι απίστευτη ταχύτητα με την οποία μέσω Έλληνα οπαδός απαξιώνει ένα προπονητή. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί τάσο που ήδη χαρακτηρίζουν τον ίστο με τα Βερνιάρη και άσχετο Γιάννη Σάρτα. Οκ, φίλε μου. Αυτά με τα ολίγα με αγάπη στην ομάδα, για τον κόσμο μας, τριφυλάρα πάντα. Στήριξη στην ομάδα και όχι γκρίνια, και όλοι αυτοί οι προπονητές και παίκτες του πληκτρολογίου να ξέρουν πως δεν υπάρχουν καλύτερη επιθετική από Ντέσσερ και Γκαρσία στην Ελλάδα. Ο Κάτης κρατάει τη θέση δεξιού μπακ πολύ πιο αξιόπιστα από τον Τζάπρα. Ευτυχώς επιστρέφει και ο Γαλάμπρια, πάντως θέλουμε ένα στόπερ για βάθος. Αν εννοείς βάθος το τέταρτο στόπερ, εάν φύγει ο Τουμπά ή ο Πάλμερ, θα πάρει ο Παναθηναϊκός, ναι. Πόσα χρόνια είχα να περικάψω ευρωπαϊκό αγώνα μόνος μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό έγινε γιατί ο Διονύσης έχει πάει πλέον στη καινούργια πλατφόρμα. Θα είναι στον πάγκο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Οπότε πάλι περιγράφω τα παιχνίδια μόνος μου στο Sport FM. Μπορεί να το κάνουμε όμως το Διονύση στα ευρωπαϊκά. Αν εφόσον μπει η ομάδα στη League Face, στην Conference League, γιατί εκεί θα τα έχει η Κοσμοτέ. Οπότε το κάνουμε πάλι μαζί. Έχουμε την τύχη να κάτσει στον πάγκο προπονητή ικανό σοβαρό νέο με δίψα για διάκριση. Μην τον κάψουμε κι αυτόν. Οκτάρι ψάχνουμε από το Μάιο. Εξοργιστικό ότι δεν το έχουν φέρει ακόμα. Όχι, φίλε μου, δεν είναι εξοργιστικό. Καθόλου εξοργιστικό δεν είναι. Όταν θες να πάρεις έναν πολύ καλό παίκτη και έχεις χτυπήσει συγκεκριμένες πόρτες και έχεις πάρει όχι, δεν θα πας να πάρεις ένα παίκτη απλά για να πάρεις. Και νομίζω ότι όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, η φετινή ταχύτητα της απόκτησης παικτών είναι κάτι που δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ένα παίκτη καλό θα τον αφήσεις να πάει προς το τέλος. Δεν πάει να γίνουν όλες τις μεταγραφές Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου. Εκτός από οκτάρι θα γίνει και για εξάρι, όχι. Πανικός εξάρι πήρε τον Καμαρά και έχει και τον Κοντούρι. Κοντούρι είναι ένα project για την ομάδα. Δεν τον πήρε απλά για να τον πάρει, τον πήρε γιατί τον πιστεύουν. Λοιπόν, θα ήταν εκτός λογικής ο Πανικός να έπαιζε αυτή την περίοδο καλό ποδόσφαιρο. Πριν 10 χρόνια με στο Ματσόνι, ο Πανικός έπαιζε φοβερό ποδόσφαιρο στα προκριματικά και μετά είδαμε τι έγινε. Με Λιβάη, Τετέ και Ντέση η ομάδα προσθένει φωτιά. Όταν δέσουν αυτοί οι τρεις μαζί θα δούμε ωραία πράγματα και οι τρεις στην ίδια δεκάδα κόλαση. Εντάξει, στην ίδια δεκάδα σε ένα φουλ επιθετικό σχήμα με μικρομεσαίο αντίπαλο θα το βλέπω. Αλλά γενικά δύσκολο και οι τρεις να βρεθούν στην δεκάδα. Αν θα πάρουμε παίκτη τύπου Μαξίμοβιτς, έχουμε κάποιον τώρα για αυτή τη θέση π.χ. Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι 8. Αλλά είναι 8 με επιθετικές τάσεις, όχι τόσο αμυντικές. Τύπου Μαξίμοβιτς παίκτη ψάχνω Παναθηναϊκός, να παίξει το 8-6, όπως το λες, φίλε μου. Είναι ανησυχητική εικόνα τάσου, ακόμα και να είχαμε αποκλειστεί, θα έλεγα να στηριχθεί ο Δανός. Ο κόσμος περιμένει να δει κάτι καλύτερο, έχει πρωτάθλημα απαραίτητα, αλλά καλό ποδόσφαιρο, κανονική ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να έχει την απέτηση σε αυτήν την ομάδα και την κανονική ομάδα και το καλό ποδόσφαιρο να τον δει 11 Αυγούστου, φίλε μου. Η απέτηση αυτή υπάρχει για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο ανυπόμονοι και να θέλουμε ένα νέο προπονητή με 8 νέους παίκτες μεταγραφές σε μια δεκάδα να θέλουμε να παίρνει και τα αποτελέσματα με το μαχαίρι στο λαιμό και να θέλουμε και στο τέταρτο παιχνίδι να παίζει μπαλάρα. Δεν γίνονται αυτά, είναι εκτός ποδοσφαιρικής συλλογής, φίλε μου. Ανησυχητική εικόνα δεν ήταν χθεσινή. Ανησυχητική ήταν η εικόνα του πρώτου παιχνιδιού. Εκεί θα συμφωνήσω. Έτσι όπως έβγαινε η Τσέσκα, το είδε αυτό ο Νίστρουπ και το διόρθωσε. Το διόρθωσε με την δεκάδα και με το σχήμα που επέλεξε και αντί να πούμε ότι το είδε και το διόρθωσε, λέμε σήμερα ότι δεν έκανε σωστή επιλογή δεκάδα. Τι έπρεπε να κάνει, ποιο να βάλει δηλαδή, αφού ο Τσάπρας ήταν τιμωρημένος. Ήταν παντού ντε φρέσε, ομάδα που δεν ήξερε να επιτεθεί και έπαιζε κατενάσει. Ωραία, τι ακούμε. Άμα δεν σε αρέσει, ακούς φίλε μου, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η ακρόαση. Μπορεί να αλλάξει και να ακούσει κάποιου άλλου που θα σου πούν κάποια πράγματα όπως θες να τα ακούσει εσύ. Αν εσύ δηλαδή ο ντε φράι δεν ήταν παντού εχθές και δεν έκοβε. Μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο έπαιζε και για τον Παντρόκλιν, απλά δεν έχει δει το παιχνίδι τώρα και έχει στείλει ένα μήνυμα απλά για να το στείλει. Αν θα δούμε το 4-3-4-2-1, αν πιστεύω θα το δούμε και με την Χράντιτς, όχι, σε σχέση με αυτά που είπε ο προπονητής, και θα δούμε καταρχάς ποιος θα περάσει, έτσι, ποιος θα αποκλειστεί, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με αυτόν που θα αποκλειστεί. Αν πιστεύω με αυτά που είπε ο προπονητής που είπε ότι την τριάδα την επέλεξε επειδή δεν είχε μπακ, δεν θα το δούμε. Εσύ λες τώρα π.χ. Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαντρόκελεν και Ζαουρί, Κυριακόπουλος, Κάγκουα, μπει λίστα. Ο Κάγκουα δεν παίζει παιδιά στα playoff. Δεν είναι να μπει στη λίστα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα playoff. Δικαίωμα συμμετοχή έχει μόνο στη League Phase εφόσον προκριθεί η ομάδα. Καμαρά και λοιπά, η Αντίνο Τετέι. Όχι, δεν νομίζω ότι το δούμε έτσι όπως το λες. Γιατί δεν βάζει καθόλου τον Γιάκο στο οκτάρι. Έχει παίξει εκεί πίσω, Λιβάη έχει ελευθερία κινήσεων και έβαλε κάτι απρόβλεπτο χθες. Ο Γιάκο δεν μπορεί να παίξει τόσο πίσω. Το θέλει κοντά στην περιοχή και γιατί έχει σουτ και γιατί εκεί παίζει. Είναι καλύτερα. Η θέση του είναι 10 και πιο δεξιά μπορεί να παίξει. Πιστεύω ότι ο Τουμπά θα πρέπει να είναι πέμπτη επιλογή πίσω και από ο Πάλμερ στο center back. Άκης, δεν θα διαφωνήσω. Απλά ο Πάλμερ, φίλε μου, έχει τραυματισμό ακόμα. Δεν έχει επανέλθει. Καλησπέρα, Τάσο. Κάτι πήρε κίτρινη κάρτα για να καλύψει τη φοβία του Καμαρά να μαρκάρει. Αυτό δεν είναι κάτι που σε κάνει να αισιοδοξεί, γιατί ξαφνικά θα αρχίσει να παίζει άμυνα. Σε κάνει όμως να περιμένεις να δεις πώς είναι ο Καμαρά με έναν παίκτη άλλου τύπου δίπλα του. Με ένα οκτάρι aggressive. Μπορεί να δεις και ένα διαφορετικό Καμαρά. Και να δεις και ένα διαφορετικό Καμαρά όταν θα είναι στο 100%. Γιατί αυτή τη στιγμή παίζει το 40% με την προετοιμασία που έχει κάνει. Γιατί η κίτρινη του Κάτρη έχει δίκιο. Έχει φύγει από τον Καμαρά ο παίκτης. Και ο Κάτρης πολύ σωστά κάνει εκεί και τον αγκαλιάζει γιατί ήταν προϋπόθεση για γκολ αυτή. Άσου αδελφέ, επειδή ξέρει από μπάλα, αυτό ο Καμαρά είναι ελάχιστο για το δεδομένο του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι αλήθεια, αδελφέ. Εντάξει, φίλε μου, αφού έχει βγάλει το συμπέρασμα για ένα παίκτη από τι 12 Αυγούστου, οκ. Okay. Τι να πω. Τάσου το ποδόσφαιρο είναι απλό. Δεν είναι ότι ο Καμαρά δεν είναι πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια, αλλά όταν παίζει ο Καμαρά δεν πρέπει δίπλα του να έρθει στο Ριβέγγι, γιατί κανεί δεν τρέχει και δεν μαρκάρει. Κάθε χρόνο την ίδια γκρίνια με άλλα χρώματα, ρε, αφήστε την ομάδα να περάσει και χρόνο στον προπονητή. Με τα μπόρτα τι γίνεται πάλι, ούτε σε αυτόν αρέσει. Τα μπόρτα, φίλε μου, χθες πού να παίξει, να παίξω Λιβάη και να παίξω τα μπόρτα. Έτσι όπως έπαιξε η ομάδα. Να παίξω Αντίνο και να παίξω τα μπόρτα. Θέλει και λίγο ταχύτητα να έχει. Θα είναι μία από τις λύσεις φέτος του τα μπόρτα. Όχι στους βασικούς, γιατί ο Γιάκος έχει, είναι πολύ καλύτερος όσον αφορά την πίεση και την ταχύτητα, αλλά θα είναι μία λύση. Τα πήγε, ήρθε μυαλό, δεν έβαλε, μου λέει ένα φίλο, και συνεχίζει διαβάζει αυτού που διαχρονικά σου πρέπει να την ορίσει στην ομάδα. Και τι να κάνω, ρε φίλε. Έχουν έρθει 50 μηνύματα για τον Παναθηναϊκό που έχουν αυτό το στυλ. Να μην τα διαβάσω και τι να διαβάσω. Μηνύματα τη Άκη του Ολυμπιακού και να απαντάω εγώ. Τι προτείνει. Είσαι σίγουρο ότι ψάχνουμε για οκτάρι, κοροϊδεύουμε. Δεν το πιστεύω ότι ψάχνουμε. Αφού δεν το πιστεύει, ρε φίλε, τι το ρωτά, το έχει βγάλει το συμπέρασμα. Όπω δεν πίστευε ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκό τον αρχηγό τη Ίντερ, τον πήρε, τον Ντεφράι. Όπως δεν πίστευες ότι θα πάρει στόπερ το Φαντόρκλεν, τον πήρε. Όπως δεν πίστευες ότι θα πάρει το Λιβάη Γκαρσία, τον πήρε. Έτσι πιστεύεις ότι δεν θα πάρει οκτάρι. Αυτό το πιστεύεις, τι ρωτάς. Περίμενε λίγο χρόνο να δούμε αν κοροϊδεύουμε ή όχι. Τόσοι χαφάρες κυκλοφώνουν στην Γαρά, οι άλλοι πώς σου βρίσκουν και εμείς όχι. Ποιους έχουν βρει άλλοι, για να καταλάβω. Αν μου πεις ονόματα, να σου απαντήσω. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και τον Κάγκου, αλλά αυτό επειδή δεν παίζει τώρα είναι σαν με τον έχει πάρει. Έτσι, δεν μα κάνει και αυτό τον βγάλαμε άχρηστο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός εκεί ψάχνει και θα ξαναπώ ένα παίκτη ο οποίος θα κάνει διαφορά. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές που να θέλουν οι παίκτες να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κωστή, κάναμε καλή αρχή χθες. Έτσι.
2: Ναι. Βεβαίως, 2 στα 2.
1: Διατηρούμε την παράδοση, δεν θα παίξουμε το ελληνικό παιχνίδι για να μην έχουμε, ξέρεις,
2: ναι,
1: από παντού διάφορα να λέγονται. Θα παίξουμε την παιχνιδάρα που είναι προκριματικά Conference League. Κατοβίτσε Χάπολ Τελαβίβ. Το πρώτο παιχνίδι το έχει κερδίσει η Χάπολ Τελαβίβ και παίζουν τώρα στην έδρα της Κατοβίτσε. Ακούω προγνωστικό.
2: Ναι, ναι. Θα πάω με πρόκριση Χάπολ.
1: Θα πας με πρόκριση Χάπολ, εγώ θα πάω με χ2 διπλή ευκαιρία.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε, αλλά και έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας. Καλώς κάμεις για ένα φίλο στη δεξιά στη θέση του Σούμκοφ, δεν έχει ακόμη λυθεί. Ο Μπελαμόντς αποκλείεται να παίξει τελικό βασικός με Νίκολιτς και με κυμετρώσει μεγάλη σημασία που δίνει στο τρόπο ο προπονητής. Ευχαριστώ. Και εγώ το πιστεύω. Συμφωνώ με αυτά που λες. Θα τα δούμε όμως όταν σε περίπου μία ώρα βγει η δεκάδα. Είπες ότι ο Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός θα ζωρίσει την ΑΕΚ. Δεν είπα θα ζωρίσει, είπα θα ανταγωνιστεί με την ΑΕΚ. Δεν είπα εγώ ότι η ΑΕΚ είναι το grand favori και οι άλλοι θα τη ζωρίσουν. Πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις θα διεκδικήσουν στο επόμενο πετάστημα. Γιατί βγάζει έξω τον πάγκο όταν μέχρι μέσα έχει παίξει τα καλύτερα παιχνίδια στην Ευρώπη και περιμένει και δύο επιθετικούς. Δεν τον βλέπω καλά τον πάγκο. Και γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου και γιατί υπάρχουν θέματα στον ΠΑΟΚ και πράγματι με την Άντελεφ είχε μια καλή εικόνα, αλλά πιο πολύ μου φάνηκε η εικόνα φρεσκάδας και αυτό ίσως να σημαίνει και κάτι για την προετοιμασία της ομάδας όπου δούμε στην πορεία. Αν αποχωρήσει και ο Ηλίας ανοιχτός από Λίβησης Περέρα Μάριο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και ένα δηλώνα κρόπος ο μάλλον που έχει στις διεύθυνση ρόστερ. Πιστεύω ότι θα φύγει τελικά, είναι κοντά. Και από τη στιγμή που η ΑΕΚ θέλει να τον... να γλιτώσει το συμβόλαιο του, να το πω ευγενικά. Πιστεύω ότι θα γίνει. Και επίσης πιστεύω ότι ο ιδρυτικός χαφ που είπε ο Μάρκο ότι θα πάρει ΑΕΚ θα παίζει και σε αυτές τις θέσεις. Θα μπορεί να παίζει και δεξιά και αριστερά. Αν θα βάλει το Ζήνη, δεν νομίζω βασικό το Ζήνη. Για ποιο λόγο δεν έχει το Super Cup παράταση, ρωτάει ο Βαγγέλης, επειδή αποφασίστηκε έτσι από την ΕΠΟ να μην έχει παράταση στο τελικό Super Cup.
1: Πέναλτι είχε.
2: Πέναλτι. Ναι. Κοίτα, μου πάρει και το Μπινόδα, λέει ένας φίλος IG, ο Παναθηναϊκός, όταν πουλάνε παίξει να βάζουν κόφτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπινόδα, τον βλέπω δύσκολο, είναι άλλη περίπτωση σε σχέση με τον Λιβάη. Απ' την άλλη, στο Λιβάη δεν νομίζω παίρνοντας 20 εκατομμύρια ότι θα μπορούσε να επιβάλλει και Σπαρτάκ που θα τον πουλήσει αν πριν να τον πουλήσει. Οπωσδήποτε δεξί και αριστερό μπάκι στερήμα βέβαια στους ανταγωνιστές. Δεξιά νομίζω ότι οι ανταγωνιστές στερούν απέναντι στην ΑΕΠ. Στο αριστερό μπάκι πιστεύω ότι θα έρθει κι άλλος ένας και με τον Πίλιο θα κάνουν ένα ωραίο δίδυμο. Αν ο Καραγκίνης στην αποστολή, δεν ξέρω αν είναι, πιθανό να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί εκτός αν υπάρξει ανάγκη. Ένας φίλος μου προτείνει να πάω, ο Παναθηναϊκός μου προτείνει να πάω στη Σόφια με road trip. Πα, δεν είμαι τώρα για road trip, φίλε. Ευχαριστώ πάντως για την ιδέα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει με τον Καραγκίδα, θα χαθεί ένα ταλέντο για τραυματίστηκε και έχασε μια καλοκαιρινή προετοιμασία. Πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναπεί στην ομάδα, Κώστας Φίλη. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι τραυματίστηκε και έχασε την προετοιμασία. Γενικά πιστεύω ότι είναι κάποια πράγματα που δεν πάνε καλά με τον Καραγκίδα και γι' αυτό δεν έχει εμφανιστεί καθόλου παρότι ήταν στην προετοιμασία. Τέλος, οι μεταγραφές για μας, όχι. Πιστεύω θα γίνουν 2 με 3 μεταγραφές ακόμη για την ΑΕΚ. Να ρίξω και μια ματιά αν έχει έρθει κάτι ακόμη. Τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος. Δεν έριχνα ποτέ στο λίστο μπήλιο, φίλοι μου εδώ. Κάνεις λάθος. Και για τον Παλαμόντι δεν λέω τον κολλή, λέω τη γνώμη μου. Απλά. Πολύ είπε ότι έβαλε το χέρι σου να βρεθεί στην ΑΕΚ, δεν σου φαίνεται ότι είσαι τόσο μεγάλος, έχεις κάνει μπότοξ, να πάμε που έχεις κάνει μπότοξ, θα πάμε και εμείς. Όχι μπότοξ, τι λέει, είπαμε. Εντάξει, το παψωμαλιά το δεχόμουν μια εποχή, αλλά και μπότοξ έλεος, δηλαδή κάπου. Είπαμε. Εντάξει, από το λίγο τον περνάω, 5 χρονάκια, 4, τον περνάω. Όπως βλέπετε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μετά τη φυγή του Ανδρέα, δεδομένου ότι δεξιά μπορεί να παίξει πολύ, καθώς και ο Ζήνη, κατά μένα θα πρέπει να πάρουμε έναν αντιβάργα, δεν έχουμε άλλο φόρο να κάνει τη δουλειά του. Φίλε μου, αυτό το πράγμα ακριβώς είχα ρωτήσει τον Νίκολιτς στην τελευταία συνέντευξη τύπου με τον Ολυμπιακό και μου είχε πει ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του κάτι τέτοιο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχα ρωτήσει και εγώ. Ένα τέταρτο φόρο δηλαδή που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο Βάργα, να μπορεί να του πετά στην μπάλα, να την κατεβάζει, να κάνει καλό στο ψηλό παιχνίδι κτλ. Και ας είναι και νεαρός. Αν βλέπω τον Ζήνη να χώνεται στα φόρια σήμερα, δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Ζήνη, αλλά γενικά ο Ζήνη υπολογίζεται πάρα πολύ και πιστεύω θα παίξει πάρα πολύ. Πώς βλέπω τον Ζήνη μέχρι στιγμής, είναι παίχτης πλάσης. Αυτό νομίζω. Θεωρώ ότι θα λυθεί κι άλλο και θα πάει πολύ καλά. Δεν έχω κάποια αμφιβολία για τον συγκεκριμένο παίχτη. Εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα προσαρμογής ή κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω τώρα, έτσι. Αλλά σαν παίχτης είναι κλάσης και την έχει δείξει ήδη. Σχόλιο για τον Κωνσταντίνα στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος δεν πήγε στο Βέλγιο γιατί είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Τώρα εγώ τι σχόλιο να κάνω σε αυτό. Δηλαδή μπορώ να σχολιάσω το παιδί, ας πούμε, αν έχει προφανώς κάτι σοβαρό θα είναι για να μην πάει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να παίξει. Ο δυναμικός χάφης έχουν για το rotation, η πρέσβη για μένα θα υπολογίζεται πιο μπροστά τον Καϊρίνο. Δεν νομίζω ότι ξέρει κάτι για τη θέση του Καϊρίνο μια ΑΕΚ. Πώς αν πάρει ας πούμε ένα στόπερ που να είναι και μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ κολόνα, ξέρω εγώ, όπως πιθανό να μπορούσε να γίνει παίζει με τον Γκρίβιτς που δεν έγινε. Αυτά θα σου.
1: Λοιπόν, Κωστή, φτάσαμε στο τέλος.
2: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο πρώτο Θεός θα είμαστε στούντιο. Πρώτο Θεός και δύο.
1: Ωραία. Έγινε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Πούμε.
2: Καλή συνέχεια και πολύ. Τα λέμε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες 2 ώρες. Είχαμε για μισή ώρα τον Ηρακλή Αντίπα, εκτάκτος σήμερα για τον Ολυμπιακό.
7: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα.
10: Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 5.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δοδικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
12: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
14: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
15: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
16: Τηλέφωνο 2610-527-588.
17: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το μπλασέκ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
16: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής, Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Σπορ FM Πάτρας.
18: Ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Πάτρα και τον Ζαβαλά να βρίσκεται στο ΒΑΡ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Αν υπάρχει ένα πρώτο μικρό συμπέρασμα από αυτά τα πρώτα λεπτά είναι ότι ο Όφη μάλλον μένει πολύ ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει και προσπαθεί να δημιουργήσει στρες και στον νεαρό τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Είναι ένα από τα κομβικά σημεία του αγώνα, νομίζω, κατά πόσο δηλαδή ο Μπαλαμώτης θα ανταποκριθεί σε αυτή την συγκυρία. Είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της ΑΕΚ και είναι ένα παιχνίδι που κρίνει ένα τίτλο. Η Ένωση, η οποία επιτίθεται από αριστερά τώρα με τον Κοϊτά. Κλείνεται εκεί από τον Κοστούλα, πάει στη γωνία του κόρνερ, περιμένει, τελικά έρχεται προς τα πίσω, έχει συμπαράσταση για τον Κάρινεν. Τελικά προτιμά να παίξει ακόμα πιο πίσω εκεί όπου βρίσκεται ο Πίλιος. Ο Πίλιος τώρα κρατάει την μπάλα και την πασάρει και πάλι στον Κοϊτά από την αριστερή πλευρά. Κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή ο Βάργα, τελικά προτιμάει τον Πίλιο που κάνει το ανέβασμα, θα κάνει όμως κακό κοντρόλ. Ο Κοστούλας δεν αφήνει την μπάλα να βγει εκτός, ο Φούντας ήτανε, δεν αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός παρόλο που θα ήταν out. Και το κέρδος για την ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά είναι ένα πλάγιο out, το οποίο πάει να εκτελέσει τώρα ο Πίλιος. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ξαναλέω, πάνω από 20.000 φίλοι των δύο ομάδων έως το Παγκρίτιο, με παλμό, ένταση και πολύ μεγάλη επιθυμία για αυτόν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο Πίλιος φαίνει απευθείας με το πλάγιο την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την πρώτη κεφαλιά ο Βάργα, η μπάλα έρχεται προς τα έξω, προσπαθεί ο Κάιρινεν, ο Μαρίν. Τώρα και πάλι ο Κάιρινεν να αφήνει για τον Πίλιο στα αριστερά. Ο Πίλιος κάνει μια τρίμπλα, αφήνει στον Κοϊτά, συνδυάζονται οι δυο τους και τώρα θα προσπαθήσει να κάνει την τρίμπλα. Πολύ ωραία όμως εκεί σπέβδει ο Πούγκουρας και κόβει. Πρώτο κόψιμο στη συνέχεια από τον Ρέλβας και ένα φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο. Έπειτα από αυτό το πρώτο κοντρόλ που έκανε ο Μαρίν στο έξω από την περιοχή του Όφη, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Όφη και αριστερά, αλλά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο το φάουλ για μια σέντρα μέσα στην περιοχή και μια σέντρα που μπορεί να γίνει από τα δικά του πόδια. από τα οποία πέρυσι ξεκίνησε διψήφιος αριθμός γκολ. Θυμίζω, ο Ρουμάνος σε αυτό το τομέα ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της Ένωσης στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πρώτη στημένη μπάλα λοιπόν κοντά στην περιοχή του Όφη και πάρα πολλοί κόσμος έχει ανέβει μπροστά στα καρέ του Χριστογιώργου. Πάνω από την μπάλα βρίσκονται για αυτή την εκτέλεση του φάουλ ο ίδιος ο Μαρίν και ο Κοϊτά. Είναι μακριά η αλήθεια, είναι για απευθείας εκτέλεση και κάπως πλάγια, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί όταν εκεί κοντά βρίσκεται ο Κοϊτά. Οι παίκτες των δύο ομάδων, οι υπόλοιποι παίκτες, συνοστίζονται στο όριο της μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Τώρα ο Παπαπέτρου, αφού το έκανε κάποιες συστάσεις, και υπάρχει τώρα μία ακόμα μικρή καθυστέρηση για το που έχει σχηματιστεί το τείχος των παικτών του Όφη. Τώρα τους λέει να πάνε λίγο πιο πίσω και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Να δούμε με ποιον τρόπο. Ο Μαρίν περιμένει, το ίδιο και ο Κοϊτά. Κάποιες μικρές αψιμαχίες από τους παίκτες που συνοστίζονται. Τελικά στρώσιμο για τον Κοϊτά. Το σουτ πάρα πολύ ωραία. Ο Ανδρούτσος είναι αυτός που θα βάλει την κόντρα. Ο Μαρίν προτίμησε να στρώσει για τον Αφρικανό. Εκείνο σούταρε. Κανείς δεν ξέρει που θα πήγαινε η μπάλα, γιατί ο Ανδρούτσος φρόντισε να βάλει την κόντρα και να αποσοβήσει τον όποιο κίνδυνο.
13: Προσπαθεί και πάλι η ΑΕΚ με μια βαθιά βαλιά από την δεξιά πλευρά. Ανοίγει το παιχνίδι τώρα. Είναι ο Ρότα, αυτός ο οποίος αναζητά χώρο για να μπορέσει να κάνει την σέντρα. Είναι τελικά σερβί. Δεν καταλήγει σε παίκτη της ΑΕΚ, αλλά στην άμυνα του Όφη με τον Ανδρούς. Όπως προσπαθεί να βγάλει υπό την πίεση του Καλοσκάμι. Δώσει στον Αθανασίου πίσω για τον Φούγκουρα. Η βαθιά βαλιά με στόχο τον Νους. Δεν θα φτάσει όμως στον Αργεντινό, αλλά στον Ρέλβας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχε μείνει και αλλάζει για τον Μουκουτί. Για να πάρει ο Καερίνεν για να περάσει στον Ρότα. Αυτός βγάζει μπροστά για τον Καλοσκάμι. Η σετή παλιά για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή δεν κάνει καλό κοντόπουλο ο Σέρβος. Μπαλ όμως και πάλι καταλήγει σε παίκτη της ΑΕΚ στον Καλοσκάμι. Παίζει πίσω με τον Ρότα. Πλησιάζει ωραία και παίρνει την μπάλα, αλλά χωρίς να μπορέσει να κάνει κάποιο σου το Μάριν, καθώς κόβεται η μπάλα. Και τώρα ο Όφιν, αυτός ο οποίος βγαίνει από τη δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη και έχει χώρο να ανοίξει για τον Νους. Θα πέσει όμως ο Πίλιος στα πόδια του και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Σωτήρια επέμβαση του Πίλιου, καθώς είχε χώρο ο Νους και θα μπορούσε να βγάλει επικίνδυνη αντεπίθεση για τον Όφη. Το πλάγιο από τα δεξιά, όπως βγαίνει στην επίθεση η ομάδα του Όφη, με τον Αποστολάκη να γυρίζει τελικά πίσω την μπάλα στον Κοστούλα. Αυτός για τον Πούγκουρ, για τον Σχέλη, με τον Αθανασίου, και τώρα ο Πούγκουρας παίζει με τον Καραχάλιο υπό την πίεση του Γιώβιτς. Θα κερδίσει ο Σέρβος της ΑΕΚ, προσπαθώντας να βγει μπροστά. Ο Μάριν θα πάρει φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνει στην επίθεση η ΑΕΚ. Ενώ διανύουμε το ένατο λεπτό της αναμέτρησης στο Παχρυντικό Στάδιο. Δεν υπάρχει σκορ στο τελικό του Super Cup 0-0 όφη με την ΑΕΚ. Το φάουλ πιθανότατα θα φύγει από το πόδι του Λάζαρου Ρότα. Τοποθετεί την μπάλα στο σημείο, στο κατάλληλο σημείο, το οποίο του υποδεικνύει ο Παπαπέτρου. Πλησιάζει και ο Μάριν τώρα προς το μέρος του Ρότα. Είναι τώρα και οι δυο τους. Σφυρίζει ο διαιτητής, φεύγει ο Ρότα και ο Μάριν θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί όμως, όπου δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, ο Βάργα, ο οποίος ήταν προωθημένος, πιεζόμενος βέβαια από τον Κοστούλα, αλλά χωρίς όμως να μπορέσει να βρει την κεφαλιά ο Ούγγρος επιθετικός. Η μπάλα έφυγε out και έτσι πέρασε αυτή η επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος θα ανοίξει την επίθεσή του με build-up με τον Χριστογιώργο, να αλλάζει για τον Αθανασίου από τα αριστερά. Αυτός για τον Νους, προσπαθεί να περάσει, χάνει την μπάλα με φάουλ όμως, όπως υποδεικνύει ο Παπαπέτρου. Μένει πεσμένος στο έδαφος ο παίκτης του Όφη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό. Σηκώνεται αμέσως και από τα αριστερά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, θα βγει η επίθεση για τον Όφη. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο δεκάλεπτο στο Παγκρίτιο Στάδιο, ΑΕΚ Όφη, τυπικά γήπεδο όπως είναι η Ένωση, στο 0-0. Εκτελέσει και πλασαριστά ο Ανδρούτσος, αλλάζει για να βγάλει για τον Κοστούλα. Παίζει μπροστά με τον Φούντα. Απολάβει ο Ρέλβας, εκεί που πάει μπάλα όμως είναι ο Καραχάλιος. Προσπαθεί να παίξει με τον Νους, ο οποίος ο Νους είναι από τη δεξιά πλευρά, παίζει περισσότερο ο Νους, παίζει αριστερά ο Αϊτόρ και είναι ο Φούντας στην κορυφή, ο καθαρόαιμος επιθετικός. Αν και τουλάχιστον αυτά τα 10 πρώτα λεπτά βλέπουμε τους δύο ποδοσφαιριστές, τον Αϊτόρ και τον Φούντα, να αλλάζουν θέση για την κορυφή της επίθεσης. Τώρα η ΑΕΚ από την μεσαία γραμμή προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση, σφυρίζει φάουλ ο Παπαπέτρου στο κέντρο του γηπέδου, φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Αποστολάκη. Ο Μάριν και ο Καερίνεν, ο Μάριν κοντά στην μπάλα που μακρύνεται τώρα ο Καερίνεν, πλασαριστά ο Μάριν για τον Ρέλβας που κινδυνεύει ψηλά, παίζει με τον Καερίνεν πίσω αυτός τον Μάριν εκ νέου για τον Ρέλβας. Κάνουν το τρίγωνο οι παίκτες της ΑΕΚ, ο Καερίνεν, ο Ρέλβας και ο Μάριν. Τελευταίος από την μπάλα ο τελευταίος θα βγάλει για τον Μουκουντή. Θα γίνει εκεί το λάθος και θα κλέψει ο Όφη. Είναι από τα αριστερά τώρα η επικίνδυνη αντεπίθεση. Θα γίνει ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Για να διώξει, πρέπει να έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Μπαλαμούτης.
18: Δεν την ακουμπήσε.
13: Για να διώξει, πρέπει να έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Μπαλαμούτης.
18: Δεν την ακουμπήσε.

0: έχει την κόντρα ο Αποστολάκης, θα παραχωρήσει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, από τα αριστερά, στο χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή. Πάει λίγο πιο πίσω τώρα ο Πήλιος. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δύο φορές το Superbet Super Cup και τις δύο περιπτώσεις στα πέναλτι και τις δύο περιπτώσεις με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Όφη από την πλευρά του, τις δύο φορές που αγωνίστηκε, το 1987 και πέρυσι, μετά τις εισάριθμες κατακτήσεις κυπέλων, ιτήθηκε. Για, αν το κατακτήσει εκείνος, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του. Τώρα μια πάσα που επιχειρείται από τον Πήλιο για τον Κοϊτά δεν είναι καλή. Φεύγει έξω, πλάγιο out για τον Όφη από την δεξιά πλευρά. Ένα πλάγιο out πάντως που επιτρέπει στους παίκτες της ΑΕΚ να ανέβουν μερικά μέτρα στο γήπεδο και να πιέσουν τους αντιπάλους τους. Όφη, ο οποίος αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα. Και αυτό μέχρι τώρα, Μάνο, στα φιλικά δεν πήγε καλά. Μέχρι τώρα έχει δεχτεί πολλά γκολ ο Όφη, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει απειληθεί σε αυτό το πρώτο τέταρτο αγώνα. Ένα ωραίο άνοιγμα που γίνεται τώρα από αριστερά και ο Αθανασίου έχει πάρα πολύ χώρο. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Ρώτα, ούτε αυτή η σέντρα όμως είναι καλή. Θα περάσει απευθείας out από την απέναντι πλευρά. Ο Αθανασίου εδώ θα μπορούσε να σεντράρει μέσα στην περιοχή, εκεί όπου κινήθηκε και ο Νους αλλά και ο Φούντας. Ήταν βαθιά η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν ήταν καλή και έφυγε απευθείας έξω. Out για την ΑΕΚ. Και ελεύθερο, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Μπαλαμώτης.
1: Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος θα προτιμήσει και πάλι το ελεύθερο χτύπημα, αυτό που έλεγες Γιώργο για την πίεση που ασκεί ψηλά ο Όφη, έχει οδηγήσει, φαντάζομαι, κατά την εντολή του Νίκολη, στο να γίνονται βαθιές μπαλιές προς την μεσαία γραμμή. Γίνεται τώρα λάθος από την δεξιά πλευρά. Ο Πήλιος θα χάσει από τον Φούντα, αλλά θα διορθώσει ο Ρέλβας, αφήνοντας για τον Μπαλαμώτη. Αλλάζει την πλευρά αυτός για τον Ρώτα. Από την δεξιά πλευρά για τον Μάριν, με πλάτη ο Βάργα, γίνει κάτω κόσμο μπάλα. Ανοίγεται και ο Κοϊτά από αριστερά, θα τον δει, θα του περάσει την μπάλα. Ο Κοϊτά με τις γνωστές του κινήσεις αναζητά κάποιον χώρο. Κάνει ένα σύντομο, ο οποίο κοντάρεται στο πόδι του Καραχάλη και στη συνέχεια θα κάνει και φάουλ στον μέσο του Όφη. Και έτσι στο 16ο λεπτό τη αναμέτρηση περνά ανεκμεταλλευτή αυτή η προσπάθεια αντεπίθεση τη ΑΕΚ.
0: Ίσως θα ήταν πιο ορθολογική επιλογή εδώ να πασάρει στον Πήλιο, ο οποίο έκανε το overlap από αριστερά, από το να ψάξει αυτό το σουτ. Αλλά ο Κοϊτά τα κάνει αυτά, το κυνηγάει στο
1: κέντρο. Είναι χαρακτηριστική του κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό που έλεγε πριν για τα πολλά γκολ που δέχτηκε ο Όφη στα φιλικά, 14 γκολ σε 5 αγώνες, προφανώς δεν είναι απολογισμός ο οποίος ικανοποιεί τον Κόντι, αλλά εξάλλου γι' αυτό γίνονται τα φιλικά παιχνίδια, να εντοπίζονται τα δυνατά σημεία, να διορθώνονται, και πάνω σε αυτά δούλεψε και κατά την επιστροφή τη αποστολή εδώ. Βέβαια, άλλο ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασία, άλλο ένα επίσημο παιχνίδι, ακόμα και τώρα που είμαστε στην αρχή, το πρώτο μόλις επίσημο και για τις δύο ομάδες. Ο Αποστολάκης προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Πήλιου. Θα κάνει φάουλ στον αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Τον καλεί κοντά του για παρατηρήσεις ο Παπαπέτρου.
0: Τον βρήκε στο πρόσωπο, Μάνο.
1: Στην κίνηση με το
0: στην
1: χέρι.
0: Στην κίνηση με το χέρι, ναι, ναι.
1: Σηκώνεται πάντως ο Σταύρος Πήλιος. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Πηγαίνει και ο Αποστολάκης, του δίνει το χέρι του. Μία ακόμα ωραία εικόνα που παρακολουθούμε συνολικά μέχρι τώρα στα όχι μόνο 18 λεπτά, 18 λεπτά σε ό,τι έχει κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, όλα κυλούν ομαλά, αλλά συνολικά εδώ και ένα περίπου 2 ώρο επικρατεί εντός του Παγκριτίου μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ο Καραχάλιος ανοίγει για τον Νους, ο οποίος τώρα είναι στην δεξιά πλευρά. Κάνει ένα γεύμα στην περιοχή, αλλά περνά όμως χωρίς να μπορέσει ούτε ο Φούντας που ήταν πρώτο χρόνο, ούτε ο Αϊτόρ σε δεύτερο να κάνουν την προβολή. Πέρασε και από τους δύο η μπάλα, κατέληξε στην απέναντι πλευρά αριστερά, πλάγιο out, αριστερά τόφη δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης η προσπάθεια αυτή για τον Όφη. Αλλάζουν συνεχώς πλευρές οι τρεις προωθημένοι για τον Όφη. Τώρα είναι ο Φούντας στην κορυφή, μια πηγαίνει ο Νους, μια πηγαίνει και ο Αϊτόρ, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ο καθαρόαιμος φορ για την κριτική ομάδα, η οποία από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη να δίνει στον Ανδρούτσο, που προσπαθεί να ανοίξει την επίδεσή της, πιέζεται από τον Γιώβιτς, φάου του σέρβερ δεκτού της ΑΕΚ στον Θανάση Ανδρούτσο. Και οι παρατηρήσεις τώρα από τον Παπαπέτρου στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Τον βοηθά ο Παπαπέτρου, σηκώνεται ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη. Είναι

0: Αϊτόρ και ο Φούντας κοντά στην μπάλα. Απομακρύνονται ο Ανδρούτσος και ο Αποστολάκης και μόνο ο Κοϊτά στο τείχος. Φεύγει τώρα ο Κοϊτά και μένει ο Μάριν. Αϊτόρ και Ανδρούτσος με το αριστερό. Ο Αϊτόρ θα φέρει μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει το κεφάλι ο Ρέλβας και ακόμα πιο μακριά ο Βάργα, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Προσπαθεί να παίξει προς τα πίσω και τα καταφέρνει ο Μάριν για τον Ρότα, ο οποίος ανοίγει μπροστά προς τον Βάργα. Ήταν όμως πολύ δυνατή η παλιά, δεν πρόλαβε ο Βάργα και η μπάλα κατέληξε χωρίς να ανισχύσει ιδιαίτερα τον Νικόλα Χρυσογεώργο στην αγκαλιά του. Καθοδηγεί τώρα τους συμπαίκτες του, πιθανότητα με ελεύθερο, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και ο Όφη με τον Χρυσογεώργο να στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ρότα ελέγχει με το κεφάλι. Καϊρίνεν για τον Ρέλβας. Ο Μάριν στην μεσαία γραμμή για τον Γιώβιτς και αυτός τον Ρότα. Από δεξιά ανοίγει το παιχνίδι και ωραία μπαλιά για τον Καλοσκάμι. Από δεξιά μπαίνει και ο Βάργα μέσα στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, η μπάλα δεν περνά, δεν φτάνει στο κεφάλι του Βάργα, φτάνει στον Ρέλβας, στον Καϊρίνεν που κάνει ένα σουτ. Διώχνουν οι αμυντικοί του Όφη. Ρότα για τον Κοϊτά, το πλασέ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Μάριν, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Χρυσογεώργο. Έκανε το πλασέ, έδιωξε την μπάλα με τα πόδια, δύσκολο τον φύλακας του Όφη.
1: Εδώ Μάνο, ο Κοϊτά έκανε αυτό που δεν έκανε νωρίτερα. Είδε την κίνηση που έκανε ως αριστερός εξτρέμ ο Μαρίν μέσα στην περιοχή του. Πάσαρε την μπάλα, τον έβγαλε απέναντι στον Χρυσογεώργο. Αλλά το κακό για την ΑΕΚ ήταν ότι ο Μαρίν εδώ πλάσαρε σαν μέσος και όχι σαν επιθετικός. Με τα πόδια από μάκρυνο στο Γιώργος. Ήταν όμως παρόλα αυτά η πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία στον τελικό για την ένωση ακριβώς στο 20ο λεπτό. Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι κρατάνε και τώρα την κατοχή με τον Μουκουντή ψηλά ανεβασμένο στο γήπεδο, να πασάρει στη δεξιά πλευρά και όπου περιμένει ο Ρότα. Ο Μαρίνο, ο οποίος παρόλο που έλειψε από το τελευταίο φιλικό, σήμερα είναι πολύ επιδραστικός, όπως συνέβαινε ολόκληρη πέρυσι, ολόκληρη την περσινή χρονιά για την ένωση. Όλο το παιχνίδι περνάει από τα πόδια του. Και στη μένα αυτός είναι ο εκτελεστής και πριν από λίγο ήταν αυτός που έχασε και την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ένωση στο σκορ. Ο Ρέλβας, ο οποίος θα πασάρει τώρα αριστερά για τον Πίλιο. Και πάλι πίσω στον Ρέλβας, πιέζουν ψηλά και πάλι οι παίκτες του Όφη, ο Μαρίν προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Ρότα. Σπάει ωραία το pressing και εδώ με τον Βάργα τώρα να έχει γυρίσει στο κέντρο. Ελευθερώνει για τον Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά, όπου περιμένει ο Κοϊτά. Είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Θα την προλάβει με το κεφάλι ο Αφρικανός, αλλά θα τη στείλει στον Αποστολάκη. Κλέβει ο Όφη και προσπαθεί τώρα να φύγει στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Φούντα. Ανοίγει όμως το κοντρόλ ο μέσος του Όφη και στη συνέχεια διώχνει και την μπάλα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ο Νίκολιτς, ο οποίος ακριβώς μπροστά στη φάση, διαμαρτύρεται για την κίτρινη κάρτα στον Φούντα, επειδή καθυστέρησε το παιχνίδι. Τώρα του κάνει και κάποιες συστάσεις εκεί ο Παπαπέτρου. Όλα αυτά στο 22 στον τελικό του Superbet Super Cup και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Θυμίζω ότι η Ένωση αγωνίζεται με τον Μπαλαμώτη σήμερα κάτω από τα δοκάρια. Ένας από τους δύο νεαρούς κάτω των 22 που απαιτεί ο κανονισμός, ενώ ο άλλος είναι ο Καλοσκάμης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συζητά τόση ώρα ο Παπαπέτρου με τον Νίκολιτς για την προηγούμενη φάση. Διαμαρτυρήθηκε ο Νίκολιτς για κάρτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς απαιτεί τόση ώρα κουβέντα. Όπως και να έχει, θα εκτελεστεί τώρα το πλάγιο από τον Πίλιο προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει μερικά μέτρα στο γήπεδο, περιμένει κίνηση από συμπαίκτες του, πασάρει στον Καϊρίνεν. Απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα του Νους ο Φιλανδός και ανοίγει στην απέναντι πλευρά δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Ρότα. Ο Ρότα δεν έχει στήριγμα όμως και θα παίξει και πάλι παράλληλα για τον Ρέλβας. Άνοιγμα του Ρέλβα στα αριστερά για τον Πίλιο, κάνει κίνηση ο Κοϊτά, δεν θα περάσει η πάσα που επιχειρεί ο Πίλιος, κοντράρει στα πόδια του Ανδρούτσου και θα φύγει σε πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα με στόχο τον Μαρίν. Η κόντρα στη συνέχεια θα ευνοήσει με τον Αποστολάκη, αλλά θα γυρίσει πίσω τη φάση ο Παπαπέτρου και θα καταλογίσει φάουλ που κέρδισε ο Μαρίν από τον Φούντα. Ένα φάουλ το οποίο, παρόλο που είναι ψηλά στο γήπεδο, α όχι, γιατί έβλεπα και τους δύο στόπερ της ΑΕΚ να ανεβαίνουν και υπέθεσα ότι θα υπάρξει ένα ακόμα γέμισμα. Τώρα λέει να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ του Παπαπέτρου. Μαρίν αλλάζει με τον Κάιρινεν και διγυρίζει πίσω στον Ρέλβας. Κακή πάσα από τον Ρέλβας και τώρα όφη ευκαιρία για αντεπίδεση με τον Νους. Να τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Ρέλβας. Θα μπει από δεξιά μέσα στην περιοχή. Θα κάνει και το σουτ. Σημαδεύει την κλειστή γωνία του Μπαλαμότη, αλλά θα στείλει την μπάλα έξω από αυτή. Πρώτη τελική και για τους κριτικούς στο μάτς. Μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Από κλέψιμο αυτή την απρόσεκτη πάσα που έκανε ο Ρέλβας. Ο Νους, ο οποίος μας έχει συνηθίσει και ο ίδιος σε καλύτερες εκτελέσεις, μάλλον νομίζω ότι θα έπρεπε να ψάξει την απέναντι ανοιχτή γωνία. Ούτως ή άλλως ο Μπαλαμότης την είχε κλείσει εκεί που προσπάθησε να στείλει την μπάλα. Πρώτη καλή φάση πάντως και για τους κριτικούς, ενώ τώρα και πάλι απρόσεκτη πάσα από τον Μουκουντή. Πήγε ο Νους να τον πιέσει. Η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο και ο βοηθός λέει ότι έγινε από κόντρα αυτό, άρα η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Σε αρκετές περιπτώσεις πάντως, αυτή η πίεση που ασκούν οι κριτικοί ψηλά στο γήπεδο έχει δημιουργήσει προβλήματα στους παίκτες της ΑΕΚ. Όχι τόσο στον Μπαλαμότη, ο οποίος είναι και λογικό να είναι ψαρωμένος, αλλά κυρίως στους Ρέλβας και Μουκουντή που κάνουν κάποια βία στα λάθη.
0: Εκτελεί γενικά το... η πίεση του Όφη εκμεεύει λάθη από την γραμμή.
1: Τώρα μια πολύ ωραία πάσα που γίνεται με στόχο τον Καλοσκάμι από δεξιά. Περιμένει στήριγμα μέσα στην περιοχή, γεμίζει, δεν είναι καλή η σέντρα. Θα απομακρύνει ο Πούγκουρας. Μια ακόμα περίπτωση που ο Καλοσκάμις είχε καλές προϋποθέσεις από τα δεξιά, αλλά δεν κάνει καλή επιλογή. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Μαρίν να κρατάει και να αφήνει για τον Ρότα. Ο Ρότα περιμένει στήριγμα και τελικά πασάρει προς τα πίσω στον Κάιρινεν. Αλλάζει με τον Μαρίν. Και τώρα ο Ρουμάνος γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Από την αριστερή πλευρά πάνε τώρα οι παίκτες του Νίκολιτς. Ο Κοϊτά, ωραία, βλέπει την κίνηση του Ουρπίλιου, ο οποίος θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή. Θα του βάλει το τάκλιν εκεί ο Φούντας και θα παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η κιτρινόμαυρη, η φάση η οποία έγινε και μπροστά από το πέταλο που φιλοξενεί τους δικούς τους οπαδούς. Πάνω από 7.500. Αντίστοιχα μαζική παρουσία και από αυτή και από την πλευρά του Όφη. Πρώτο κόρνερ λοιπόν στο μάτς για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή ποιον άλλον, τον Ρασβάν Μαρίν. Και πάρα πολύ κόσμο και πάλι να συνοστίζεται στα καρέ του Χριστογιώργου. Όλα αυτά στο 26 και ενώ παραμένει το 0-0. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέλβας, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς πρόβλημα. Είναι μια τελική εντός εστίας, αλλά όχι μια σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ενώ τώρα ο Χριστογιώργος θα πέσει στο έδαφος προσπαθώντας να κάνει βολέ, τον παρενόχλησε εκεί λίγο ο Ρέλβας, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική αντίδραση τώρα του τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος κρατάει το πόδι του. Όπως και να έχει, πέρασε αυτή η φάση ανεκμετάλλευτη.
0: Ήταν πάντως είχε τοποθετήσει πάρα πολύ σωστά το σώμα του Αθανασίου και δεν έδωσε το χώρο να πατήσει ο Βάγκα για να πιάσει την κεφαλιά. Είναι προφανώς μελετημένο ότι είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κεφαλοσφαιριστής ο Ούγκρος. Ενήργησε εξαιρετικά στην φάση αυτή ο Νίκος Αθανασίου, βάλε καλά το κορμί του. Έπιασε με την κεφαλιά ο Βάγκα, αλλά χωρίς να έχει δύναμη. Σηκώνεται τώρα ο Χριστογιώργος και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 27ο λεπτό του οποίου δεν υπάρχει σκορ στο Παγκρίτιο στάδιο. Superbet Super Cup τελικός ΑΕΚ Όφη στο 0-0. Ο Αποστολάκης στην γυριστή κεφαλιά θέλει να περάσει για τον Νους. Είχε τον χώρο όμως ο Ρέλβας, έβαλε το κορμί του, άφησε την μπάλα να φύγει πλάγιο out προτού καταλήξει τα πόδια του Αργεντινού μέσω παιδικού του Όφη και το πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Πίλιο. Φινή για τον Ρέλβας. Αυτός είναι γεμίσμα προς τη μεσαία γραμμή και όπου ο Καραχάλιος με τον Βάρκα διεκδικούν κεφαλιά. Ο Πούγκουρας τρίτη συνεχόμενη. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα και από τον Μάριν στον Καερίνεν και από εκεί στον Γιώβιτς και βγαίνει τον Ρότα. Από δεξιά έχει χώρο ο Ρότα. Θα κάνει την τρίπλα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να κάνει το σούτ, θα το κάνει, αλλά θα βάλει την κόντρα ο Πούγκουρας απομακρύνοντας την μπάλα, η οποία καταλήγει όμως στο πόδι του Πίλιου. Ζητούν φάουλ τη ΑΕΚ στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Φούντα. Αφήνει το παιχνίδι ο Παπαπέτρου, είναι πλάγιο out για τον Όφη. Στο 28 η φάση αυτή για την ΑΕΚ.
1: Κακή επιλογή από τον Ρότα, ο οποίος κουβάλισε την μπάλα για να καταλήξει τελικά να πρέπει να σουτάρει με το αριστερό. Με το κακό του πόδι, ενώ είχε πάρα πολλές επιλογές.
0: Ναι, σαν να έψαχνε πάντως τον τρόπο να τη φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει, ενώ δεν είχε και κενό χώρο εκεί. Ο Ρέλβας συγκρίνει προς την μεσαία γραμμή. Αυτός την μπάλα γυρίζει τελικά πίσω για τον Μουκουντή. Αυτός στον Μάριν, πίσω και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Πορτογάλος δεν έχει πίεση, δεν έχει κάποιον κοντά του. Αφήνει δίπλα για τον Μουκουντή. Τώρα πιέζει ο Αϊτόρ και αλλάζεται το παιχνίδι από αριστερά για να φτάσει στον Πίλιο. Κάνει τη σέντρα ο Πίλιος, αλλά ήταν μακριά από την φάση. Ήταν και offside ο Βάργα. Και έτσι λοιπόν περνά αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ. Στο 29 με το 0-0 να παραμένει στην αναμέτρηση. Τώρα γίνονται κάποιες οδηγίες για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Τη συνέχεια θα την δώσει ο Κοστούλας. Από την δεξιά πλευρά το παιχνίδι για τον Όφη. Με τον Κοστούλα να ζητά κάποιο στήριγμα, είναι ο Καρακάλης κοντά, το πλησιάζει και ο Αποστολάκης. Θα ανοίξει τελικά μπροστά με στόχο τον Αϊτόρ. Ο Ρέλβας όμως πρώτος θα πάρει την κεφαλιά, η μπαλά καταλήγει στον Φούντα, αυτός για τον Ανδρούτσο και την σειρά του στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης είναι το αριστερό, θα βγάλει τη σέντρα για να αλλάξει παιχνίδι, στέλνει την μπαλά στον Αθανασίου. Στην αριστερή πλευρά μεταβάζει αυτός για τον Ανδρούτσο, Καραχάλιος. Έχει τον χώρο ο Καραχάλιος, είναι λίγο πιο πίσω της ΑΕΚ. Νέο γέμισμα αυτή τη φορά από τη δεξιά πλευρά με τον Φούντα να παίζει για τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης προσπάθησε να γυρίσει και πάλι στον Φούντα. Έκοψαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ, πίεσαν όμως του Όφη θέλοντας να διεκδικήσουν τη δεύτερη παλιά. Συνεχίζει ο Όφη να πιέζει, δεν τα κατάφερε όμως τώρα. Η μπάλα έφυγε από τα πόδια του ταξιάρχη Φούντα, out.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
4: Sport FM.
3: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
5: Τα όφη ψηλά στο χώρο του κέντρου με εκτελεστή τον Αϊτόρ. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά και που περιμένει σε θέση εξτρέμ για μια ακόμα φορά ο Φούντας. Έχει γυρίσει όμως ο Κοϊτά για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Επιτίθεται απέναντι σε οργανωμένη άμυνα όφη με τον Κοστούλα τώρα. Από τα μετώπιστε, ψηλά ανεβασμένο στη σέντρα να ψάχνει τις επιλογές του. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Νους. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος και κόβει, αλλά κρατούν οι παίκτες του Όφη και επιμένουν από δεξιά με τον Αποστολάκη. Μια ωραία μπαλιά μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά που κάνει προς τα πίσω ο Ρέλβας, προσπαθώντας να διώξει. Η μπάλα θα φύγει κόρνερ για τον Όφη, προκαλώντας και μια μικρή ανησυχία στον Παλαμότη που είδε την μπάλα.
6: Είναι από αυτό που λέγαμε πριν για την πίεση που ασκεί ο Όφη. Είναι αποτέλεσμα της πίεσης στο.
5: Ήταν πολύ καλή πάντως και η σέντρα που έκανε με το ανάποδο πόδι ο Αποστολάκης εδώ, με το αριστερό, κάθετα μέσα στην περιοχή. Ανάγκασε στον Ρέλβα σε αυτή την ενστικτόδη απόκρουση, η οποία παραχώρησε ένα κόρνερ για τον Όφη από τη δεξιά πλευρά. Και τώρα όλος ο κόσμος μεταφέρεται μπροστά στα καρέ του Μπαλαμότη για αυτή τη φάση, στο 33 του τελικού του Superbet Super Cup, και ενώ παραμένει το 0-0. Εκτελείται το φάουλ από τον Αϊτόρ. Η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα, όχι, θα περάσει τελικά από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι, χωρίς να τη βρει κανένας, ο Ρώτα την ελέγχει και απομακρύνει τώρα προς το χώρο του κέντρου. Εκεί είναι μόνο ο Ανδρούτσος. Θα πάρει την κεφαλιά δίνοντας ύψος την μπάλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Καραχάλιο, τρίτη από τον Μουκουντή. Τώρα κοντρολάρει ο Ανδρούτσος με το στήθος. Ανοιχτό κοντρόλ στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά κρατάει την κατοχή. Πέφτει στο έδαφος στη συνέχεια ο Αϊτόρ και φάουλ για τον Όφη. Διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Καλοσκάμι, αν δεν κάνω λάθος. Ένα μαρκάρισμα το οποίο έγινε στο χώρο ακριβώς μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής. Είναι ένα φάουλ σε καλή θέση. Βγήκε και μια κάρτα, Μάνο, δεν ξέρω.
6: Βγήκε κάρτα, νομίζω στο Μαρίν.
5: Στο Μαρίν. Κάρτα λοιπόν.
6: Η πρώτη και την κάρτα σε εμάς.
5: Στο πρώτο, η πρώτη κάρτα, το μαρκάρισμα ήταν από τον Ρουμάνο, ο οποίος λέει ότι δεν δικαιολογείται, τουλάχιστον αυτό λέει στον Παπαπέτρου. Πάτησε, πάτημα ήταν αυτό που έκανε πάνω στον Ανδρούτσο. Φάουλ λοιπόν για τον Όφη σε καλό σημείο για να γίνει ένα γέμισμα. Είναι ψηλά στο χώρο του κέντρου κοντά, αλλά έχουν ανέβει και οι στόπερ των κριτικών στα καρέ της ΑΕΚ. Πάνω από την μπάλα και πάλι ο Αϊτόρ, αλλά και ο Φούντας. Ο δεύτερος είναι που γεμίζει σε ένα σημείο που κόβει εύκολα με το κεφάλι ο Ρέλβας. Προσπαθεί να πάρει την απόκριση ο Μαρίν. Η κόντρα στη συνέχεια, όχι, γυρίζει τη φάση πίσω και καταλογίζει φάουλ. Νέο φάουλ υπέρ του Όφη, ο Παπαπέτρου. Περιμένω να δω. Πάλι ο Μαρίν ήταν από την πλευρά της ΑΕΚ που πρωταγωνίστηκε σε αυτή τη φάση. Με τον Σχέλη. Όχι, ο Σχέλης είναι αυτός που πάει να διαμαρτυρηθεί. Ο Φούντας είναι που μένει πεσμένο στο τερέν και έχει κερδίσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι τώρα πολύ πιο κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ και επιτρέπει ακόμα και απευθείας εκτέλεση. Ούτως ή άλλως ο Φούντας δοκιμάζει συχνά πυκνά τα πόδια του, είτε, είτε σε σετ παιχνίδι είτε από στημένες μπάλες.
6: Και ο Αϊτόρ.
5: Και ο Αϊτόρ εννοείται. Και βεβαίως ξαναλέω ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι η ΑΕΚ έχει στο τέρμα ένα νεαρό παιδί, ο οποίος πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει υπό καθεστώς πίεσης. Ένα φάουλ λοιπόν, το οποίο ξαναλέω ότι είναι αρκετά μακριά, αλλά πιθανολογώ ότι και για τον τελευταίο λόγο που είπα θα υπάρξει μια απευθείας εκτέλεση από την πλευρά του Όφη. Και ο Φούντας και ο Αϊτόρ πάνω από την μπάλα. Με τρεις παίκτες της ΑΕΚ να έχουν σχηματίσει το τείχος, περίπου 2 μέτρα μπροστά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τώρα σφυρίζει ο Παπαπέτρου. Ο Φούντας είναι αυτός που θα σουτάρει, θα περάσει η μπάλα στην αγκαλιά του Μπαλαμώτη, ο οποίος εδώ δεν θα ευνηδιαστεί, θα μαζέψει και θα αποτρέψει τον κίνδυνο.
6: Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΚ Όφη στο 0-0, τελικός Super Cup σε Παγκρίτιο στάδιο. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό, δεν έχει τις πολλές καλές φάσεις, από μια καλή στιγμή για κάθε ομάδα. Για να δούμε τώρα τον Πίλιο, ο οποίος βγαίνει, η σημαία μένει κάτω, ο Πίλιος κάνει ένα γέμισμα, μπάλα περνάει από όλους, και από τον Βάργα και από τον Μάριν, ο οποίος πρόλαβε να την κρατήσει πάντως εντός για να δώσει δεύτερη επίθεση στην ΑΕΚ. Ρώτα τώρα για τον Καλοσκάμι. Ο Μάριν κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του, ούτε καν αντίπαλος. Αρκετά μακριά το σημείο ήταν ο Γιώβιτς. Μπάλα έφυγε λοιπόν out. Χωρίς ανησυχία πέρασε για τα καρέ του Όφη η φάση αυτή στο 37. Και ο τερματοφύλακας του Όφη είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα προτιμήσει να δώσει στον Πούγκορα ώστε να ανοίξει την πίλητα από την επίδεση του Όφη.
5: Μάνο, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά η ΑΕΚ απειλεί πάρα πολύ. Μάλλον το περισσότερο που απειλεί είναι με τον Πίλιο, με τα ανεβάσματα του Πίλιο από την αριστερή πλευρά. Ακούγεται λίγο ηρωνικό για το βάση του γεγονότος ότι δεν τον λες και τον πλέον απειλητικό παίκτη επιθετικά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι κάτι που το έχουμε δει να συμβαίνει στα φετινά φιλικά και το είδαμε και τώρα σε πολλές περιπτώσεις, και είναι αυτός από το απόδειο του οποίου ξεκίνησε και η πραγματικά σπουδαία ευκαιρία νωρίτερα που έχασε ο Μαρίν.
6: Είναι ενδεχομένως ο Παριστάνα περίμεναν μεγαλύτερη πίεση από Κοϊτά η άμυνα του Όφη. Τελικά ορθά, όπως λέει ο Γιώργο, είναι πιο πολύ ο Πίλιος ο οποίος δημιουργεί ρήγματα. Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος δεν είχε δείξει σημάδια μέχρι τώρα, μέχρι το 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Δεν ήταν παίκτες του Αβική να τον μαρκάρουν, να απομακρύνουν την μπάλα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0. Κατευθύνεται προς το βόρειο πέταλο και ο Γιώβιτς και όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ για να πανηγυρίσει αυτό το 1-0.
5: Αυτό ακριβώς είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Μάνο, ένας παίκτης ο οποίος μπορείς να πεις ότι μέχρι τώρα σε αυτά τα 37 λεπτά δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα.
6: Την ακούμπησε μία φορά.
5: Μία φορά την ακούμπησε και δεν την ακούμπησε ούτε καν σε συνθήκες καθαρής ευκαιρίας. Βρέθηκε να γίνει ο τελικός αποδέκτης αυτής της πολύ καλά ξεδιπλωμένης αντεπίθεσης από την πλευρά της Ένωσης. Πήρε την μπάλα στο χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή. Την κουβάλισε όπως έπρεπε. Την έφερε στο αριστερό του πόδι και με ένα σουτ που δεν μπορούσε να αντιδράσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί ο Χρήστο Γιώργος. Την έστειλε στην αριστερή γωνία, ένα τελείωμα υψηλής κλάσης από αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος από την προηγούμενη καριέρα του, ούτε καν από αυτή στην ΑΕΚ, από τις μεταγραφές εκατομμυρίων που έκανε στο παρελθόν και τον έφτασαν να φορέσει ακόμα και τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα τέτοιο τελείωμα ήταν αυτό με το αριστερό που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-0 και έχει δώσει το έναυσμα για έξαλλους πανηγυρισμούς αυτή τη στιγμή στην εξέδρα των περίπου 8.000 φίλων της ΑΕΚ.
6: Λιγορία των αμυντικών του Όφη, δεν αφήνουν εκεί τόσο χώρο στον Γιώβιτς.
5: Ξεδιπλώθηκε Μάνο πολύ καλά η αντεπίθεση και έφτασαν να είναι νομίζω 4-3. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Γιώβιτς και αυτός είναι και ένα από τα στοιχεία της κλάσης του. Δηλαδή ότι ήξερε ότι οι λιγότεροι αμυνόμενοι θα του άφηναν χώρο και τον εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά. Ο Πίλιος τώρα προσπαθεί να μπει και πάλι στην περιοχή από αριστερά. Κάνει ένα τακουνάκι με στόχο τον Γιώβιτς. Δεν θα περάσει, θα κόψουν οι παίκτες του Όφη. Και τώρα ο Αποστολάκης απομακρύνει όπως σε ένα σημείο όπου κάνει κίνηση ο Νους. Προσπαθεί να χωθεί ανάμεσα στον Μουκουντί και τον Ρέλβας. Πιέζει μάλιστα πάρα πολύ τον Καμερουνέζο. Παρ' όλα αυτά εκείνος κρατάει και ελευθερώνει στη συνέχεια για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος ανοίγει πιο δίπλα στον Ρότα. Να λοιπόν που χωρίς η ΑΕΚ να έχει πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, χάρη στην κλάση ξαναλέω του Λούκα Γιώβιτς και αυτή την πολύ ωραία ξεδιπλωμένη αντεπίθεση που τελείωσε ο Σέρβος με αυτό το ιδανικό σουτ, φτάνει στο 1-0 και παίρνει προβάδισμα και σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του τελικού στο 38, λίγο πριν την λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Ένα γκολ που εννοείται ότι δίνει και πολύ καλύτερη ψυχολογία στους παίκτες της ΑΕΚ. Θα δούμε κατά πόσον θα επηρεαστούν οι παίκτες του Όφη. Τώρα ο Πίλιος και πάλι από τα αριστερά. Αφήνει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν δίπλα του για τον Μαρίν. Ανεβαίνει και πάλι ο Ρότα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Κάνει κίνηση ο Βάργκα. Προτιμά ο Ρότα να έρθει και πάλι προς τον άξονα. Γυρνάει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας διανύει τα διαθέσιμα μέτρα και ανοίγει στα αριστερά για τον Κοϊτά. Η διαγώνια πάσα που επιχειρεί ο Κοϊτά με στόχο τον Γιώβιτς δεν είναι καλή. Φτάνει απευθείας στον Χριστογιώργο, αλλά τον χειροκροτεί ο Γιώβιτς για αυτή του την έμπνευση, για την ιδέα, να το πούμε καλύτερα. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος μπλοκάρει και τώρα πασάρει δίπλα του στον Πουγκουρά. Ανεβαίνει εκείνος, έχει το στήριγμα του Κοστούλα δεξιά. Κουβαλάει την μπάλα, τώρα θα πασάρει στον Κοστούλα. Η πάσα που ακολουθεί όμως δεν είναι καλή. Θα την κόψει ο Μαρίν. Επιμένει ο Κοστούλας και κερδίζει. Οι κόντρες στη συνέχεια ευνοούν τους παίκτες του Όφη. Νέο τάκλιν από τον Πούγκουρα και η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σχέλης ήταν. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο out για την ΑΕΚ, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρυσι. Πρώτο σκόρερ της Ένωσης στη σεζόν. Και στο πρωτάθλημα εννοείται. Τώρα ο Ρότα από δεξιά περιμένει κίνηση από τον Μαρίν. Τελικά προτιμά να παίξει με ασφάλεια την μπάλα προς τα πίσω στον Ρέλβας. Άνοιγμα του Ρέλβας στα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος έχει δύο παίκτες απέναντί του. Πασάρει στον Κοϊτά. Ελευθερώνει ο Κοϊτά στο χώρο του κέντρου για τον Κάιρινεν. Και τώρα ο Φιλανδός κάθετα. Ωραία για τον Μαρίν. Ο οποίος ανοίγει εκεί την επιλογή του Γιώβιτς. Θα συνεχίσει ο Μαρίν. Δεν θα περάσει κάθε πάσα. Επιμένει ΑΕΚ με τον Κάιρινεν. Και πάλι ο Ρότα από δεξιά για τον Μαρίν. Κλείνεται από δύο και πάλι στον Κάιρινεν. Πατάει την μπάλα ο Φιλανδός. Θα πέσει το έδαφος. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Και τώρα ευκαιρία για την επίθεση από τον Όφη με το ανέβασμα που κάνει ο Αϊτόρ από αριστερά. Θα προσπαθήσει να κάνει την παλιά. Η κόντρα ευνοεί τον Νους. Θα κάνει το σουτ. Μεγάλη επέμβαση από τον Παλαμότη. Επιμένει ο Όφη. Δεύτερη απομάκρυνση στη συνέχεια από τον Κάιρινεν. Πρώτη πραγματικά σπουδαία ευκαιρία για τον Όφη στο παιχνίδι. Ο οποίος αγγίζει την ισοφάριση με αυτό το διαγώνιο σουτ που έκανε ο Αϊτόρ. Και βρήκε σε ετοιμότητα τον Παλαμότη και είναι και η πρώτη πραγματικά μεγάλη επέμβαση του νεαρού τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος εδώ δηλώνει παρόν και δικαιώνει την επιλογή του προπονητή του να είναι ένας από τους δύο νεαρούς που επιλέγει σήμερα στην αρχική ενδεκάδα, αν και είναι ακόμα βέβαια νωρίς το παιχνίδι. Το πρώτο δείγμα πάντως ήταν πάρα πολύ καλό. Τώρα εδώ ο Ανδρούτς, ο Αποστολάκης, προσπάθησε να περάσει τον Πίλιο και εκείνος με πολύ ωραίο τρόπο του πήρε την μπάλα και στη συνέχεια θα του πάρει και το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Ο Πίλιος εδώ κάνει μια εξαιρετική ενέργεια σε δύο σκέλη και στο ανασταλτικό κομμάτι. Πρώτα έκλεψε την μπάλα, έπειτα την κουβάλισε, την προστάτεψε όσο χρειαζόταν και ο εκνευρισμένος Αποστολάκης τον ανέτρεψε. Φάουλ για την ΑΕΚ και κίτρινη κάρτα για τον νεαρό άσο του Όφη. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 44 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 38 με το πολύ ωραίο σουτ του Λούκα Γιώβιτς. Αυτός είναι που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του, πολύ πίσω στο γήπεδο και αριστερά. Την δίνει προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον Ρότα. Και τώρα και πάλι παράλληλο παιχνίδι από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος, ο οποίος περνάει τον Αποστολάκη, έρχεται προς τον άξονα. Αλλάζει το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία ήταν η σκέψη, όχι τόσο η εκτέλεση. Ένα γύρισμα προς τα πίσω επικίνδυνο από τον Αθανασίου για τον Χριστογιώργο. Εκείνος απομάκρυνε. Η κατοχή όμως μένει στους παίκτες της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στον Κοϊτά. Κεντρικά ο Κοϊτά αλλάζει το παιχνίδι στη δεξιά πλευρά και όπου περιμένει ο Ρότα. Έχει απέναντί του τον Αθανασίου. Και πάλι Κοϊτά ακριβώς στον άξονα τώρα ο Αφρικανός. Προστατεύει την μπάλα, τη γυρίζει προς τα πίσω στον Κάιρινεν. Και τώρα ο Ρέλβας. Παιχνίδι στο μισό που αμήνεται ο Όφη τώρα με άνοιγμα αριστερά εκεί όπου περιμένει ο Πίλιος. Η σέντρα από τον Πίλιο μέσα στην περιοχή δεν κάνει κίνηση όμως ο Βάργκα. Έχει μείνει προς τα πίσω. Περνάει ένα εκμετάλλευτη αυτή η σέντρα. Την ελέγχουν οι παίκτες του Όφη. Και τώρα ο Αθανασίου. Ωραία διαγώνια πάσα προς το χώρο του κέντρου με αποδέκτη τον Αϊτόρ. Κοντρολάρει ο Ισπανός. Ωραία αποφεύγει έναν αντίπαλο. Αποφεύγει και δεύτερο. Επίδειξη τεχνικής εδώ από τον Αϊτόρ, ο οποίος ανοίγει στα δεξιά εκεί όπου περιμένει ο Αποστολάκης. Έχει κάνει καλή επιστροφή όμως και η ΑΕΚ τώρα στα καρέ της. Ο Αποστολάκης, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα. Περιμένει στήριγμα. Το βρίσκει στον Ανδρούτσο και αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά όπου βρίσκεται ο Αθανασίου. Δεν μπορεί όμως να περάσει τον Κάιρινεν. Θα του βάλει την προβολή ο Φινλανδός. Ζητάει να είναι και το πλάγιο για την ΑΕΚ, αλλά ο Παπαπέτρου λέει ότι η κατοχή είναι για τον Όφη. Και τώρα ο Αθανασίου εκτελεί αυτό το πλάγιο out από αριστερά, ψάχνοντας τον Ανδρούτσο. Κλείνεται από δύο. Βγάζει τον Αθανασίου. Ωραία για τον Αϊτόρ. Προσπαθεί να γυρίσει μέσα στην περιοχή. Μπάλα κοντράρει. Προσπαθεί ο Γιώβιτς να την κοντρολάρει. Και τώρα η ΑΕΚ ψάχνει την αντεπίθεση. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο μέρος.
6: Ένα λεπτό, ούτως ή άλλως ήταν ένα γεμάτο ημίχρονο. Δεν είχαμε διακοπές. Δικαιολογείται λοιπόν αυτός ο ελάχιστος χρόνος των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει λοιπόν ήδη στο επιπλέον λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με τον Όφη και τον Φούντα από τη δεξιά πλευρά να μην μπορεί να περάσει για τον Αποστολάκη. Ήταν ο Κοϊτά μπροστά του, προσπαθούσε να γυρίσει πίσω στον Κοστούλα, αυτός για τον Σχέλη Αθανασίου, και τώρα ο Πούγκουρας, ο οποίος κάνει μια παράλληλη παλιά, αλλά δεν υπάρχει παίκτης του Οφική. Ήταν αρκετά μακριά από το σημείο ο ταξιάρχης Φούντας και η μπάλα έφυγε out μακριά από το κάθε δοκάρι του Μπαλαμότη. Χωρίς να ανησυχήσει ο Μάριος Μπαλαμότης, θα φέρει τώρα την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Φανερά από το σημείο του γκολ και μετά η ΑΕΚ δείχνει να κινείται πιο γρήγορα στο γήπεδο και να ελέγχει περισσότερο το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο του οποίου θα τελειώσει τώρα με το τελευταίο σφύριγμα για τα πρώτα 45 λεπτά, 46 του πρώτου μέρους. Οι δύο ομάδες λοιπόν πάνε στα αποδυτήρια με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 μετά το γκολ του Γιώβιτς στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Το συμπρόπλασε από τον σέρβο επιθετικό της ΑΕΚ, κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογιώργου. Η ΑΕΚ λοιπόν με το 1-0 μπροστά στο σκορ στα πρώτα 45 λεπτά, ενώ συμμικρώνει Γιώργο, το οποίο δεν είχε τις πολλές φάσεις, είχε όμως ρυθμό, πίεζε ό,τι ψηλά, προσπαθούσε να αποσπάσει την μπάλα δημιουργώντας κάποια σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΚ. Είχε τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία μετά τον γκολ με τον Νους και την εξαιρετική επέμβαση του Παλαμότη και με τον γκολ αυτό του Γιώβιτς.
5: Όπως το είπες, Μάνο, ένα μοιρασμένο παιχνίδι το οποίο προς το παρόν κάνει διαφορά η κλάση του Λούκα Γιώβιτς και αυτό το υπέροχο τελείωμα στο 38. Αυτά λοιπόν από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Όφη 1-0.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Μαραθιάνο και Μάνο Σουριά. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38 λεπτό. Προβάδισμα για την Ένωση. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ρεάλ πιέζει. Ο Ζιλ κρατιέται όρθιος με προσποιήσεις, με τρίπλες, με τον Μπενζεμά. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Μπενζεμά πάει να κάνει τον γκολ και το κάνει 1-0. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Καρίμ Μπενζεμά δαγκώνει το χέρι που τον τάιζε κάποτε. Στο 65 δεν πανηγυρίζει. Από σεβασμό προς τον κόσμο, προς τους ανθρώπους που τον ανέδειξαν ουσιαστικά, αλλά η δουλειά του πλέον είναι να κάνει αυτό που έκανε μόλις τώρα. Το μισό γκολ είναι από τον Οζίλ που δεν πέφτει στα μαρκαρίσματα και από εκεί και πέρα ο Μπενζεμά κάνει αυτό που σε αυτό το γήπεδο έκανε εξαιρετικά επί σειρά ετών. Η Τουρκή θα γεμίσει κεφάλι, το σπαθίλιον, μήπως στάσει στην σοφάρηση και από εκεί και πέρα θα κυνηγήσει τα πάντα στο Περναμπέου. Κεφαλιά, να κομπείς 1-1. Είναι το 1-1 με τον Κομπείς για τη Λιό. Στο 83 κοιμήθηκε η άμυνα της Ρεάλη, αλλά ήρθε από το γέμισμα του Τουρκή. Είδε ύψος, τον χάσανε τον Κομπείς από τα μάτια του, συμπαλέπες τα πόδια του αυτή τη φορά. Ο Κομπείς, το δεύτερο γκολ του

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins for FM 94,6 στο ημίχρονο του Superbet Super Cup. ΑΕΚ Όφη 1-0 με το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς στο 38 λεπτό. Και ενώ βρισκόμαστε στην ανάπαυλα, πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ που χρωστάμε. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει πολύ μεγάλο μάτς κόντρα στην Anderlecht, στη ρεβάνς της ΣΥΤΑΣ του με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας, με φόντο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Θα πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, τον οποίο και καλησπέριζω.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: από Βρυξέλλες. Εδώ που λογικά θα τελειώνει η προπόνηση του ΠΑΟΚ, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα πρώτο κομμάτι 20 λεπτών στο Lotto Park, στο γήπεδο της Anderlecht. Αρκετή ζέστη, είναι φανερό ότι σήμερα ανέβει και η θερμοκρασία και αύριο θα ανέβει ακόμη περισσότερο και περιμένουμε να φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Ένα γεγονός, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο για τη συγκεκριμένη πόλη και εδώ σε αυτό το ευρωπαϊκό κομμάτι, στο γήπεδο που έκαναν τη γνωριμία τους ή του ΠΑΟΚ. Είδαμε και το χώρο που θα βρεθούν οι περίπου 1000 οπαδοί της ομάδας με ένα πανό που ήδη γράφει κλαίωζης για τον κλαιωμένη που δολοφονήθηκε, έναν από αυτούς που φέτος δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη χρονιά με τόσες πολλές δοκιμασίες. Άλλη μία τη βιώνουμε αυτό το διήμερο εδώ στις Βρυξέλλες και εν όψη ενός τέτοιου παιχνιδιού κρίσιμου και δύσκολου, με τον ΠΑΟΚ ξαφνικά να μην έχει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην αποστολή του για ένα απολύτως προσωπικό και πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είχε και έχει φροντίσει να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και για σήμερα αλλά και για αύριο, αν καταφέρει να ταξιδέψει. Δεν είναι το πιο πιθανό. Δεν είναι το πιο πιθανό. Μπορούμε να πούμε, ακούγοντας και τον Λύση, ότι προφανώς βγαίνει το συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας, ο ηγέτης μέσα στο γήπεδο, ο πολυτιμότερος του ΠΑΟΚ, σε αυτόν τον αγώνα. Ο Λύση είπε ότι ήρθαμε να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο μας, αλλά και για τον Κωνσταντέλια, για να πάρουμε την πρόκριση. Είχαμε πολλή δουλειά αυτή την εβδομάδα, πρέπει να σκοράρουμε, πρέπει να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια, είπε, είναι πολλές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσουμε. Για τον Κωνσταντέλια είπε ότι σεβόμαστε όλο το προσωπικό του ζήτημα και επαναλαμβάνω, πρέπει να παίξουμε για εμάς, τον κόσμο μας, αλλά και για εκείνον. Για τα θετικά του πρώτου αγώνα επανέλαβε ότι είπα αυτό το πράγμα, αλλά σαφώς διαβάζω τα θετικά όπως πρέπει. Σίγουρα περιμένουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από το 70-30 κατοχή και 15-5 τελικές. Οι Άντερλεχτ θα είναι σαφώς βελτιωμένοι, θα διορθώσουν πράγματα. Ότι έχουμε προετοιμαστεί σαφώς και για πέναλτι, όπως παραδέχτηκε ο αντίπαλος προπονητής. Ότι ο Γιαννούλης είναι σε μια καλή κατάσταση, εφόσον τον χρειαστούμε μπορεί να παίξει. Και για το ότι η Άντερλεχτ έχει σαφώς πιο πολλές πιθανότητες μετά το πρώτο παιχνίδι. Εγώ δεν νιώθω κάποια πίεση, ζω ως προπονητής για αυτούς τους αγώνες. Τα ίδια και ο Ζίφκοβιτς για το ότι ξέρουμε ότι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς. Δεχθήκαμε ένα γκολ πολύ γρήγορα και αυτό επηρέασε πάρα πολύ. Ποτέ δεν ξέρω πώς θα φέρει το ποδόσφαιρο. Μπορεί εμείς να βάλουμε τώρα ένα γρήγορο γκολ, αλλά μπορεί να το βάλουμε και στο τελευταίο λεπτό για να πάρουμε την πρόκριση. Ότι αφού με βλέπετε όταν με βλέπετε στα γήπεδα πάνω απ' ότι είμαι καλά, είπε για ένα πρόβλημα τραυματισμού και αποθέωσε τον νεαρό Τζβέτκοβιτς, τον σέρβο της Άντερλεχτ, που σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι και τόνισε ότι αν δουλέψει θα έχει σαφώς πάρα πολλές προοπτικές. Νωρίτερα οι γηπεδούχοι, και αφού σημειώσουμε με τα γραφικά για τον ΠΑΟΚ ότι αύριο την Παρασκευή το πρωί θα φτάσει ο Ντουργκούσιτς στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έτσι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ με δανεισμό για ένα χρόνο από την Zenit. Ο προπονητής της Anderlecht, ο Πορτογάλος ο Μπρούνο, τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν έχει σημασία το σκόλ του πρώτου αγώνα. Σέβομαι τον ΠΑΟΚ Δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει με τον Κωνσταντέλια. Θα δούμε αύριο ποιοι θα ξεκινήσουν. Για να πάρουμε την πρόκριση πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να έχουμε μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια. Αύριο παίζουμε στο γήπεδό μας. Είμαστε και εμείς σε φάση εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπλήξεις στο δεύτερο παιχνίδι. Και παραδείχθηκε εκείνο ότι έχουμε κάνει και εμείς προπόνηση στα πέναλτι. Αυτά από όλο το pre-game, από εδώ από τις Βρυξέλλες, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πάρα πολύ κρίσιμο. Ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι αν περάσει θα παίξει με την ΚΑΕΡΑΤ. Αν αποκλειστεί θα παίξει το conference με την Μπραν. Θα έχει εδώ 1000 οπαδούς, μιλάμε για γεμάτο γήπεδο αύριο και εντάξει, περίπου τέτοια ώρα αύριο θα ετοιμαζόμαστε για αυτή την αναμέτρηση.
0: Να σε ρωτήσω έτσι λίγο για τα πλάνα ενδεκάδας του Λύση και πώς το βλέπεις, τι θα κάνει με την απουσία του Κωνσταντέλια, πώς θα διαμορφώσει δηλαδή τη μεσοεπιθετική του γραμμή.
1: Είναι μεγάλο το ερωτηματικό.
0: Ναι, όντως.
1: Άλλα πλάνα θα είχε μέχρι και χθες.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Θα είναι κάτι διαφορετικό αγωνιστικά και τακτικά. Θα χάσει, σαφώς χάνει πράγματα ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια. Από εκεί πέρα ξέρουμε στο ποδόσφαιρο και θυμώνω ότι αυτές οι καταστάσεις πυρώνουν όλους τους άλλους, οι οποίοι σαφώς πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω και πολλές φορές γίνεται αυτό. Την προσπάθεια να καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κενό, όπως είναι στον ΠΑΟΚ του Κωνσταντέλια, να συσπυρώνονται όλοι οι άλλοι για να παίξουν και για αυτόν.
0: Ωραία. Εντάξει, αυτά όσον αφορά δηλαδή το αυριανό μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Τώρα για τα μεταγραφικά, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Μας είπες για τον Ντρουκούσιτς που αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη άμεσα.
1: Για έναν άλλο ποδοσφαιριστή που έγραψε και η Μάρκα για τον Ρούμπεν Σάντσεφ,
0: τον Ισπανιόλ,
1: 25χρονο δεξί μπακ, δεν είναι καινούργια ιστορία, δεν είναι κάτι που τώρα τρέχει για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Υπάρχει το θέμα με την έννοια ότι απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα, αλλά όχι ότι τρέχει και τώρα. Θυμίζουμε ότι του Μικέλ Μπρενσί δεν δείχνει να προχωρά, γιατί ο ποδοσφαιριστής δεν υλοποίησε τη συμφωνία και δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε παραμένει εκεί μια εκκρεμότητα.
0: Για τον Μικέλ Μπρενσί δεν βλέπεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ξανά ενδιαφέρον.
1: Δεν φαίνεται, έχουν περάσει πολλές ημέρες και ο παίκτης σαφώς έκανε άλλες σκέψεις, έψαχνε και για άλλες ομάδες. Mm-hmm. Στον φόρο ΠΑΟΚ καίγεται, εκεί είναι πολύ μεγάλη η πίεση και η ανάγκη να αποκτηθεί ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι το άγχος, απαγορεύεται το λάθος και εκεί περιμένουμε κάτι καλό, έτσι πρέπει, έτσι λένε και οι ίδιοι, κάτι πολύ ποιοτικό. Αλλάζει συνέχεια η στόχευση για το ποιος είναι ο κυρίαρχος. Έχουν παίξει διάφορα ονόματα, έχουν απορριφθεί. Θα δούμε πού θα στοχεύσει οριστικά ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Δημήτρη μου.
1: Όχι. Αυτά εδώ από Βρυξέλλες, την παραμονή του σπουδαίου αγώνα, πολύ γεμάτη ημέρα και με όλα όσα συνέβησαν από το πρωί με τον Κωνσταντέλια και με τα αγωνιστικά. Αύριο σίγουρα θα είμαστε από νωρίς στο γήπεδο, έτσι ώστε να περιγράψουμε όλα όσα θα συμβούν.
0: Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρη
0: Τζόγλου μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. 24,5 ώρες πριν από το παιχνίδι του με την Άντερλεχτ, τη ρεβάνς του 1-0 με το οποίο νίκησαν οι Βέλγοι στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας.

0: Super Cup εκτός από το δικό μας εδώ έχουμε και το ευρωπαϊκό. Paris Saint-Germain εναντίον Aston Villa στις 10 η ώρα στην Αυστρία και στο Salzburg. Η κάτοχος του Champions League Paris θα αντιμετωπίσει την αγγλική ομάδα η οποία πέρσι σήκωσε το Europa League. Να σας πω έτσι εντάχει τις ενδεκάδες που βγήκανε των δύο ομάδων για το ευρωπαϊκό το Super Cup. Για την Paris ο Σαφόνοφ θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Νούνο Μέντες τετράδα της άμυνα. Ζωάο Νέβες, Βιτίνια και Ζαΐρε Μερί η τριάδα στον άξονα. Ο Ακλιούς, ο οποίος αποκτήθηκε πολύ πρόσφατα από την Μονακό. Ο Ντουέ και ο Κβαρατσχέλια επιθετική τριάδα. Για την Άστον Βίλα, ο Μπιζότ είναι κάτω από τα δοκάρια. Μάτσεν, Παου Τόρες, Λίντελοφ και Κάς τετράδα άμυνα. Μαγκίν, Ζωάο Γκόμες, Καμαρά και Χάμινγκς τετράδα στο κέντρο. Και Ματζό με Μπουεντία. Οι δύο πιο προωθημένοι για τους Άγγλους και πάμε σιγά σιγά στο Παγκρίτιο. Γιώργος Μαραθιανός, Μάνος Ουργιάς, ΑΕΚ Όφη.
1: Όλα έτοιμα εδώ στο Παγκρίτιο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη που βρίσκει την ένωση μετά το πρώτο 45 λεπτό να προηγείται από αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38 με υπέροχο τελείωμα με το αριστερό από την πάσα που του έκανε ο Μαρίν. Πιάνεται ως ασίστ το Ρουμάνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ολόκληρο το γκολ ανήκει στον Σέρβο με ένα τελείωμα κλάσης που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Χριστογιώργο. Αυτό το γκολ είναι που χωρίζει τις δύο ομάδες μετά από ένα σχετικά μοιρασμένο πρώτο μέρος με τον Όφη να είναι αρκετά πιεστικός, όχι παραγωγικός. Λείπει πάρα πολύ, φαίνεται μάλλον πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν έχει καθαρό center for στην σύνθεσή του. Πιέζει και δυσκολεύει τον build-up της ΑΕΚ, η οποία από την πλευρά της δεν χρειάστηκε να ανεβάσει πολλές στροφές. Είχε καταγράψει μία μόνο πολύ καλή ευκαιρία πριν τον γκολ με το κοντινό πλασέ του Μαρίν από τα αριστερά που βρήκε σε ετοιμότητα τον Χρήστο Γιώργο, αλλά όπως είπα και πριν της ήταν αρκετό αυτό το σπουδαίο τελείωμα από τον Γιώβιτς για να πάρει το προβάδισμα και να έχει φέρει εκεί που θέλει προς το παρόν το παιχνίδι. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Μουκουντή στο χώρο του κέντρου από τον Νους. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και να υπενθυμίσω ότι από φέτος μετά τη λήξη του 90 λεπτό αν υπάρχει ισοπαλία πάμε απευθείας στα πέναλτι. Το λέω γιατί μέχρι τον περασμένο Γενάρη όταν και διεξήχθη ο προηγούμενος τελικός του Superbet Super Cup με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Όφη προβλεπόταν παράταση και μάλιστα εκεί ο Ολυμπιακός πέτυχε τα 3 γκολ και κατέκτησε το τρόπαιο. Η ΑΕΚ στην επίθεση και πάλι με τον Ρέλβας τώρα από τα μετόπισθεν να ανοίγει δεξιά για τον Ρότα και ανεβαίνει ξανά ο Όφη ψηλά για να πιέσει. Ο Μπαλαμώτης απομακρύνει. Ο Μπαλαμώτης ο οποίος ήταν το μεγάλο ερωτηματικό αυτό μετά από το ρίσκο που πήρε ο Νίκολιτς να το ξεκινήσει ως ένας από τους δύο νεαρούς που προβλέπει ο κανονισμός. Μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά και μάλιστα κατέγραψε και μια πάρα πολύ καλή επέμβαση λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου σε κοντινό σούτ από τον Νους. Όφη στη δική του πρώτη επίθεση για το δεύτερο μέρος τώρα από τον άξονα με το ανέβασμα του Καραχάλιου. Μια παλιά που γίνεται δεξιά με στόχο τον Αθανασίου είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Δεν μπορεί να την προλάβει ο back to Όφη. Θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out και μάλιστα προκαλεί και μια μικρή έκρηξη του Χρήστου Κόντι. Δεν ξέρω αν ο Κόντι διαμαρτύρεται για τους παίκτες του ή λέγοντας ότι υπήρξε κόντρα και ότι το πλάγιο είναι για τον Όφη. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ είναι τώρα και πάλι στην κατοχή με τον Πίλιο να ανεβαίνει από αριστερά για τον Κοϊτά. Σπρώχνεται εκεί από τον Ανδρούτσο για να κερδίσει το φάουλ. Ο Πίλιος, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, με πάρα πολλά ανεβάσματα από την αριστερή πλευρά, δημιουργούσε συνεχώς ρήγματα από τη δεξιά πλευρά του Όφη. Ένας ρόλος στον οποίο τον έχουμε δει να παίζει πάρα πολύ καλά φέτος. Θυμίζω ότι υπήρξε φιλικό που σκόρανε και δύο γκολ. Και η φετινή διάταξη της ΑΕΚ προβλέπει αυτά τα πολλά ανεβάσματα από τον αριστερό της μπακ, διότι ο Κοϊτά συγκλίνει προς τα μέσα και αφήνει πάρα πολλούς χώρους. Είδαμε να τους εκμεταλλεύεται πολύ σωστά ο νεαρός μπακ στο πρώτο μέρος. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Όφη από μια προβολή που κάνει ο Μουκουντή στο Νους. Μάνο, βλέπω αρκετά ήσυχο το Νους. Δεν ξέρω, πρέπει να τα παρατηρούμε αυτές τις διαφορές, έτσι. Δεν έχει υπάρξει βέβαια και κάποια αφορμή μέχρι τώρα, αλλά θα μου πεις και σε άλλες περιπτώσεις. Χωρίς αφορμή μπορούσε να είναι στην τζίτα. Τον βλέπω μια χαρά μέχρι τώρα.
2: Για να δούμε τώρα όμως αυτή την προσπάθεια του Όφη. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα σου δω κάνω το πλασέ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή στιγμή για τον Όφη στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Ο Αποστολάκης έκανε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Κατάφερε, μπήκε μέσα στην περιοχή. Μπήκε στην κλειστή γωνία του Μπαλαμότη. Έκανε το πλασέ, αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Όφη στα καρέ της ΑΕΚ. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μήχρονο. Συνεχίζει Γιώργο Όφη έτσι όπως είχε στο πρώτο μέρος ναι. Του εικόνα του να πιέζει ψηλά προσπαθώντας να εκμεύσει το λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα όμως θα γίνει λάθος από τους παίκτες του Όφη και είναι ωραίος συνδυασμός. Ο Ρόντα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τελικά πάει πλάι για δεξιά. Θα κάνει μια παράλληλη παλιά. Ο Γιώβιτς στην αγκαλιά του Χριστογιώργου όμως αυτή την φορά το σούτ από τον σκόρερ μέχρι στιγμής της αναμέτρησης. Να λοιπόν που στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης έχουμε από μια καλή στιγμή από, για κάθε ομάδα. Κάτι το οποίο πολλές καλές φάσεις έλειψαν από το πρώτο μέρος. Τώρα βλέπουμε πάντως στα πρώτα λεπτά να έχουμε από μια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον νους, νομίζω ότι πλέον μπήκε στην λογική, στην οτροπία της Ελλάδας και ελπίζουν περισσότερο στον Όφη να μπορέσει έτσι να κατευνάσει λίγο τον
1: θετικό
2: του χαρακτήρα, γιατί αυτό ήταν το μειονέκτημα.
1: Αυτό λέω. Όταν είναι ήρεμος είναι φανταστικός και πάρα πολύ καθοριστικός και το είδαμε και στον τελικό του κυπέλου. Τώρα για τη φάση που έλεγες νωρίτερα, νομίζω ότι ενήργησε λίγο εγωιστικά όπως το Λάκης. Θα μπορούσε να κάνει ένα γύρισμα στη μεγάλη περιοχή όπου υπήρχαν συμπαίκτες. Ήταν πολύ δύσκολη η γωνία από την οποία επιχείρησε να πλασάρει και γι' αυτό αστόχησε κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Όφη, όπως είπες και εσύ, να απειλήσει στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους.
2: Και ήταν μετά τη φάση του Νους και την επέμβαση του Μπαλαμότη στην φάση του 42ου λεπτού. Ήταν η καλύτερη στιγμή την οποία έχει Όφη στο ματς. Και από τον πάγκο της Ένωσης και από τον πάγκο του Ομίλου έχουν σηκωθεί αναπληρωματικοί και κάνουν την προθέρμανσή τους. Να δούμε πότε θα κρίνουν ο Χρήστος Κόντης και ο Μάρκο Νίκολιτς ότι είναι το χρονικό σημείο για να κάνουν κάποιες διαφορετικές κινήσεις. Ίσως στον Όφη να χρειάζεται να παίκτης να μπορεί να δημιουργεί περισσότερο παιχνίδι από την μεσαία γραμμή, γιατί βλέπουμε ότι και ο Αϊτόρ και ο Φούντας και ο Νους εναλλάσσονται στην κορυφή της επίθεσης και δεν μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις από το χώρο του κέντρου. Ο Ανδρούτσος με τον Καραχάλιο αναστατικά τα έχουν πάει αρκετά καλά, πιέζουν ψηλά, δεν έχουν δώσει όμως τις βαλιές τις επικίνδυνες για να δημιουργηθούν οι επικίνδυνες προϋποθέσεις προς την αντεπίθεση της ΑΕΚ.
1: Λείπει και ένα σημείο αναφοράς στην επίθεση του Όφη, ένας παίκτης δηλαδή που να κουμπάει η μπάλα.
2: Ένας καθαρό όμως φορ. Ούτως ή άλλως είναι η τελευταία και η πιο σημαντική εκκρεμότητα που υπάρχει στα μετεγγραφικά ζητήματα του Όφη, με την απόκτηση δηλαδή ενός επιθετικού. Όφη θα έχει κλείσει κατά 95% το ρόστερ του και θα περιμένει ενδεχομένως κάποια καλή περίπτωση που έτσι ώστε να δώσει και βάθος ναι. Και ποιότητα εννοείται.
1: Ο Ισέκα δεν είναι μια επιλογή που για το σημερινό μάτς θα μπορούσε τουλάχιστον να...
2: Πιστεύω πως ναι, και εγώ θεωρούσα ότι ο Ισέκα θα ήταν ο βασικός φόρ, ενδεχομένως να είχε κάτι άλλο στο μυαλό του ο Κόντης για αυτή την γραμμή κρούσης. Για να δούμε τώρα την άκρη πάλι από τα αριστερά. Ο Πίλιος θα αφήσει για τον Κοϊτά, αυτός τον Μάρνη, και τώρα θα αλλάξει πλευρά δεξιά για τον Ρότα. Θα γίνει το γέμισμα από την αριστερή πλευρά από τον Μάριν. Η μπάλα πέρασε όμως από όλους. Ήταν μακριά από το σημείο που πήγε η μπάλα ο Βάρκα και η μπάλα έφυγε πλάγιο out για τον Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη. Πιέζουν και τις παίκτες ΑΕΚ, πιέζουν ψηλά θέλοντας να διεκδικούν τις πρώτες μπάλες. Δεν τα έχω καταφέρει σε αρκετές στιγμές. Τώρα ο Κοϊτά όμως δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ, θα πάρει όμως το φάουλ. Το φάουλ το οποίο είναι πλάγια αριστερά, είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, περίπου 3-4 μέτρα έξω από την περιοχή. Είναι ένα σημείο που ένα γέμισμα καλό μέσα στην περιοχή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο. Και βλέπουμε και τον Μουκουντή και τον Ρέλβας, όπως συμβαίνει σε όλες τις στατικές φάσεις, να προωθούνται. Δύο παίκτες της ΑΕΚ κοντά στην μπάλα, άλλοι δύο του Όφη στο τείχος, οδηγίες από τον Παπαπέτρου να τοποθετηθούν στο σωστό σημείο. Στο όψος περιοχής σε ζώνη η αμυνόμενη και επιτιθέμενη για αυτή την στατική φάση στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα εκτελεστεί από τον Μάριν η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά, επιθετικό φάουλ όμως, και έτσι σταματά αυτή η προσπάθεια. Η μπάλα γύρισε προς τα πίσω. Προσπάθησε ο Μουκουντή να γίνει κατεχόστης, αλλά νωρίτερα είχε σφυρίξει ο Παπέτρου. Έτσι λοιπόν πέρασε στο 54 αυτή η φάση για την ΑΕΚ, αυτή η στατική φάση. Με τον Χρήστο Γιώργο να ετοιμάζεται με το ελεύθερο, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αν και βρίσκονται και ο Σκέλης και ο Πούγκουρας, τελικά δώσει στον Σκέλη για να αλλάξει για τον Αποστολάκη. Μπροστά του είναι ο Κοϊτά, φάουλ στον αμυντικό του Όφη από τον Γιώβιτς στο 54. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Ο Πούγκουρας θα προσπαθήσει να περάσει για τον Αϊτόρ. Ο Ισπανός κρατά την μπάλα, αφήνει τελικά πίσω όμως για τον Σκέλη. Αϊτόρ, Ανδρούτσος υπό την πίεση του Μάριν. Βγάζει δεξιά στον Αποστολάκη, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πάει να κλείσει εκεί τον δρόμο ο Κοϊτά. Κάνει μια κάθετη παλιά σε ένα σημείο όμως που δεν ακολουθεί παίκτης Κόφη. Και ο Φούντας και ο Νούστον αρκετά μακριά από το σημείο. Και η μπάλα υπό τον έλεγχο του Ρέλβας πέρασε εκτός το σημείο.

0: μεγάλη αγάπη και σεβασμό από όλους εδώ στον Όφη. Γενικά
1: αυτό θα έλεγα. Νομίζω
0: για την παρουσία του στον Πλατανιά και εννοείται που έχει
1: όπου έχει δουλέψει. Ναι. Λοιπόν, μια επίθεση η οποία προσπαθεί να εκδηλώσει η ΑΕΚ από αριστερά με τον Πίλιο, η κόντρα και πλάγιο out για την Ένωση. Θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι και θα είναι για τους κριτικούς. Ο Καραχάλιος είναι αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει στη θέση του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Χειροκροτήματα και για τον ποδοσφαιριστή του Όφη που περνάει εκτός τερέν και βεβαίως για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος επέστρεψε φέτος στην Κρήτη για να αγωνιστεί με την άλλη ομάδα της πατρίδας του. Στο παρελθόν είχε ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στον Εργοτέλη. Τώρα φοράει τη φανέλα του Όφη. Περνάει στη θέση του Καραχάλιου με τον Κόντι, προφανώς μάλλον να θέλει να δώσει λίγο παραπάνω δημιουργικότητα στην ομάδα του.
0: Ήταν κάτι το οποίο υστερούσε. Ναι. Ανασταλτικά θα είχε πάρει μια χαρά ο Καραχάλιος, αλλά δεν βοηθούσε στην δημιουργία του παιχνιδιού, που προφανώς τώρα περιμένει κάτι τέτοιο από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στην πρώτη επίσημη του εμφάνιση.
1: Ο Ρέλβας τώρα από τα μετώπισε τη ΣΑΕΚ, ανοίγει και πάλι στον Πίλιο. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Κοϊτά. Να δούμε αν έχει μείνει μπαλά εντός τερέν. Ναι, έτσι λέει ο βοηθός, αλλά προλαβαίνει ο Αποστολάκης την κοντρολάρη και την ελέγχει τώρα. Ψάχνει την κίνηση του νους στην πλάτη του Μουκουντή, ο οποίος θα βάλει πολύ σωστά το σώμα του, θα εμποδίσει τον εξτρέμ του Όφη να κινηθεί προς τα εκεί και βγαίνει ο Μπαλαμώτης για να μπλοκάρει με ασφάλεια. Δίνει με τα χέρια στον Μαρίν ο Ρέλβας και πάλι Μπαλαμώτης. Άνοιγμα στη δεξιά πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα στον Βάργα, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Θα προσπαθήσει ο Ρότα να κάνει στη συνέχεια το ανέβασμα από τα δεξιά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Αϊτόρ. Ο Βάργα, ο οποίος μπορεί να μην τον βλέπουμε σε επίκαιρες θέσεις μέσα στην περιοχή, αλλά για μία ακόμα φορά κάνει πάρα πολύ βρώμικη δουλειά. Ανεβαίνει ψηλά στο γήπεδο, παίρνει μάχες από τα στόπερ του Όφη.
0: Και δημιουργεί χώρους.
1: Σπάει την μπάλα και δημιουργεί χώρους, ακριβώς αυτό. Δεν είναι εύκολο για ένα παίκτη, ένα σεντερφόρ να δεχτεί, να θυσιάζεται έτσι, αλλά ο Βάργα το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και πέρυσι και γι' αυτό βοήθησε τόσο πολύ την ΑΕΚ, παρόλο που έπαιξε μόλις λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του τον χειμώνα. Τώρα ο Μουκουντή ανοίγει δεξιά για τον Ρότα, μένει ψηλά και πάλι Όφη για να πιέσει στο γήπεδο. Όλα αυτά στο 58 και ενώ παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς από το 38. Τώρα ένα τάκλιν που κάνει ο Κάιρινεν πάνω στον Μπουχαλάκη, πλάγιο out για τον Όφη παρά τις διαμαρτυρίες για φάουλ. Ένα πλάγιο out που πάει να εκτελέσει ο Αθανασίου και πάλι για τον Μπουχαλάκη. Αθανασίου ξανά γυρίζει προς τα πίσω, εκεί δείχνει να μπερδεύεται ο Πούγκουρας.
0: Εντάξει, προσπάθησε να διεκδικήσει τη φάση ο Γιώβιτς, αλλά είχε βγει, είχε το εδαφικό πλεονέκτημα ο Χρυσογέρος και απομάκρυνε την μπάλα.
1: Ένα φάουλ που γίνεται τώρα από τον Καλοσκάμι, νομίζω. Ο Αθανασίου είναι αφήνει το πλεονέκτημα από τον Παπαπέτρου, γιατί η κατοχή έχει μείνει στα πόδια των παικτών του Όφη. Ο Καλοσκάμις, ο οποίος πρέπει να πω μάλλον ότι είναι άφαντος, δεν ξέρω, εξακολουθεί να αγνοείται η βελτίωση που πρέπει να δείξει ο νεαρός άσος για να κερδίσει μια θέση, έστω και ως αλλαγή. Σήμερα
0: περισσότερο από τα αριστερά ανοίγει το παιχνίδι της ΙΑΕΚ.
1: Και νομίζω ότι δεν φταίει αυτό, και όταν το ανοίγει από δεξιά δεν κάνει καλές επιλογές ο Καλοσκάμις. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ακόμα και αναγκαστικά μπορεί να πει κάποιος ότι μένει τώρα στο γήπεδο, γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν δύο νεαροί παίκτες κάτω των 22 και για τις δύο ομάδες σε ολόκληρο τον 90 λεπτό. Τώρα ο Κοϊτά τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα από τα αριστερά και συγκλίνει προς τα μέσα. Ωραία ενέργεια τον Αφρικανό, ο οποίος θα μείνει όρθιος παρά την πίεση. Στη συνέχεια θα γυρίσει τη φάση πίσω ο Παπαπέτρου. Δεν ξέρω τώρα, μείνουν πεσμένοι δύο παίκτες και ο Κοϊτά και είναι ο Μπουχαλάκης ο άλλος. Από την προηγούμενη φάση ο Κοϊτάπ διαμαρτυρήθηκε για φάουλ.
0: Ο Σχέλης
1: είναι στο τερέν. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ ο Κοϊτά στην κίνηση που προσπάθησε να κάνει από την αριστερή πλευρά. Και ενώ είχε κερδίσει την πρώτη μονομαχία από τον Αποστολάκη, τώρα μένουν πεσμένοι και οι δύο, και ο Κοϊτά και ο Σχέλης στο τερέν. Έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο του Όφη για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον στόπερ των κριτικών. Όντως έχει γίνει φάουλ πάντως τον Κοϊτά από τον Ανδρούτσο και στη συνέχεια με τη φόρα που έχει ο Κοϊτά από το μαρκάρισμα πέφτει πάνω στον Σχέλη. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος δεν σφυρίξε, νομίζω έβαλε τη σφυρίχτρα στο στόμα για να σφυρίξει αρχικά το φάουλ.
0: Νομίζω ότι γύρισε τη φάση πίσω.
1: Ναι.
0: Θα δούμε όμως τώρα.
1: Ελεύθερο νομίζω θα δώσει. Ακούτε, φαντάζομαι κι εσείς ότι διατηρείται και η πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στις εξέδρες με τους φίλους των δύο ομάδων.

0: Ξαναλέω, περισσότεροι από 20.000 εδώ στο Παγκρίτιο έχουν έρθει για το σημερινό μάτς, το οποίο είναι πραγματικά μια γιορτή. Και πριν την έναρξη, όπως συνηθίζεται στα παιχνίδια εδώ στην Κρήτη, χορεί, παραδοσιακά συγκροτήματα, πάρα πολύ ωραίες εικόνες και πάρα πολλά παιδιά στο γήπεδο. Επίσης, πολύ ωραία εικόνα.
1: Έχει βοηθήσει την ΕΠΟ, το λέω βέβαια σε εισαγωγικά, το βοηθήσει ο Όφη στο να μπορέσει τους τελευταίους τελικούς να τους κάνει έτσι όπως πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Παρουσία φιλάθρων και των δύο ομάδων σε γιορτινή ατμόσφαιρα.
0: Βολεύει και το γήπεδο, έτσι, να πούμε για την αλήθεια.
1: Και στο Ολυμπιακό στάδιο ο τελικός με τον Ολυμπιακό του Κυπέλλου και εδώ το Super Cup με τον Ολυμπιακό και στο Βόλο ο τελικός του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και τώρα σήμερα είναι το γήπεδο έτσι όπως θέλουμε όλοι να το βλέπουμε. Ο κανόνας.
0: Μια ωραία επίθεση για την ΑΕΚ τώρα με τον Καλοσκάμι να μπαίνει στην περιοχή από δεξιά μετά με το μπάσα του Γιώβιτς, το σούτ, την μπάλα κοντράρει τελευταία στιγμή εκεί, του βάζει την κόντρα, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρούτσος. Εδώ μία ακόμα φορά που ο Καλοσκάμις κάνει τη λάθος επιλογή, ούτε σε πρώτο χρόνο σούταρε διαγώνια προς το τέρμα του Χριστογιώργου, ούτε στη συνέχεια αφού το έφερε την μπάλα στο αριστερό μπόρεσε να σουτάρει γρήγορα. Τον έκοψε ο Ανδρούτσος σε μια φάση που θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για την ένωση από την άψογη πάσα που του έκανε ο Γιώβιτς. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή από την πλευρά των κιτρινόμαυρων με τον Μάγερ να ετοιμάζεται από τον Νίκολιτς. Θα δούμε σε ποια τη θέση θα περάσει.
1: 62 λεπτά παιχνιδίου στο Παγκρίτιο στάδιο. ΑΕΚ Όφη 1-0 στον τελικό του Superbet Super Cup. Με την ΑΕΚ να προηγείται με το τέρμα του Γιώβιτς στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη, ο οποίος αλλάξει για τον Φούντα. Θα γίνει μια παράλληλη βαλιά σουτ. Ήταν αυτό γέμισμα. Όπως και να έχει, πάντως ήταν αδύναμο και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Μάριος Μπαλαμώτης να πέσει, να μπλοκάρει την μπάλα και να τελειώσει αυτή την προσπάθεια του Όφη, που ο Όφης όμως συνεχίζει να πιέζει. Πάει να γίνει και το λάθος έγινε, χάθηκε.
0: Ο Κάιρινεν έκανε ένα πολύ επιπόλαιο λάθος
1: στις περιοχές.
0: Ναι, παραλίγο να κοστίσει εδώ στην ΑΕΚ. Το λέω, κάνει έκπληξη γιατί ο Κάιρινεν, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι ότι σπανιότατα κάνει λάθος στις επιλογές του κοντά στην περιοχή και στις πάσεις. Εδώ έπαιξε με τη φωτιά. Ευτυχώς για τον ίδιο και για την ΑΕΚ πρόλαβε ο Ρέλβας και κάλυψε.
1: Να δούμε αν θα ήταν και η τελευταία του φάση στο μάτς. Να δούμε αν είναι αυτός ο οποίος θα φύγει για να περάσει το παιχνίδι ο Μάγκερ. Ο Κοϊτά τελικά θα φύγει. Στο 63 τελειώνει το παιχνίδι για τον Αφρικανό. Και ο Μάγκερ κάνει και αυτός το επίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στην πρώτη αλλαγή της ένωσης στο μάτς. Μια αλλαγή έχει κάνει ήδη ο Όφη, έχει περάσει ο Μπουχαλάκη στη θέση του Καρακάλιου.
0: Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Μάνο, το πού θα τοποθετηθεί ο Μάγερ στο γήπεδο. Αν θα πάει δηλαδή δεξιά ή αριστερά. Έτσι με μια πρώτη ματιά βλέπω ότι έρχεται δεξιά και πάει ο Καλοσκάμις αριστερά. Οπότε θα τον δούμε στο ίδιο ακριβώς σημείο του γηπέδου που έκανε και το ανεπίσημο ντεμπούτο του πριν από λίγες μέρες απέναντι στην Athens Καλυθέα στο φιλικό της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Γίνεται το γέμισμα από τον Μπαλαμώτη. Κεφαλιά πάσα ο Μάγια προσπαθεί να κάνει την πρώτη διεκδίκηση και κατοχή της μπάλας και θα καταφέρνει έξω την περιοχή του Όφη από τα αριστερά. Πιέζεται τον Αποστολάκη. Αφήνει πίσω την μπάλα στον Καερίνεν. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά, έχει περάσει την μεσαία γραμμή και αλλάζει με τον Ρότα από δεξιά. Ο Ρότα, ο οποίος στρώνει την μπάλα δεξιά για τον Γιώβιτς. Κλεισμένος όμως αυτός και πάλι για τον Ρότα, λάθος. Δεν παίρνει την μπάλα όπως θα ήθελε προς τον Μάγερ. Κόβει ο Ανδρούτσος και τώρα ο Αποστολάκης. Αναζητά χώρο. Θα δώσει τελικά στον Πούγκουρα για να βγει η επίθεση για τον Όφηση. Κλείνει προς τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός της κριτικής ομάδας. Παίζει με τον Μπουχαλάκη και αυτός για τον Αϊτόρ. Γίνει πάνω του Μουκουντή, απομακρύνει την μπάλα για να γίνει κατοχός όμως ο Φούντας και να δώσει τον Αποστολάκη, τον οποίο πάει να κλείσει και ο Καλοσκάμης. Φαλάζει για τον Αθανασίου. Κλεισμένος και αυτός από τον Καλοσκάμι, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σχέλη, Πούγκουρας και τον Αθανασίου. Προσπάθησε να ανοίξει με τη μία για τον Αϊτόρ, δεν ακολούθησε την φάση ο Ισπανός, ο οποίος πάντως αποδίδει τα εύσημα στον συμπαίκτη του για αυτή την κίνηση. Η μπάλα όμως πέρασε out, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια επικίνδυνη στιγμή στα καρέ της ΑΕΚ με τον Μπαλαμώτη να κάνει το ελεύθερο. Αλλά θα περάσει από τον Βάργα, θα απομακρύνει ο Αποστολάκης στην μισή γραμμή, ο Μάγερ, Καερίνιν Μάγερ προσπαθεί να αλλάξει με τον Καλοσκάμι, γίνεται και ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή και παρατηρήσεις από τον Παπαπέτρου στο φάουλ, το φάουλ στο οποίο έγινε στον τον Αποστολάκη
0: στο Βάργα.
1: Στο Βάργα. Ο Αποστολάκης ο οποίος στο 43 είδε την κίτρινη κάρτα.
0: Εδώ έπαιξε με τη φωτιά ο Αποστολάκης, πήγε πολύ επικίνδυνα σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Βάργα. Το λέω, έπαιξε με τη φωτιά για μια δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Είχε ήδη κάρτα, ναι. Ο Ρώτα για τον Μάγερ, αυτός με το αριστερό θα περάσει την μπάλα, προσπάθησε να την αφήσει ο Καλοσκάμης περιμένοντας ότι θα ακολουθήσει ο Πήλιος όπως γίνεται. Η σέντρα από τον Πήλιο, ο Βάργα την κεφαλιά, απομακρύνει την μπάλα από τον Ανδρούτσο, προσπαθεί ο Αθανασίου και την βγάζει ακόμα πιο μακριά, απομακρύνοντας την σε όχι πλάγιο out αλλά όχι και προς τον Νους, ο οποίος έγινε στην αντεπίδαση, πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Μουκουντή και παραχώρησε το πλάγιο out.
0: Επιβλητικά ο Μουκουντή εδώ, σχεδόν έστειλε την μπάλα εδώ που καθόμαστε. Έκοψε για να μην υπάρξει καμία υπόνοια ότι ο Νους μπορεί να τον προλάβει. Όλα αυτά στο 67 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται από το 38 με το γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Διαχειρίζεται αυτό το προβάδισμα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Περισσότερο εκεί δίνει την προτεραιότητά της παρά να ψάξει ένα δεύτερο γκολ. Περιμένει και γίνεται και ένα παιχνίδι τακτικής νομίζω ανάμεσα στους δύο προπονητές. Ο Νίκολιτς, ο οποίος δείχνει να περιμένει τον Όφη να ξεμητήσει κάποια στιγμή λίγο περισσότερο από τα καρέ του για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κόντις από την πλευρά του δείχνει προς το παρόν, τουλάχιστον μέχρι τώρα στα 67 λεπτά, να διατηρεί την ίδια συνταγή, περιμένοντας ότι η ομάδα του θα βρει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ένα γκολ. Πράγμα δύσκολο, ξαναλέω, χωρίς κανονικό center for. Τώρα ο Μαρίν και πάλι στον άξονα, ίσως ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μια κάθε πάσα για τον Μάγερ, ο οποίος είναι απέναντι από τον Γιώργο Μάγερ, θα πέσει στο έδαφος. Διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους φίλους της ΑΕΚ. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Εδώ τώρα ήταν μια καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Νομίζω ότι ο Ανδρούτσος είναι αυτός που του έχει κάνει την προβολή. Περιμένουμε κι εμείς ένα replay για να δούμε αν όλα έγιναν ομότυπα. Αλλά ήταν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία εδώ για τον Κροάτη, ο οποίος κινήθηκε κανονικά χωρίς να υπάρχει θέμα για offside. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Την μπάλα νομίζω βρήκε πρώτα ο Ανδρούτσος. Ναι, την μπάλα έχει βρει. Καθαρό το κόψιμο από τον half του Όφη και σωτήριο. Οι κριτικοί οι οποίοι προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Τώρα ο Μουχαλάκης εκτός περιοχής θα κάνει τη σέντρα. Πρώτος την μπάλα ο Μουκουντή και τώρα πολύ ωραία την υποδέχεται ο Βάργα. Σπάει για τον Μάγερ. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του ο Κροάτης θα μπορούσε εδώ να εξασφαλίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την επικράτηση της ΑΕΚ, αλλά καθυστέρησε. Να πω ότι ήταν ο Αθανασίου αυτός που έκανε την προβολή, τη σωτήρια για τον Όφη. Θα μπορούσε κάποιος να πει εδώ ότι γλίτωσε από ένα σχεδόν σίγουρο γκολ την ομάδα του.
1: Έβγαινε μόνο στο Μάγερ, ήταν τέτα-τέτ με τον Χριστογέρο και πραγματικά ήταν εξαιρετική επέμβαση και σωτήρια.
0: Θα προσπαθήσει και πάλι ο Μπουχαλάκης από τον άξονα. Θα δούμε πολλές φορές την μπάλα να περνάει από τα δικά του πόδια σε μια προσπάθεια του Όφη να βρει κάποιο ρήγμα.
1: Το χρειάζεται ο Όφη, χρειάζεται την κάθε παλιά από τη μεσαία γραμμή ακριβώς. Ναι. Τώρα βέβαια έφυγε από το σημείο της προθέρμανσης ο Ισέκα και πάει προς τον πάγκο. Οπότε,
0: καθυστερημένα θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Εντάξει, έχει ακόμα 23 λεπτά παιχνίδι.
0: Λοιπόν, ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Αθανασίου. Με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία οργανωμένη επίθεση από τους κριτικούς, οι οποίοι εδώ έκαναν ακριβώς αυτό για το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ότι περιμένει ο Κόντης. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου, αυτός με ένα απευθείας πλασέ από το ύψος της περιοχής και αριστερά έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69. Να λοιπόν που οι κριτικοί βρίσκουν την απάντηση σε αυτό το γκολ του Λούκα Γιώβιτς από το 38 και επιστρέφουν στην διεκδίκηση του τροπέου με ένα γκολ πάρα πολύ όμορφο, ξαναλέω. Ένα τελείωμα, μπορώ να πω, αντίστοιχης κλάσης με αυτό του Γιώβιτς έκανε εδώ ο Ανδρούτσος, ο οποίος ζύγισε το δεξί του πόδι, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Μπαλαμότης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλα ξεκίνησαν από τον Αθανασίου. Υπήρξε και μια μικρή ολιγορία, πρέπει να πω εδώ, από τον Μουκουντή, ο οποίος έδωσε το χώρο στον Ανδρούτσο για να πλασάρει. Αλλά αυτό καθόλου δεν αδικεί την προσπάθεια του Χαφ του Όφη, ο οποίος σημάδεψε και τελείωσε υπέροχα τη φάση. 1-1 λοιπόν στο 70.
1: Στο 70 λοιπόν ο Όφη φέρνει το παιχνίδι στα ίσια.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Είναι στατική φάση. Στο δεύτερο δοκάρι τελικά θα έχουμε επανάληψη της εκτέλεσης, καθώς κάνει συστάσεις ο Παπαπέτρου. Οπότε θα εκτελεστεί εκ νέου το corner. Στο 72 με το σκορ να είναι στο 1-1. Και βλέπω και τον Dickman να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Εκτελείται το corner. Διώχνουν όπως η του Όφη. Ο Ρώτα στρώνει πίσω για τον Πίλιο. Αυτός στα αριστερά στο καλοκάρι θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνουν και πάλι η αμυντική του Όφη. Καταλήγει μπάλα στον Ρώτα. Γέμισμα από τον Ρώτα. Απομακρύνουν σε corner ο Κούγκουρας.
0: Πιέζει τώρα η ΑΕΚ στο τελευταίο δίλεπτο μετά την ισοφάριση. Ψάχνει μια δική της αντίδραση. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα βέβαια, ότι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να καθαρίσει το μάτς με τον Ευγερέ του Μάγκερ και δύο λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση από τον Όφη.
1: Λοιπόν, και βλέπω και δεν ξέρω πόσο επηρέασε το γκολ του Όφη, ότι αλλάζει τα πλάνα του ο Κόντης. Βλέπω το Θεοδοσουλάκη και όχι τον Ισέκα να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι, όπως και τον Ντίκμαν. Και στέκομαι στον Ιταλό γιατί έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του. Για να δούμε τώρα αυτή τη φάση. Θα διώξουμε τις γροθιές ο Χριστογιώργος. Θα γίνει ένα σιγκτό σουτ από τον Γαλοσκάμι. Απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς. Επιμένουν της ΑΕΚ. Νέο γέμισμα. Ο Γιώβης με πλάτη είναι σε θέση offside όμως. Και έτσι σταματά η φάση για την κριτική ομάδα. Γιάννης Θεοδοσουλάκης λοιπόν και Λορέντσο Ντίκμαν θα είναι σε λίγα δευτερόλεπτα τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα του Όφη. Να δούμε αν θα φύγει ο Αποστολάκης από το παιχνίδι για να πάει στη θέση του Ντίκμαν ή κάποιος άλλος παίκτης, ώστε ο Αποστολάκης να μετακινηθεί και να αλλάξει θέση. Και να δούμε ποιος θα φύγει από την τριανδρία της επίδεσης για να περάσει στη θέση του Θεοδοσουλάκης. Πρώτα θα γίνει η αλλαγή του Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Ο Φούντας είναι αυτός ο οποίος αφήνει την θέση του στον Θεοδοσουλάκη και ο Αποστολάκης. Και ο Αποστολάκης και ο Φούντας. Στο 74 οι δύο αυτές αλλαγές. Ο Ντίκμαν και ο Θεοδοσουλάκης. Λογικά θα πάει ο Θεοδοσουλάκης τώρα στην κορυφή της επίθεσης και ο Ντίκμαν στην δεξιά πλευρά. 15 λεπτά αγωνιστικού χρόνου ακόμα για να δούμε αν το 1-1 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Όπως είπε και ο Γιώργος πριν, δεν θα έχουμε παράταση στην περίπτωση που παραμείνει μέχρι τέλους το 1-1. Θα οδηγηθούμε απευθείας στα πέναλτι και ο Όφη με το ελεύθερο του Χρήστο Γιώργου στην επίθεση. Μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Βάζει ο Μουκουντή το κορμί του. Η μπάλα όμως φτάνει στον Αϊτόρ. Το γέμισμα το οποίο όμως κόβεται από τον Ρέλβας. Ο Καϊρίνεν θα κερδίσει. Θα γίνει όμως στη συνέχεια φάουλ από τον Πίλιο. Το φάουλ μεταξύ κοινωνικά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Προσπάθησε να διεκδικήσει ο Ιταλός την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πήρε το φάουλ. Τώρα στα καρέ της ΑΕΚ μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές της να είναι στην γραμμή της περιοχής για αυτή την στατική φάση. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Είναι μακρινό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Έχει καλό πόδι όμως στις στατικές φάσεις ο Ισπανός. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη, 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
0: Ο Μπουχαλάκης πρέπει να είναι.
1: Ή ο Μπουχαλάκης ή ο Κοστούλας, που είχε προωθεί. 2-1 λοιπόν η ανατροπή για τον Όφη. Με το φάουλ αυτό του Αϊτόρ έπιασε την γυριστή κεφαλιά
0: Ο Κοστούλας
1: και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76. Μέσα σε 7 λεπτά λοιπόν ο Όφη κάνει την ανατροπή και με σκόρα τον Κοστούλα προηγείται 2-1 της ΑΕΚ με την γυριστή κεφαλιά από τον προωθημένο στη φάση αυτή αμυντικό του Όφη. Συστάσεις στον πάγκο της ΑΕΚ από τον διαιτητή, από τον τέταρτο διαιτητή, τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Να λοιπόν, μέσα σε 7 λεπτά ο Όφη καταφέρνει να γυρίσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε στο 38 με τον Γιώβιτς.
0: Υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΑΕΚ μάνο για επιθετικό φάουλ στην εκτέλεση. Ένα επιθετικό φάουλ, τώρα περιμένω και εγώ να δω. Είναι ο Βάργκα νομίζω αυτός που έχει πέσει. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει ενδεχόμενο για εξέταση της φάσης από το ΒΑΡ. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ένα πιο διαφωτιστικό replay για το τι ακριβώς συνέβη λίγο πριν φτάσει η μπάλα στο κεφάλι του Κοστούλα. Και αυτό είναι που συζητάνε τώρα και ο Παπαπέτρου με τον Ζαμπαλά, θυμίζω, ο οποίος είναι στο ΒΑΡ. Στο 78, άψογη εκτέλεση πάντως από τον Κοστούλα με ανάποδη κεφαλιά σε ένα σημείο που δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Μπαλαμώτης. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν, ξαναλέω, τίθεται κάποιο θέμα για επιθετικό φάουλ λίγο πριν γίνει η εκτέλεση. Και αυτό λέει και ο Νίκολιτς τώρα που τον βλέπουμε να διαμαρτύρεται. Εξετάζεται λοιπόν η φάση, αν μη τι άλλο. Και περιμένουμε να δούμε και την ετοιμιγορία για το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Ξαναλέω. Πάρα πολλά σώματα και είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις αν υπήρξε κάτι επιλείψιμο. Τώρα ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάνει νόημα στους παίκτες των δύο ομάδων που τους συνομιλούν, ότι περιμένει να δει τι θα του πει ο συνάδελφός του στο ΒΑΡ. Ο Κόντις λέει ότι το γκολ είναι καθαρό και πάει να το δει τελικά. Πάει να το δει, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ζαμπαλά στο ΒΑΡ του λέει ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ. Περιμένουμε να δούμε όμως, γιατί αυτό που μετράει πάντα στο τέλος είναι τι θα πει ο ίδιος ο διαιτητής του αγώνα. Ο Παπαπέτρου λοιπόν πάει να δει τη φάση στο ΒΑΡ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 79 πλέον. Μια πολύ καθοριστική φάση όπως καταλαβαίνει κανείς για την εξέλιξη του τελικού. Α, όχι, νομίζω ότι εξετάζουμε για το offside.
1: Αν ακούμπησε την μπάλα.
0: Όχι, αν επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι αυτό είναι. Κρίνοντας από το replay που βλέπει ο Παπαπέτρου, εξετάζεται αν ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη τη στιγμή που γίνεται η κεφαλιά επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Μπαλαμώτη. Έτσι. Είναι ένας παίκτης του Όφη μπροστά. Τώρα δεν μπορώ και εγώ από εδώ, από το μακρινό replay που βλέπω, να καταλάβω ποιος είναι. Σίγουρα υπάρχει ένας εκτεθειμένος παίκτης. Είναι μια φάση που ξαναλέω ότι με βάση τους κανόνες. Είδαμε και ένα γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στα playoff να ακυρώνεται στο τελευταίο λεπτό για μια αντίστοιχη περίπτωση. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ αν ο Παπαπέτρου θα κρίνει ότι ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Μπαλαμώτη. Και, ναι, περνάει η μπάλα, κάνει συμμετοχή στη φάση.
1: Κάνει συμμετοχή στη φάση ο Σχέλης.
0: Ναι, ο Σχέλης, λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Σχέλης είναι ο εκτεθειμένος παίκτης του Όφη. Θα κρίνει ο Παπαπέτρου αν προσπαθεί να κάνει συμμετοχή στη φάση. Γιατί κάνει μια μικρή κίνηση προς την μπάλα. Αν πάει να κάνει κίνηση προς τη φάση, αν αυτό δηλαδή εκτιμήσει ο διαιτητής, θα ακυρώσει. Όχι, γκολ. Μετράει το γκολ κανονικά. Μετράει λοιπόν τον γκολ κανονικά. Όφη παίρνει το προβάδισμα. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος παρόλο που ο συνάδελφός του στο VAR του είπε ότι υπάρχει offside, ο ίδιος κρίνει ότι η φάση είναι καθαρή και Όφη παίρνει το προβάδισμα στο 80 πλέον. Έχει 10 λεπτά μπροστά του σύν τις όποιες καθυστερήσεις για να προστατεύσει ένα γκολ το οποίο μπορεί να του φέρει ένα ακόμα τρόπαιο. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες ακόμα από την πλευρά του Μουκουντή στον Παπαπέτρου. Είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια φάση που θα τη συζητήσουμε αρκετά. Πάντα αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όποια και αν είναι τελικά η ετοιμιγορία.
1: Μάνταλος και Ζήνη ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι.
0: Ναι, ο Κάιρινεν είναι ο ένας που θα φύγει για να μπει στη θέση του αρχηγός της Ένωσης, θέλοντας προφανώς τώρα ο Νίκολιτς να τονώσει την δημιουργικότητα της ομάδας του. Ο Ζήνη θα μπει στη θέση του Μαρίν, ο οποίος ήταν νομίζω ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Νέα δεδομένα λοιπόν στο μάτς. Ο Όφη σε διάστημα 7 λεπτών φέρνει τούμπα το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που είχε πάρει η Ένωση με τον Γιώβιτς στο 38 με τα γκολ από Ανδρούτσο και Κοστούλα. Παίρνει εκείνο το προβάδισμα και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της ΑΕΚ σε ένα τελικό του Super Bet Super Cup, ο οποίος έχει πάρει άγρια ομορφιά. Τώρα ο Ρέλβας αφήνει στον Ρότα από τα δεξιά. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση ισοπαλίας πάμε στα πέναλτι. Ο Ζήνη τώρα μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει από όλους χωρίς να μπορέσει κάποιος να τη βρει. Πρώτη ενέργεια του Αφρικανού στο παιχνίδι ήταν πολύ επικίνδυνη. Τώρα Όφη προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου, ζήτησαν φάουλ, κριτική για ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον Πίλιο πάνω στον Αϊτόρ. Και τώρα ο Μάνταλος από τον άξονα προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ψάχνει χώρους ο αρχηγός της Ένωσης, αφήνει στον Ρότα και εκείνος ακόμα πιο δίπλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ και πίσω από τον επιθετικό έχει πάει ο Καλοσκάμης. Θεωρώ βέβαιο ότι αν δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία του Καλοσκάμη λόγω του ορίου ηλικίας, θα ήταν σίγουρα μια από τις αλλαγές της ΑΕΚ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας, ανεβασμένος ψηλά στο γήπεδο από αριστερά, θα σεντράρει. Η μπάλα θα έρθει προς τα πίσω, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο Ρότα. Ο Ρότα βγάζει για τον Μάνταλο, αποφεύγει έναν αντίπαλο, τον Μπουχαλάκη, εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα στην περιοχή του Όφη, έξω από την περιοχή και δεξιά. Και τώρα θα δούμε πάρα πολύ κόσμο και πάλι να ανεβαίνει στα καρέ του Χριστογιώργου και τον ίδιο τον αρχηγό της ΑΕΚ να είναι πάνω από την μπάλα για να τη φέρει στην μεγάλη περιοχή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει πλέον στο 83 και ο Όφη προηγείται με 2-1. Είναι και ο Ρότα εκεί, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι ο Μάνταλος θα σεντράρει στην περιοχή. Οι παίκτες των δύο ομάδων συνοστίζονται στο όριο του ημικυκλίου. Τώρα φεύγει ο Ρότα, έτοιμος ο Μάνταλος να σεντράρει. Θα το κάνει στο πέναλτι. Η κεφαλιά από τον Βάργα πάνω στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Εδώ ήταν πολύ γλυκό το χτύπημα από τον Μάνταλο. Η μπάλα έσβησε ακριβώς εκεί που έπρεπε για να μπορέσει κάποιος να εκτελέσει. Ο Βάργα μπήκε στην πορεία της και έκανε αυτή την κεφαλιά. Αλλά ο Χριστογιώργος μπλόκαρε με ευκολία. Έχει τραυματιστεί τώρα ο τερματοφύλακας του Όφη. Περιμένω να δω τι ακριβώς συνέβη. Δεν τίθεται θέμα offside από το replay που βλέπουμε εδώ. Δεν ξέρω γιατί χτύπησε ο Χριστογιώργος, γιατί πέρασε από πάνω του στην εξέλιξη της φάσης. Η κεφαλιά πέρασε στην εξέλιξη της φάσης, ναι. Ο Βάργα από πάνω του.
1: Είναι τώρα πάνω, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, να περάσει το ιατρικό επιτελείο του Όφη.
0: Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος να πω ότι είναι έξαλλος, χτύπησε με δύναμη τον πάγκο. Σίγουρα είναι κάτι που δεν του αρέσει αυτή η εξέλιξη του αγώνα και μάλιστα με τον τρόπο που ανέτρεψε ο Όφη το σκορ με 2 γκολ σε 7 λεπτά. Δεν είχαμε δει την ΑΕΚ πέρυσι να υφίσταται τέτοιες ανατροπές. Η ίδια ήταν περισσότερο που τις έκανε, αλλά να εδώ που οι κριτικοί όχι μόνο δεν το παράτησαν το μάτς, αλλά το έχουν φέρει πλέον στα μέτρα τους και είναι πολύ κοντά, σίγουρα περισσότερο από την ΑΕΚ, στο να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Πεσμένος ακόμα στο τερένο ο Χριστογιώργος.
1: Κανελόπουλος και η ΣΕΚΑ θα είναι οι δύο επόμενες αλλαγές από τον Χρήστο Πόντι. Μολονότι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν είχαμε cooling break.
0: Σωστό και αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Οπότε βρίσκουν τώρα αυτές τις διακοπές που στο δεύτερο μήχρονο είχαμε αρκετές. Έχουμε αρκετές διακοπές. Βρίσκουν ευκαιρία οι υποδοσφαιριστές και να δροσιστούν και να πάρουν κάποιες οδηγίες από τους προπονητές τους, όπως συμβαίνει τώρα. Και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα βγουν για να περάσουν ο Κανελόπουλος και ο Ισέκα, οι δύο επόμενες αλλαγές. Ο Αϊτόρ είναι αυτός ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι στο 86 για να περάσει στην θέση του Ισέκα. Ο Αϊτόρ, ο οποίος έπαιξε και σαν αριστερό εξτρέμ και σαν δεξί εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης, ένα λάσλον εκεί όσο δεν υπήρχε καθαρό έμος φορ, για να φύγει και ο Τιάγκο Νους για να περάσει στην θέση του ο Ισέκα. Οπότε λογικά θα πάει ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης και θα δούμε τον Θεοδωσουλάκη να είναι λίγο πιο πίσω. Θα το δούμε αυτό. Σηκώνεται ο Χρήστο Γιώργος και στο 86 το παιχνίδι ετοιμάζεται να συνεχιστεί κανονικά. Θα έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 λεπτά επιπλέον χρόνο.
0: Χάθηκε πολύς χρόνος και με το, με την εξέταση της φάσης του ΒΑΡ και με τον τραυματισμό του Χρήστο Γιώργου.
1: Και έχουμε μία ακόμα διακοπή, καθώς βρίσκεται ποδοσφαιριστής του οφειπεσμένου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Θεοδωσουλάκης, αυτός ο οποίος είναι πεσμένος. Πάει προς το μέρος του τώρα ο Παπαπέτρου. Δεν έχει ευτυχώς κάτι σοβαρό ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης. Σηκώνεται, μπαλά είναι στην κατοχή του Όφη. Έχει πλάγιο out με τον Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Αθανασίου για τον Ισέκα είναι κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Θα κάνει φάουλ στον Ρώτα. Και λες και γρήγορα το φάουλ από τον Ρώτα για τον Ρέλβας, ο οποίος ανεβαίνει προς την μεσαία γραμμή. Μεσαία αριστερά για τον Πίλιο, αλλάζει αυτό στον Μάνταλο, είναι δίπλα του ο Μάγερ. Ο Μάνταλος όμως αποτιμήσει να δώσει στον Ζήμι, από αυτόν είπα, θα καταλήξει στον Μάγερ και από εκεί στον Ρώτα. Ρώτα για τον Μάγερ, με δεύτερη προσπάθεια παίρνει φάουλ από τον Θεοδωσουλάκη, προσπάθησε να κάνει την τρίπλα. Θεοδωσουλάκης χάνοντας την μπάλα προσπάθησε να έκανε το φάουλ για να κόψει την επίθεση της ΑΕΚ. Το φάουλ από δεξιά, πασαριστά από τον Μάνταλο για τον Μάγερ. Ο Κουράτης κάνει ένα ωραίο γέμισμα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά στην αγκαλιά η μπάλα του Χριστογιώργου. Από την κεφαλιά που έγινε από τον Ρέλβας, τον προωθημένο και σε αυτή την φάση Φίλιπ Ρέλβας. Ήταν καλή κεφαλιά, όχι όμως δυνατή. Ήταν καλά, σωστά τοποθετημένος ο Χριστογιώργος. Μπλόκαρε την μπάλα.
0: Έχει καταλογιστεί και offside, Μάνο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα. Ακόμα και αν δηλαδή κατέληγε η φάση σε γκολ.
1: Ήταν ως μη γερομένη. Στο 88 αφήνει την μπάλα ο Σκέλης για να εκτελεστεί και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι από τον Χριστογιώργο. Αδεύει τον Ισέκα. Ο Ρέλβας με τα κουνάκια που μακρύνει την μπάλα. Πήγε προς τον Πίλιο και για τον Μάγερ. Ο Κουράτης έχει κοντά του τον Ισέκα. Ο Μάγερ αλλάξει παιχνίδι για τον Καλοσκάμι. Αυτός στον Μουκουντή. Μάγερ και πάλι για τον Ζήμι. Δεν συνεννοείται όπως θα ήθελε με τον Μάνταλο. Παρ' όλα αυτά ο Μάνταλος θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ, θα αλλάξει για τον Μάγερ, αυτό στον Μουκουντή και από εκεί στον Ρώτα, από την δεξιά πλευρά. Ρώτα για τον Μάγερ, προσπαθεί να περάσει από τον Θεοδωσουλάκη ο Μάγερ, θα κάνει την καθαρή παλιά βρίσκοντας τον Ζήνη, κλεισμένος όμως αυτός, γυρίζει για τον Ρώτα με τη σειρά του στον Ρέλβας και τώρα Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος φυγάζει την μπάλα δεξιά στον Ζήνη, έχει το χώρο για να κάνει την σέντρα. Προσπάθησε με δεύτερη παλιά. Τώρα θα κάνει ένα γέμισμα. Διώχνει μπάλα και πάλι, η οποία καταλήγει όμως και πάλι στον Ζήνη από την απομάκρυνση που έγινε από τον Πόγκουερ. Προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει ο Ζήνη. Μπαίνει μέσα και κάνει την παράλληλη παλιά με δεύτερη προσπάθεια. Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχασε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, αλλά σε δεύτερο την μπλόκαρε. Έκανε γρήγορα το ελεύθερο θέλος να βρει τον Ισέκα. Η μπάλα όμως κατέληξε στον Μουκουντή. Και από εκεί στον Ρέλβας.
0: Θα μπορούσε να προχωρήσει ο Ζήνη. Νομίζω είχε χώρο.
1: Διανύουμε το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Ρώτα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα σκάψει την μπάλα, θα διώξει με το κεφάλι ο Ντίκμαν. Θα κρατήσει και την μπάλα εντός. Κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο όμως που ο Ισέκα είναι αρκετά μακριά. Ο Μουκουντή όμως κάνει λάθος. Δίνει την ευκαιρία στον Ισέκα, αλλά βγαίνει και ο Μπαλαμούτης για να απομακρύνει την μπάλα. Και πλέον σε 10 δευτερόλεπτα θα περάσουμε στις καθυστερήσεις. Θα είναι τουλάχιστον 5-6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Να δούμε λοιπόν πόσος χρόνος απομένει στον Όφη για να διατηρήσει αυτό το υπέρ του 2-1. 8 λεπτά οι καθυστερήσεις. 8 λεπτά λοιπόν έχει ο Όφη για να διατηρήσει αυτό το υπέρ του 1-1. 8 λεπτά έχει η ΑΕΚ για να ανατρέψει αυτό το εις βάρος της σκορ.
0: Η ΑΕΚ, η οποία έχει εγκατασταθεί πλέον τώρα στο μισό που αμήνεται ο Όφη, κυκλοφορεί την μπάλα, έχει πάρα πολλούς καλούς χειριστές, και το Μάγερ και το Μάνταλο, και προσπαθεί να βρει το κενό. Ο Όφη, ο οποίος αμήνεται μαζικά και ηρωικά σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα ο Ρότα προσπαθεί να αποφύγει έναν αντίπαλο, κάνει την παλιά για τον Ζήνη, δεν είναι καλή. Είναι δυνατή και θα φύγει απευθείας out από την δεξιά πλευρά. Ο Ζήνη, ο οποίος ξαναλέω, κινείται σε ρόλο δεξιού εξτρέμ από τη στιγμή που πέρασε στο ματς. Αριστερά έχει πάει σε πολλές περιπτώσεις, βλέπουμε τον Καλοσκάμι να πηγαίνει και πάλι. Ο Μάνταλος βρίσκεται πίσω από τους δύο επιθετικούς και ο Μάγερ λίγο πιο πίσω. Τώρα ένα γέμισμα που γίνεται από τον Χριστό Γιώργο. Η μπάλα περνάει από τον Ισέκα στην πίσω γραμμή άμυνα στη ΣΑΕΚ. Την ελέγχει ο Ρότα. Η Ένωση, η οποία περιμένει, ξέρει ότι έχει πλέον κάτι παραπάνω από 7 λεπτά για να βρει ένα γκολ ισοφάρισης που θα στείλει τον τελικό του Superbet Super Cup στα πέναλτι. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση. Ο Μουκουντή και πάλι από τη δεξιά πλευρά αφήνει στον Μάνταλο. Ανεβαίνει ο αρχηγός ΣΑΕΚ, ψάχνει κίνηση από τους συμπαίκτες του, παίζει δεξιά για τον Ρότα. Κλείνεται και πάλι εκείνος και αφήνει και πάλι στον Μάνταλο. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ζήνη. Θα κοντρολάρει εκείνος, έρχεται ο Βάργα, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια θα ελευθερώσουν. Εδώ ψάχνουν και την αντεπίθεση μάλιστα με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος θα κάνει την παλιά με στόχο τον Ντίκμαν από αριστερά. Και τώρα είναι ο Ντίκμαν που θα πάρει την μπάλα από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ο Θεοδωσουλάκης ήταν αυτός που έκανε το πρώτο κοντρόλ. Έχει χώρο ο Ντίκμαν. Βγάζει προς τα έξω για τον Μπουχαλάκη. Και πάλι Ντίκμαν. Έρχεται η μπάλα έξω, εκτός περιοχής των Αθανασίου. Η Σέκα παίζει το 1-2. Ο Αθανασίου θα κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Μπαλαμότη. Καλή φάση για τον Όφη στις καθυστερήσεις να βρει ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει πλέον οριστικά τη συζήτηση. Συμπληρώθηκαν τα 2 από τα συνολικά 8 λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων και η ΑΕΚ τρέχει ψάχνοντας την ισοφάριση σε αυτό το 2-1 που έχει διαμορφωθεί εναντίον της και υπέρ του Όφη με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Κοστούλα, τα οποία ανέτρεψαν το προβάδισμα του Γιώβιτς. Τώρα ο Ρότα και πάλι αφήνει στον Μάνταλο, κεντρικά για τον Μάγερ με τη μία για τον Καλοσκάμι, εκείνος και πάλι στον Μάνταλο, κοντινή πάσα και τώρα δεξιά ο Ζήνη. Πάνε δύο παίκτες να φυλάξουν τον Αφρικανό. Εκείνος θα σεντράρει. Η παράλληλη παλιά που θα γίνει τελείωμα ήταν, όχι παλιά, από τον Καλοσκάμι, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να της δώσει τροχιά προς την εστία. Πήρε πολύ φάλτσο και έφυγε εκτός του δεξιού δοκαριού. Πέρασε και αυτή η φάση ανεκμετάλλευτη για την Ένωση. Με τα πολλά γυρίσματα που έχει κάνει ο Ζήνη από τη δεξιά πλευρά από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο. Ο Χριστογιώργος ετοιμάζεται για μία ακόμα φορά να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Ο Γιώβιτς ήταν που έκανε το τελείωμα νωρίτερα, να πω. Σε ένα σημείο που ο Ισέκα παίρνει μια πρώτη κεφαλιά. Ο Ρότα απομακρύνει δίνοντας ύψος στην μπάλα και γεμίζοντας προς το μισό του Όφη. Πρώτη κεφαλιά από τον Αθανασίου. Ο Μπουχαλάκης με το καλάμι δίνει πάρα πολύ ύψος στην μπάλα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Βάργα. Ο Ντίκμαν πάρα πολύ μακριά. Σε ένα σημείο όμως που βγαίνει παλιά για τον Ισέκα. Είναι απέναντι από τον Μπαλαμότη, ο οποίος έχει βγει από την εστία του. Ο Ισέκα προσπαθεί να τον περάσει, θα το καταφέρει. Είναι μόνο ο Ρέλβας πάνω στη γραμμή. Ο Ισέκα θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα εκτός εστίας. Δεν υπάρχει όμως φάση. Δεν υπάρχει καν φάση γιατί δείχνει offside ο Παπαπέτρου. Απίθανη φάση. Ο Ισέκα τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Περιμένουμε να δούμε ένα replay για την ιστορία περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως ο βοηθός έκανε αυτό που έπρεπε, την άφησε να εξελιχθεί. Αστόχησε ο Ισέκα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα ήταν offside. Όπως και να έχει, συνεχίζεται το μάτς με μια βαθιά παλιά τώρα στο απέναντι μισό. Εκεί όπου ελέγχει όμως ξανά ο Ντίκμαν και απομακρύνει προς την πλευρά του Ρέλβας. Ο Ρέλβας κοντρολάρει. 4 λεπτά από τα συνολικά 8 των καθυστερήσεων έχουν συμπληρωθεί. 4 λεπτά απέχει Όφη από την κατάκτηση του Superbet Super Cup. Ο Μάγερ από αριστερά θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ζήνη προσπαθεί να κάνει επαφή με την μπάλα, δεν θα καταφέρει. Κερδίζει ο Αθανασίου και ψύχρεμα βγάζει από την περιοχή με στόχο τον Θεοδωσουλάκη. Εκείνος θα αποφύγει έναν αντίπαλο, θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ για τον Όφη και κίτρινη κάρτα για τον Καλοσκάμι, αν δεν κάνω λάθος. Πολύτιμα δευτερόλεπτα για τον Όφη. ο οποίος εδώ θα κερδίσει και την κατοχή και είναι ακόμα πιο κοντά στο να σφραγίσει αυτή τη σπουδαία ανατροπή που έχει κάνει εδώ στο Παγκρίτιο. Ο Χριστογιώργος ανεβαίνει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι πολύ ψηλά, μάλλον ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή. Ενώ έχουμε μπει στο 96 πλέον. Γεμίζει ο τερματοφύλακας του Όφη σε ένα σημείο όπου ο Ρότα θα απομακρύνει. Ο Ανδρούτσος κρατάει πάνω στη γραμμή, πιέζεται από τον Μάγερ. Θα βγει, όχι, δεν θα βγει μπάλα. Προσπαθεί ο Ζήνη, έρχεται, βοηθάει και κερδίζει για την ΑΕΚ. Τώρα ο Μάνταλος γεμίζει προς το μισό του Όφη. Εκεί βγαίνει ο Γιώβιτς. Πρώτος στην μπάλα ο
1: Σκέλης.
0: Ο Σκέλης πετάει σε πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα ο Γιώβιτς. Ο Ρότα από τα δεξιά έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια. Αφήνει για τον Ζήνη. Συνδυάζονται οι δυο τους και πάλι Ζήνη έχει χώρο για να πλησιάσει την περιοχή. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και σπάει την μπάλα αριστερά εκεί όπου περιμένει ο Πήλιος. Πάρα πολλοί κόσμοι στην περιοχή. Σέντρα από τον Πήλιο σε ένα σημείο που δεν είναι κανένας. Μόνο ο Χριστογιώργος, ο οποίος θα πέσει και θα μπλοκάρει. Όχι, έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Όφη που λένε ότι ο Χριστογιώργος πρόλαβε να την μπλοκάρει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Αυτό τώρα είναι δύσκολο να το δούμε από εδώ. Όπως και να έχει, ένα κόρνερ για την ΑΕΚ και μία από τις τελευταίες τις ευκαιρίες να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Η σέντρα όντως κόντραρε από τον Πήλιο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πέρασε η μπάλα ολόκληρη την νοητή γραμμή. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ. Στο 97 εκτελεστής ο Μάγερ από την αριστερή πλευρά μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Όφη. Ο Μάγερ θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Στο πρώτο δοκάρι μια κεφαλιά, νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Ηρωικά αμήνεται ο Όφη. Η κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος εδώ, ήταν από τον Πούγκουρα. Μικρή σημασία έχει. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Όφη, για την ΑΕΚ, με συγχωρείτε, από την ίδια πλευρά του γηπέδου, από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ, ο οποίος εδώ θα χρειαστεί να κάνει κάτι καλύτερο από την προηγούμενη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ένας μικρός χαμός στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι, πάνω να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έκανε την γυριστή κεφαλιά από τη γλυκιά σέντρα του Μάγερ, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, και ξέσπασμα τώρα στην εξέδρα των δικών της φιλάθλων. Ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για την Ένωση. Εκεί που ο Όφη πίστεψε ότι είχε βάλει τα χέρια πάνω στο τρόπαιο του Superbet Super Cup, έτοιμος να το σηκώσει, ο Ζήνη του παίρνει προς το παρόν τουλάχιστον την μπουκιά από το στόμα. Με αυτή την υπέροχα ζυγισμένη κεφαλιά στέλνει την μπάλα πραγματικά σε ένα σημείο που ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Χριστογιώργος. 2-2 λοιπόν σε αυτό τον φοβερό τελικό εδώ στο Παγκρίτιο. Λοιπόν, βλέπω τον Στρακόσα να κάνει ζέσταμα.
1: Και το Χριστακόπουλο. Και το Χριστακόπουλο προφανώς θα πάει σε αλλαγή τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που διαγράφονται τα πέναλτι. Ο Χριστακόπουλος ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι.
0: Η ΑΕΚ θα χρειαστεί πάντως μαζί με την αλλαγή του Στρακόσα, Μάνο, να κάνει και αλλαγή, να βάλει και ένα νεαρό ακόμα.
1: Το Χριστακόπουλο.
0: Το Χριστακόπουλο.
1: Ναι, ναι. Ο Χριστακόπουλος θα είναι τώρα η πρώτη αλλαγή. Και ετοιμάζεται και ο Στρακόσα. Αμέσως, δηλαδή, μόλις σκόπασαν οι πανηγυρισμοί.
0: Ναι, θα δούμε βέβαια.
1: Ο Ρότα θα φύγει για να μπει ο Χριστακόπουλος.
0: Τώρα θα δούμε αν θα παιχτεί καθόλου παιχνίδι από τη στιγμή που θα μπουν οι δύο παίκτες της ΑΕΚ στο τερέν. Ξεκάθαρα για τα πέναλτι μπαίνει ο Στρακόσα, ο οποίος πέρυσι, θυμίζω ότι και σε αυτό το τομέα ήταν καθοριστικός για την ΑΕΚ. Απέκρουσε πέναλτι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, απέκρουσε πέναλτι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και τώρα, εφόσον γίνει αυτό που φαίνεται πλέον αναπόφευκτο, να οδηγηθεί η διαδικασία στην ρωσική ρουλέτα, θα κληθεί να κάνει κάτι αντίστοιχο για να σφραγίσει η ΑΕΚ τη δική της ανατροπή. Ανατροπή στην ανατροπή εδώ στο Παγκρίτιο. Προβάδισμα για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Ανατροπή του Όφη με τα γκολ από τους Ανδρούτσο και Κοστούλα. Ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο 98 από τον Ζήνη. Και λήξη του αγώνα από τον διαιτητή Παπαπέτρου. Θα οδηγηθεί ο τελικός του Superbet Super Cup στα πέναλτι και εκεί θα αποφασιστεί, θα κριθεί το ποια από τις δύο ομάδες η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφη θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
1: Ένα πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι με μεγάλη αγωνία. Μπορεί το πρώτο ημίχρονο να μην είχε πολλές φάσεις, να είχε μόνο ένα γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο όμως τα είχε όλα. Είχε τρία γκολ, είχε τον Όφη να κάνει αυτή την παλικαρίσκια ανατροπή, να ισοφαρίζει το σκορ με τον Ανδρούτσο, να παίρνει προβάδισμα με τον Κοστούλα, να προσπαθεί να...
7: Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
1: Να σφραγίσει, να κλείσει οριστικά την κατάκτηση του τροφέου. Και όπως σωστά είπες, Γιώργο, τη στιγμή που άρχισε να κουμπά το Super Cup Όφη, το πρώτο της ιστορίας του, θα ήρθε αυτή η κεφαλιά του Ζήνη, αυτό το γκολ του Αφρικανού, το οποίο ισοφάρισε το παιχνίδι 2-2. Και πλέον οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων συζητούν για αυτή την διαδικασία των πέναλτι.
0: Δεν νομίζω ότι βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, Μάνο, που λέγαμε και εδώ συμφωνούσαμε ότι δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, ότι υπήρχε κάποιος που να πίστευε αυτό που θα γινόταν στο δεύτερο.
1: Ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη. Είχαμε σχεδόν buzzer beater.
0: Όπως το λες, φοβερή ανατροπή και από τον Όφη, αλλά και στην ΑΕΚ πρέπει να πιστώσουμε ότι δεν παραιτήθηκε, παρόλο που έχασε το παιχνίδι κάτω από τα πόδια της σε 7 λεπτά μέσα. Μπόρεσε να βρει την ισοφάριση με τον Ζήνη, ο οποίος έκανε ένα φοβερό τελείωμα σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο και ήταν γενικά πάρα πολύ επικίνδυνος από τη στιγμή που μπήκε στο τερέν ως αλλαγή του Νίκολιτς. Θα δούμε τώρα και σε ποια εστία θα εκτελεστούν τα πέναλτι. Το λέω γιατί κάθε εστία βρίσκεται μπροστά από ένα από τα πέταλα που υπάρχουν οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων. Πλέον και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, Γιώργο, για
0: Βεβαίως.
1: Κάτι το οποίο είδα και είναι πραγματικά κάποιες λεπτομέρειες που έχουν τη σημασία τους. Όταν έγινε η αλλαγή του 300 με τον Μπαλαμότη και πήγε προς τον πάγκο ο νεαρός θεματοφύλακας της ΑΕΚ, αμέσως όλοι έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, να του απονείμουν τα
0: έσημα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να τον βοηθήσουν ψυχολογικά, γιατί τα δύο γκολ που δέχτηκε ενδεχομένως να στήχησαν στην ΑΕΚ.
0: Να πούμε ότι δεν είχε κανένα μερίδιο ευθύνη στον Μπαλαμότη σε κανένα από τα δύο γκολ.
1: Το πρώτο γκολ ειδικά του Ανδρούτσου ήταν αυτό που λέμε δεν πιανόταν.
0: Δεν πιανόταν. Και να πούμε ότι είχε και μια πολύ καλή επέμβαση στο πρώτο ημίχρονο.
1: Σε βάση με τον νους, στο 42. Βρέθηκε ο νους απέναντί του. Ήταν ένα διάστημα πολύ καθοριστικό. Ήταν 4 λεπτά περίπου μετά το γκολ της ΑΕΚ. Και μετά το γκολ της ΑΕΚ, σωστά. Και Βενέβη πάρα πολύ σιώπησε την ισοφάριση για την ομάδα του.
0: Να πούμε ότι και επειδή σε κάποιον μπορεί να ακούσει περίεργο το ότι πήραν 8 λεπτά καθυστερήσεις, ότι δικαιολογούνται από τις διακοπές που υπήρξαν. Υπήρξε διακοπή και στη φάση του δεύτερου γκολ του Όφη που εξετάστηκε στο ΒΑΡ. Υπήρξε και διακοπή για τον τραυματισμό του Χριστογιώργου λίγο αργότερα. Και υπήρξαν και κάποιες μαζικές αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Οπότε και σε αυτό το θέμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σκιά. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να δούμε την εκτέλεση των πέναλτι, όπου θα κριθεί το ποιος από την ΑΕΚ και τον Όφη θα κατακτήσει το φετινό Super Cup. Θυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται πλέον ο κανονισμός αυτός, γιατί μέχρι και τον προηγούμενο τελικό, αυτό που έγινε τον Γενάρη ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό, υπήρχε το σύστημα της παράτασης.
1: Όπως εκείνο το παιχνίδι, Όφη στην κανονική του διάρκεια ήταν αρκετά ανταγωνιστικός και είχε βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Αλλά ίσως ήταν και η κόπωση, η κούραση, οι περισσότερες λύσεις που είχε στον πάγκο του Ολυμπιακός, που του έδωσαν ένα 3-0. Που μπορούμε να πούμε ότι με την τότε συνολική εικόνα του αγώνα ήταν ένα πλασματικό στην έκταση του σκορ.
0: Ναι. Και όπως πάντα τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, Μάνο, πολύ ενδιαφέρον έχει εκτός από τους δύο τερματοφύλακες, εννοώ ότι θα κάνουν οι δύο τερματοφύλακες και ποιοι θα είναι οι εκτελεστές. Η αλήθεια είναι ότι
1: κάτω
0: τώρα...
1: στην εστία που βρίσκονται οι φύλαθλοι του θα εκτελεστούν τα πέναλτι.
0: Okay, πράγμα που φαίνεται ότι στο κέρμα κέρδισε ο Ανδρούτσος. Ναι.
1: Ήταν χαρακτηριστικές οι κινήσεις του Παπαπέτρου, προφανώς για να είναι αντιληπτές από όλους.
0: Υπάρχει ένα ωραίο στατιστικό πάντως και τις δύο προηγούμενες φορές, ξαναλέω, που η ΑΕΚ κατέκτησε το Super Cup, συνέβη και τις δύο στα πέναλτι. Πρώτα με τον, βασικά και τις δύο περιπτώσεις με τον Παναθηναϊκό, το 89 και το 96. Όφη και τις δύο φορές που ιτήθηκε στον τελικό του Super Cup, αυτό έγινε χωρίς να φτάσει, χωρίς να οδηγηθεί η διαδικασία μέχρι εδώ. Περιμένουμε τώρα με ενδιαφέρον να δούμε και τους εκτελεστές. Ο Στρακώσα, ο οποίος πάει να δώσει το χέρι στον Χριστογιώργο, μια ακόμα ωραία εικόνα, αγκαλιάζονται οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων.
1: Και φαίνεται ότι off θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει δύο. Α, όχι, βλέπω.
0: Ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος που κινείται.
1: Κοίτα, βλέπω και το 300 να πηγαίνει στην εστία.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε.
1: Τουλάχιστον τον Χριστογιώργο να μην πηγαίνει στην εστία, γιατί τώρα που μακρύνεται και ο...
0: Ο Γιώβιτς κινείται πρώτα πάντως προς το πέναλτι, οπότε φαντάζομαι ότι αυτός θα είναι ο πρώτος εκτελεστής. Ο Σέρβος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ στον τελικό του Superbet Super Cup με εκείνο το πολύ ωραίο τελείωμα στο 38 στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Τώρα θα βρεθεί για μια ακόμα φορά απέναντι από τον τερματοφύλακα του Όφη, καλούμενος να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι, τα οποία, ξαναλέω, εκτελούνται μπροστά στο πέταλο που φιλοξενούνται οι οπαδοί του Όφη. Ακούτε και τις έντονες αποδοκιμασίες που προσπαθούν, με τις οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν τον Γιώβιτς οι φίλοι των γηπεδούχων. Όλα έτοιμα λοιπόν για την πρώτη εκτέλεση του φετινού τελικού του Superbet Super Cup. Παίρνει μέτρα ο Γιώβιτς, εκτελεί μπάλα ψηλά στο κέντρο της εστίας, 1-0 για την ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς, αντίθετα με αυτό που συνηθίζει, δηλαδή να επιλέγει μια γωνία και να σουτάρει είτε ψηλά είτε χαμηλά, εδώ επέλεξε το κέντρο της εστίας. Ανοίγει λοιπόν το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΚ. Και τώρα ο άλλος center for,
1: ο Άρον Ισέκα, το εύστοχο το πέναλτι του οποίου έδωσε στον Όφη το κύπελο στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο το ΠΑΟΚ, και ήταν και το γκολ που του έδωσε και τον τίτλο του MVP του τελικού. Άρον Ισέκα απέναντι στον Φώτη Στρακόσκια στο πρώτο πέναλτι για τον Όφη. Σφυρίζει τώρα ο Παπαπέτρου. Ο Ισέκα παίρνει φορά, εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ένα παρόμοιο στην εκτέλεση πέναλτι όπως αυτό του Γιώβιτς. Έτσι και ο Ισέκα ευστοχεί και το σκορ 1-1.
0: Ολόιδια εκτέλεση ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να κατέληξει μπάλα ακριβώς και στο ίδιο σημείο, στο κέντρο της εστίας ψηλά, από τον Ισέκα. Και επόμενος εκτελεστής από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ. Στο πρώτο πέναλτι που θα χτυπήσει με τη φανέλα της Ένωσης μετά την απόκτησή του το φετινό καλοκαίρι. Εδώ ο Κροάτης καλείται να δείξει την εμπειρία του και να ευστοχήσει απέναντι από τον Χριστογιώργο. Με το αριστερό θα πλασάρει. Θυμίζω ότι είχε μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το σκορ 2-0. Κόπηκε από τον Ανδρούτσο. Τώρα δεν έχει κανέναν άλλον αντίπαλο απέναντι από τον Χριστογιώργο. Θα στείλει την μπάλα και αυτό στο κέντρο του τέρματος. 2-1 προβάδισμα για την ΑΕΚ. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος έπεσε στη δεξιά του γωνία, πίστεψε ότι εκεί θα σουτάρει ο Κροάτης. Εκείνος πλάσαρε δυνατά στο κέντρο του τέρματος και κάνει το σκορ 2-1 για την ΑΕΚ.
1: Τώρα πάει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης για το δεύτερο χτύπημα απέναντι για τον Όφη. Παίρνει θέση κάτω από την εστία ο Στρακόσκια και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του με την φανέλα της του Όφη. Θα έχει την ευκαιρία απέναντι στον Θωμά Στρακόσκια να ισοφαρίσει για τον Όφη. Παίρνει θέση ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, σφυρίζει ο Παπαπέτρου. Ο Μπουχαλάκης με το αριστερό πέφτει, αλλά δεν μπλοκάρει ο Στρακόσκια, αλλά καταλήγει, περνά κάτω από το σώμα του. 2-2. Ισοφαρίζει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, το απόλυτο μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες.
0: Επόμενος εκτελεστής για την ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Νίκολιτς, ο οποίος ρίχνει ό,τι ποιοτικότερο έχει σε αυτή τη διαδικασία των πέναλτι από άποψη χτυπημάτων και εκτελέσεων. Και ο Γιώβιτς και ο Μάγερ και ο αρχηγός ΣΑΕΚ, ο οποίος πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει κληθεί να εκτελέσει από τα 11 βήματα, έχει πάει τώρα πάνω από την μπάλα και ετοιμάζεται για το τρίτο πέναλτι της ΑΕΚ στη διαδικασία απέναντι στον Χριστογιώργο. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος κάποιο νόημα κάνει, δεν ξέρω τι λέει και για ποιο λόγο καθυστερεί η εκτέλεση. Δείχνει κάτι στα Matrix του γηπέδου. Με μια μικρή καθυστέρηση λοιπόν θα εκτελέσει τώρα ο Μάνταλος το πέναλτι. Ζήτησε να γίνουν συστάσεις για τη χρήση λέιζερ. Τώρα ο Μάνταλος απέναντι στον Γιώργο, πλασάρει, η μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Όφη, ο οποίος έκανε προσπάθεια για να την αποκρούσει, δεν τα κατάφερε. 3-2 προβάδισμα για την ΑΕΚ στη διαδικασία. Και τώρα ο Ντίκμαν είναι αυτός, καλά τα λέω.
1: Ο Ντίκμαν στην πρώτη του και αυτός επίσημη εμφάνιση με τον Όφη. Προκάλεσε έκπληξη αρχικά η παρουσία του στην αποστολή. Δύο προπονήσεις είχε στα πόδια του ο Ιταλός, ο οποίος πέρασε και στο παιχνίδι. Πήρε χρόνο συμμετοχής, πέρασε 84 αντικαθιστώντας τον Αποστολάκη και είναι απέναντι στον Φώτη Στρακόσκα. Λορέντσο Ντίκμαν λοιπόν για το τρίτο πέναλτι του Όφη. Παίρνει φορά ο Ιταλός με το δεξίδι, μπάλα στέλνει στα δίχτυα. Μολονότι έπεσε στη σωστή γωνία ο Στρακόσκα, ο Ντίκμαν ισοφαρίζει. 3-3. Απόλυτη ευστοχία και από τις δύο ομάδες.
0: Πολύ καλό πέναλτι, άπιαστο, στο πλάγιο δίχτυ του Στρακόσκα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. 3-3 λοιπόν, απόλυτη ευστοχία και από τις δύο ομάδες μέχρι τώρα. Και επόμενος εκτελεστής για την ΑΕΚ είναι ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει θέση από τα 11 βήματα απέναντι από τον Χριστογιώργο. Επίσης εκτελεστής πέναλτι στην προηγούμενη ομάδα του κατά κύριο λόγο, όχι τόσο στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο που θα εκτελέσει, δεν θυμάμαι άλλη φορά. Έτοιμος λοιπόν, παίρνοντας λίγα μέτρα φόρα, ο Βάργα πλασάρει, αποκρούει ο Χριστογιώργος, η μπάλα καταλήγει στο δοκάρι και φεύγει έξω. Πρώτο άστοχο πέναλτι στη διαδικασία με τον τερματοφύλακα του Όφη εδώ να νικάει τον center for της ΑΕΚ και να δίνει το προβάδισμα πλέον στην ομάδα του, όχι στο σκορ αλλά στη διαδικασία.
1: Παραμένει το 3-3. Τώρα ο Αθανασίου θα πάει για το τέταρτο πέναλτι του Όφη, όπου αν ευστοχίσει ο Νίκος Αθανασίου θα δώσει το προβάδισμα στον Όφη και την ευκαιρία εκεί που ακουμπούσε στην κανονική διάρκεια του αγώνα του Super Cup να πλησιάσει πολύ περισσότερο τώρα στην κατάκτησή του. Αθανασίου λοιπόν απέναντι στον Στρακόσκια για το τέταρτο πέναλτι του Όφη. Παίρνει φορά ο Αθανασίου, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 4-3 με τον Αθανασίου να βάζει μπροστά τον Όφη. 4-3 και να είναι μία ανάσα από την κατάκτηση του Superbet Super Cup η κριτική ομάδα. Πηγαίνει ο Αθανασίου.
0: Έχουμε το πρώτο match ball για τον Όφη, με την έννοια ότι αν ο Ζήνη που πάει τώρα να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της ΑΕΚ είτε το χάσει είτε αποκρούσει ο Χριστογιώργος, θα υπάρξει λήξη στη διαδικασία. Ο Ζήνη λοιπόν έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα, είναι ο τελευταίος από την πλευρά της ΑΕΚ που θα εκτελέσει. Θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του μέχρι το τελευταίο πέναλτι. Ακούτε τους φίλους του Όφη οι οποίοι πανηγυρίζουν και προσδοκούν σε μία ακόμα απόκρουση από την πλευρά του Χριστογιώργου. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ζήνη. Πλασάρει στην αριστερή γωνία, μπάλα στα δίχτυα ο Χριστογιώργος από την άλλη. 4-4. Και πλέον η τελευταία εκτέλεση που θα κρίνει τον τελικό μάνο.
1: Είναι στον Θανάση Ανδρούτσο, ο αρχηγός του Όφη. Πηγαίνει στο σημείο. Αν ευστοχίσει ο Όφη, κατακτά το Super Cup. Αν πετύχει το γκολ, ο Όφη κλείνει μια ιδανική χρονιά και ανοίγει με ιδανικό τρόπο μια νέα. Κλείνει τη χρονιά που κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου και ξεκινά μια χρονιά που έχει την ομάδα για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Όλα αυτά αν ευστοχίσει ο Θανάσης Ανδρούτσος στο πέμπτο πέναλτι για τον Όφη. Ανδρούτσος απέναντι στον Στρακόσκια. Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ! Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup με έστοχο εκτελεστή του πέναλτι τον Θανάση Ανδρούτσο. Το πέμπτο πέναλτι πετυχαίνει το 5-4 και Όφη κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το Super Cup. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας. Ήρθε εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι, πάλι στο ίδιο στάδιο επί του Ολυμπιακού, να κατακτήσει το Superbet Super Cup και να κλείσει και να ανοίξει, όπως έλεγα πριν, με τον καλύτερο τρόπο η χρονιά για τον Όφη.
0: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφημαν, ο οποίος κατάφερε να μείνει ζωντανός μέσα στο παιχνίδι, παρόλο που αυτό του στράβωσε από νωρίς, αν και outsider, και το παιχνίδι του πήγε εναντίον με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Κατάφερε και το γύρισε, δέχτηκε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό χτύπημα με την ισοφάριση στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ζήνη, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε έστω και στα πέναλτι να πανηγυρίσει την επικράτηση λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ζήνη, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε έστω και στα πέναλτι να πανηγυρίσει.

0: τερέν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι χάρη και τον Χρήστο Κόντι και όλους τους υπόλοιπους στον πάγκο της ΑΕΚ.
1: Και συνεχίζεται αυτή η εξαιρετική εικόνα που είχαμε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού μέσα στο Ακρίτιο στάδιο. Έναν τελικό με 4 γκολ, έναν τελικό με ανατροπή, έναν τελικό με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ένα τελικό ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι, κρίθηκε στην ψυχραιμία, στην τύχη του Όφη. Με το άστοχο πέναλτι του Μπανάμπας Βάρκα, την εύστοχη επέμβαση του Νίκου Χριστογιώργου. Και έτσι λοιπόν ο Όφη στην διαδικασία των πέναλτι γίνεται κυπελούχος, σούπερ κυπελούχος, και ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική χρονιά του 2026-2027, όπου θα τον βρει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε League Face ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είτε στο Europa League αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο πιθανότατα της CSKA Σόφιας, είτε του Conference League στην τέτοια περίπτωση. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ πηγαίνουν.
0: Το φοβερό, Μάνο, είναι ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη στο πρωτάθλημα από τις 26 του περασμένου Οκτώβρη, και σε αυτό το διάστημα των 10 μηνών που παραμένει αίτητη εντός συνόρων, η μόνη ομάδα που την έχει νικήσει και μάλιστα δύο φορές είναι ο Όφη. Πέρυσι στα προημιτελικά του κυπέλου με το 1-0 που έστειλε την ομάδα της Κρήτης στα ημιτελικά, έπειτα στο τελικό και στην κατάκτηση του τροπέου, και σήμερα εδώ στο Παγκρίτιο με την επικράτηση στα πέναλτι που του δίνει το τρόπαιο του Superbet Super Cup.
1: Πραγματικά, κυριολεκτικά, ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, είναι ο Όφη. Δεν πτωούνται πάντως οι φιλαθλήτες, μόλον ότι αρκετοί από τους οποίους έχουν ξεκινήσει να αποχωρούν. Δέχονται και τα συγχαρητήρια από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για τη συμπαράστασή τους. Ενώ στην απέναντι πλευρά, στο νότιο πέταλο του Παγκριτίου σταδίου, το πανηγύρι συνεχίζεται από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, από τους φιλάθλους του Όφη. Ήδη μοιράζονται τα καθιερωμένα μπλουζάκια που θα πιστοποιούν αυτή την τεράστια επιτυχία να κατακτήσει Όφη και το Super Cup μετά το κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι της ΑΕΚ 5-4. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε το προβάδισμα στο σκόρο στο 38 με τον Γιώβιτς, ισοφάρισε ο Ανδρούτσος στο 69 σε 1-1. Στο 76 ο Κοστούλας έβαλε μπροστά τον Όφη, κάνοντας την ανατροπή με 2-1, για να φτάσουμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το buzzer beater του Ζήνη να γίνει το 2-2 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Κάτι όμως το οποίο δεν επηρέασε τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι μόλον ότι είχαν αυτή την ψυχρολουσία, είχαν την ψυχραιμία στην διαδικασία των πέναλτι να ευστοχήσουν σε όλα και στα 5 πέναλτι, και ο Ισέκα και ο Μπουχαλάκης και ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου και ο Ανδρούτσος ευστόχησαν. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώβιτς, ο Μάγερ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα. Ο Βάργα ήταν ο άτυχος της διαδικασίας, που δεν είδε στο δικό του πέναντι την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Ζήνη ευστόχησε διατηρώντας για λίγο τις ελπίδες της ΑΕΚ, μέχρι που ήρθε το 5-4 στο πέμπτο εύστοχο πέναντι από τον Θανάση Ανδρούτσο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι βλέπουν την χρονιά να ξεκινά έτσι όπως σχεδόν έληξε η προηγούμενη, με έναν τίτλο, και να παίρνουν μια τεράστια ψυχολογική όθηση για την νέα χρονιά. Δεν σταματούν οι φίλοι του Όφη τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Super Cup. Δεν το καταφέραν το Γενάρη σε αυτό το γήπεδο κόντρα στον Ολυμπιακό, σε μια διαφορετική όμως διαδικασία. Τότε υπήρχε η παράταση, που όπως είπαμε και πριν, οι περισσότερες λύσεις που είχε ο Ολυμπιακός από τον πάγκο του έδωσαν την νίκη και την κατάκτηση του Super Cup. Τώρα με τη διαδικασία των πέναλτι, ο Όφη πήρε το Super Cup και το πανηγύρι είναι έξαλλο στις κερκίδες του Παγκριτίου σταδίου. Η ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε, Γιώργο, να κλείσει

0: κλείσει την. Δεν ξέρω τώρα αν θεωρείται κλείσιμο.
1: Είναι ένα μπέρδεμα αυτό.
0: Τη περσινή χρονιά ή έναρξη τη νέα.
1: Κοίτα, τυπικά εντάσσεται στη νέα σεζόν το τρόπαιο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να το.
0: Σφραγίζει τη χρονιά
1: μετά. Ναι, να το σφραγίζουμε στην προηγούμενη. Όπως και να έχει, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει για την ΑΕΚ ότι ήρθε εδώ για να πάρει το τρόπαιο. Καθόλου δεν το υποτίμησε το παιχνίδι. Ο Νίκολιτς σε κάθε του δήλωση πριν το σημερινό τελικό φρόντιζε να δείξει πόσο πολύ θέλει αυτό το τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά. Και παρόλο που το παιχνίδι κύλησε ακριβώς όπως το ήθελε η Ένωση στο πρώτο ημίχρονο με το προβάδισμα που βρήκε από τον Γιώβιτς, στη συνέχεια δεν το διαχειρίστηκε καλά. Και παρόλο που βρήκε απάντηση ακόμα και σε αυτή την ψυχρολουσία των δύο γκολ που δέχτηκε σε 7 λεπτά από τον Όφη με την ισοφάριση στο 98 που πέτυχε ο Ζήνη στα πέναλτι, εκεί πλέον μετράνε και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν μπορείς να πεις ότι στη διάρκεια του 90 λεπτού ήταν προβληματική, αλλά μπορείς με βεβαιότητα να πεις ότι ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ήδη της λείπει αρκετά ο Ορμπελίν Πινέδα. Δεν είναι μυστικό, δεν είναι περίεργο, δεν είναι μη αναμενόμενο. Της έλειψαν τις ΑΕΚ οι εντάσεις του Μεξικανού, αλλά περισσότερο σήμερα, αν κάποιος πρέπει να σταθεί σε ένα βασικό λόγο που έχασε η ΑΕΚ το τρόπαιο, είναι ότι αμυντικά προδόθηκε, δηλαδή από αμυντικές αδράνειες και στις δύο περιπτώσεις των γκολ του Όφη. Και στο πρώτο ο Μουκούτη δεν πήγε πολύ δυνατά στη φάση, και στην άλλη εκτέλεση φάουλ δεν υπήρχε καλή ανταπόκριση από την πλευρά της άμυνας της ΑΕΚ. Βέβαια, όλα αυτά καθόλου δεν μειώνουν το επίτευγμα του Όφη, ο οποίος ξαναλέω ότι βρέθηκε να ξεκινάει ως outsider. Βρέθηκε να μένει και πίσω στο σκορ και παρόλα αυτά καθόλου δεν πτωήθηκε. Το γύρισε το μάτς, άντεξε και στην ψυχρολουσία της ισοφάρισης στο 98 και δικαιότατα, έστω και μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, φτάνει στην κατάκτηση αυτού του τροπέου. Που για, και κακά τα ψέματα τώρα, Μάνο, όχι ότι η ΑΕΚ δεν το ήθελε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικότερο για τον Όφη. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος, ποιος το ήθελε, δεν μετράει περισσότερο, δεν είναι μετρήσιμο το ποιος θέλει κάτι, αλλά νομίζω ότι για τους φίλους του Όφη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καμαρώσουν την ομάδα τους, η οποία, ξαναλέω, πάρα πολύ δίκαια και πέρυσι κατέκτησε το κύπελο και τώρα κατακτά το Superbet Super Cup.
0: Οι φίλοι του Όφη, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους μέσα σε δύο χρόνια να έχει πάει σε τέσσερις τελικούς και να έχει κατακτήσει τους δύο. Είναι πραγματικά επίδευμα το οποίο μόνο από τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος το βλέπουμε.
1: Και να ετοιμάζεται και για Ευρώπη, έτσι.
0: Και να ετοιμάζεται και για Ευρώπη.
1: Εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους. Ό,τι όμιλος και αν είναι αυτός, είτε μιλάμε δηλαδή για το Europa League είτε για το Conference League.
0: Πάντα στον Όφη έχουν από τότε που πήρε το κύπελο και διαγράφηκε η δεδομένη παρουσία του στο Celtic Face, όλοι έλεγαν θέλουμε το Europa, θέλουμε δηλαδή το καλύτερο. Και στο σημερινό παιχνίδι, θέλω να γυρίσω δηλαδή και σε αυτό, ότι και ο Κόντης στη συνέντευξη τύπου προχθές έλεγε ότι θέλουμε τον τίτλο. Πάμε σε έναν τελικό, θέλουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Και φάνηκε και στην αγωνιστική διαχείριση του παιχνιδιού. Είδαμε έναν Όφη δηλαδή, ο οποίος είχε πλάνο, πίεζε την ΑΕΚ, πίεζε ψηλά. Κατάφερε, εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις που είχε, χωρίς να έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις. Δεν το ήθηκε από το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, όπως πίσω στο σκορ είχε βρεθεί και στο τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Και τότε ο έτερος δικέφαλος ήταν αυτός ο οποίος είχε πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ούτε τότε πτωήθηκαν οι ποσοστές του Όφη, οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν τα ψυχικά αποθέματα και με την περαιτέρω αγωνιστική ενίσχυση, γιατί η ομάδα είναι φανερό ότι χρειάζεται οπωσδήποτε έναν επιθετικό ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Με εικασίες βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, αλλά ενδεχομένως αν είχε έναν τέτοιο επιθετικό στο σημερινό παιχνίδι, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σε ό,τι είχε να κάνει με την ροή της κατάκτησης του Super Cup. Μετά τους πανηγυρισμούς φεύγουν από το πέταλο οι ποδοσφαιριστές του Όφη και με λευκά μπλουζάκια που έχουν πάνω το Another One, γράφει το τρόπαιο, το μπλουζάκι, άλλο ένα τρόπαιο. Ετοιμάζονται για να πάνε προς την εξέδρα όπου βρίσκεται το τρόπαιο, να γίνει η απονομή και να συνεχιστεί η αποθέωση από τους φιλάθλους του Όφη, που προφανώς κανείς δεν φεύγει από το Παγκρίτιο στάδιο. Όλοι είναι όρθιοι και περιμένουν να δουν την ομάδα τους και διαζώσεις οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι που βρίσκονται σήμερα εδώ είδαν να σηκώνει το κύπελο μέσα από την τηλεόραση. Περίπου 7.000 ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν καταφέρει να ταξιδέσουν στον Βόλο και να δουν από κοντά την ομάδα τους να σηκώνει το τρόπαιο. Τώρα περισσότεροι, γύρω στους 10.000 φίλοι του Όφης, και περισσότεροι βρίσκονται εδώ όρθιοι και περιμένουν τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας για την απονομή του τροπαίου. Ένα τρόπαιο το οποίο δίνει στον κόσμο του Όφη την όθηση, τη ζέση για να συμπαρασταθεί ακόμα περισσότερο και ποσοτικά, θα λέγαμε. Φαντάζομαι ότι θα δοθεί νέα παράταση και στην πώληση των διαρκείας για κάποιους που ενδεχομένως το σκέφτονται ακόμα να πάρουν διαρκείας για την νέα αγωνιστική χρονιά. Η ομάδα δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες, έχει τα ψυχικά αποθέματα για ωραία πράγματα την εφετινή χρονιά, και το έδειξε νικώντας έστω και στην διαδικασία των πέναλτι την ΑΕΚ, την οποία είχε νικήσει, αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν. Η ΑΕΚ, η προηγούμενη της ήττα ήταν και πάλι από τον Όφη, όταν πήρε την πρόκριση μέσα στην Αγία Σοφιά με τον γκολ του Σαλσίδο για την ημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας, που ακολούθησε η κατάκτηση του, η πρόκριση στον τελικό και η κατάκτηση του τροπαίου στον Βόλο επί του ΠΑΟΚ. Στείνονται οι ποδοσφαιριστές του Όφη προκειμένου να κάνουν το πασίγιο προς τους παίκτες της ΑΕΚ, που θα προχωρήσουν πρώτοι για να πάρουν τα αναμνηστικά και κριτικά μετάλλια.
2: Ένα ζεστό πρότυπο για την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στο Super Bet Super Cup. Τη διαιτητική ομάδα.
0: Πρώτα η διαιτητική ομάδα, ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Τρίφωνας Πετρόπουλος, ο Πέτρος Πάτρας, οι δύο βοηθοί του, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ο τέταρτος διαιτητής, ο Ζαμπαλάς και ο Γιουματζίδης ήταν οι ψηφιακοί διαιτητές της αναμέτρησης. Περνούν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, και ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο Νίκος Τζόρζογλου. Βρίσκονται και δίνουν τα συγχαρητήρια στους παίκτες. Τώρα κατευθύνεται στο σημείο και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο διοκτήτης ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Μιχάλης Μπούσης. Και θα περάσουν πρώτα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Χειροκροτούνται από τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ το πασίγιο, η αναγνώριση της προσπάθειας. Γενικά, Γιώργο, είδαμε και στις εξέδρες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ούτε ένα υβριστικό σύνθημα, τουλάχιστον που είναι υπέθεσα στην αντίληψή μου, και οι ποδοσφαιριστές άψογη συμπεριφορά μεταξύ τους, και φυσικά αυτή η κίνηση που βλέπουμε τώρα με την αναγνώριση.
1: Όπως το λες, παρόλο
0: και
1: που ήταν.
0: Και ο κύριος Ασλανίδης, επίσης, μαζί με τον κύριο Μπούση, ο πρόεδρος της.
1: Παρόλο που ήταν ένας τελικός γεμάτος συγκινήσεις, ανατροπές, μεγάλη ένταση, αδρεναλίνη, δεν είδαμε πουθενά κανέναν, όπως το είπες και εσύ, κανέναν από τους παίκτες των δύο ομάδων να παρεκτρέπεται, και ο κόσμος ήταν άψογος στις εξέδρες. Μία ακόμα απόδειξη και ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι μπορούμε να βλέπουμε τελικούς με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Στην Ελλάδα τόσο πολύ μας έχει λείψει στο παρελθόν, και όταν λέω παρελθόν εννοώ και το πρόσφατο, έχοντας παρακολουθήσει μέχρι και τελικούς κυκλισμένων των θυρών. Ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι μπορούν να διεξαχθούν τελικοί, μάλιστα με ήττα του φαβορή, που και αυτό ξέρεις πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει ένταση, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό. Άψογη συμπεριφορά, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι μιλάμε για την καρδιά του Αυγούστου, πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για το ενδιαφέρον γενικά που έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, θα πω, όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Και η κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι από τον Όφη έκανε καλό, που έσπασε το μονοπόλιο όλων των άλλων, και η κατάκτηση του Super Bet Super Cup τώρα από την ίδια ομάδα εννοείται ότι είναι επίσης ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι. Οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι κατευθύνονται τώρα στον πάγκο της ομάδας, τους περιμένουν για να περάσουν στην εξέδρα οι παίκτες του Όφη, οι οποίοι ετοιμάζονται για να βρεθούν κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κούπα και να γίνει η απονομή. Δεν ξέρω αν θα είναι, βλέπεις αν θα είναι κοντά και ο πρόεδρος του, ο ιδιοκτήτης του Όφη.
0: Είναι μαζί με τον κύριο Ασλανίδη, μαζί με τον κύριο Τζόζογλου, τον κύριο Γκαγκάτση, βρίσκονται εκεί, στο σημείο που περιμένουν την απομονή.
1: Να προσθέσω στις ενθαρρυντικές και πολύ όμορφες εικόνες ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν πάνε στα ποδητήρια και μένουν στην απονομή. Έτσι, ακούμε ότι είναι MVP του αγώνα ο Θανάσης Ανδρούτσος.
0: MVP λοιπόν ο Θανάσης Ανδρούτσος, παίρνει το τρόπαιο περνώντας τώρα όχι με Πασίγιο αλλά με Φατούρο από τους συμπαίκτες του. Ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος πέτυχε το πέμπτο πέναλτι, διαμόρφωσε το 5-4 που έδωσε την, το τρόπαιο στον, στον Όφη. Δέχεται τα συγχαρητήρια όλων και ετοιμάζεται να πάρει το, το βραβείο τη στιγμή που στον ουρανό του Παγκριτίου έχουν ξεκινήσει και τα drone show. Ο Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν, πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ο αρχηγός του Όφη, το έλεγε χθες στην συνέντευξη τύπου ότι θέλουν ένα τίτλο, είναι ένας τίτλος, θα παίξουν για, τον, για να το κατακτήσουν και το έκαναν αυτό οι παίκτες του Όφη. Δεν φοβήθηκαν, δεν πτωήθηκαν ακόμα και όταν η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ, ακόμα και όταν ισοφάρισε στο τελευταίο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού η ΑΕΚ και έστειλε το μάτς στην διαδικασία των πέναλτι, δεν πτωήθηκαν οι του Όφη και πήραν αυτό το τρόπαιο, το Superbet Super Cup. Έγινε η απονομή λοιπόν στον Θανάση Ανδρούτσο και τώρα θα περάσουν ένας-ένας οι παίκτες της κεντρικής ομάδας. Πρώτος ο Αποστολάκης, ακολουθούν και οι υπόλοιποι παίκτες για να πάρουν αρχικά τα, τα μετάλλια τους για την κατάκτηση του, του τροπαίου. Και τελευταίος θα μείνει αυτός που ήταν και πρώτος στην απονομή, ο Θανάσης Ανδρούτσος, για να σηκώσει το, το τρόπαιο. Δέχονται τα συγχαρητήρια των προέδρων των δύο ΠΑΕ, του Μιχάλη Πούση της ΠΑΕ Όφη και του Βαγγέλια Δανίδη της ΠΑΕ ΑΕΚ, του προέδρου της ΕΠΟ, του Μάικη Γκαγάτση, του αναπληρωτή προέδρου, του Νίκου Τζόρζογλου. Παίρνουν τα αναμνηστικά μετάλλια όλοι οι παίκτες. Τώρα είναι ο Ντίκμαν αυτός ο οποίος παίρνει το μετάλλιο και στέκομαι ιδιαίτερα στον Ιταλό γιατί με δύο προπονήσεις μπήκε στην αποστολή, αγωνίστηκε, πήρε πέναλτι στην εκτέλεση και ευστόχησε. Να δούμε αν είναι προάγγελος μιας καλής πορείας με την φανέλα του, του Όφη σε μια θέση που ο Όφη έχει τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, έχει τον Μαρινάκη, σήμερα έπαιξε ο Αποστολάκης ως βασικός. Είναι μια κέρια, μια κομβική θέση του δεξιού ψηφίλακα. Αγκαλιές από τον Μιχάλη Μπούση σε όλους τους ποδοσφαιριστές της, της ομάδας. Πλησιάζει και ο Θανάσης Ανδρούτσος τώρα και ο Χρήστος Κόντης. Έχοντας πάρει τα μετάλλια τους οι ποδοσφαιριστές του Όφη, οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, ο Μπουχαλάκης, ο Καλαφάτης, τον Φύλακας τώρα, ο Κατσίκας, ο Καραχάλιος. Δέχονται τα συγχαρητήρια της ηγεσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου και τελευταίοι μένουν ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Χρήστος Κόντης. Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ήρθε με σούσεις της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς στην ομάδα σε ένα διάστημα που ουσιαστικά ο Όφη τότε πάλευε να απομακρυνθεί από την διακεκριμένη ζώνη του πρωταθλήματος, κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της, να αλλάξει την ψυχολογία της, να την οδηγήσει στον τελικό του κυπέλου, να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας και σήμερα να κατακτήσει και το Super Cup. Σαν, σαν μαέστρος ο Ανδρούτσος καθοδηγεί τους συμπαίκτες του και παίρνει το τρόπαιο τώρα από τα χέρια του αναπληρωτή πρόεδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρζογλου. Το δίνει λοιπόν στον Θανάση Ανδρούτσο, δίπλα του και ο Μιχάλης Μπούσης και ο Χρήστος Κόντης. Παίρνει το τρόπαιο ο Θανάσης Ανδρούτσος, πλησιάζει τους συμπαίκτες του, όλοι σηκώνουν τα χέρια για, την, για τους πανηγυρισμούς του Super Bet Super Cup. Όφη για το 2026 κατακτά και το Super Cup. μετά την κατάκτηση του κυπέλου στον Βόλο επί του ΠΑΟΚ κατακτά και το Super Cup επικρατώντας της ΑΕΚ στην διαδικασία των πέναλτι και τα ο ουρανός της Κρήτης γεμίζει με πυροτεχνήματα, με drone και με ασημένια χαρτάκια για τους πανηγυρισμούς υπό την ανάκουρση του ύμνου του Όφη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες, έξαλλοι πανηγυρισμοί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Ένας Όφη ο οποίος μπορεί να είχε μέχρι και πριν τον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου πέρσι ή πρόπερσι 35 χρόνια να βρεθεί σε έναν τελικό, έκτοτε 4 συνεχόμενες παρουσίες σε τελικούς, 2 κατακτήσεις τροπέων. Δεν κατέκτησε το κύπελο κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν κατέκτησε το Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό, πήρε το κύπελο στο Βόλο επικρατώντας του ΠΑΟΚ, πήρε το Super Cup σήμερα επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη διαδικασία των απέναντι με 5-4 και όχι λοιπόν είναι ο νέος κάτοχος και του Super Cup, του Superbet Super Cup. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για αυτή τη νέα σημαντική στιγμή στην σύγχρονη ιστορία του Όφη. Ένα Όφη λοιπόν ο οποίος γιορτάζει, ένα Όφη ο οποίος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο την νέα αγωνιστική χρονιά και ξεκινά και ο γύρος του Θριάμβου. Ο Φούντας με το τρόπαιο στα χέρια κατευθύνεται προς το πέταλο, κατευθύνεται μάλλον προς το σημείο που βρίσκονται όλοι οι φίλοι του Όφη, δεν είναι μόνο στο πέταλο, είναι σε όλες τις υπόλοιπες θύρες με εξαίρεση τις νεκρές ζώνες και τις θύρες που είχαν οι φίλοι της ΑΕΚ. Κατευθύνεται τώρα και προς τους οργανωμένους για να ακουστεί για μία ακόμα φορά το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει και πραγματικά Όφη έχει μεγαλώσει, Όφη πλέον είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την κατάκτηση του κυπέλου, με την κατάκτηση του Super Cup και με άλλες δύο συμμετοχές σε τελικούς με παρουσία σε League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει να είναι η League Phase του Europa League, αν δεν τα καταφέρει να είναι, θα είναι η League Phase του Conference League και να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική πορεία που ξεκίνησε από την περσινή χρονιά και συνεχίζεται και τώρα. Ενδεχομένως να περνούν και μέσα το μικρόφωνο οι πανηγυρισμοί όλων για αυτή την όλων των φιλάθλων του Όφη για αυτή την σημαντική στιγμή της κριτικής ομάδας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε εδώ από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη είναι ο κάτοχος και του Superbet Super Cup για την νέα αγωνιστική χρονιά επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Εξαιρετικό τελικό, σε έναν τελικό του εφαγωνίζεστε της εγγενούς άμυλας, όλα κύλησαν ομιλά στις εξέδρες, όλα κύλησαν ομαλά εντός του αγωνιστικού χώρου. Ένας τελικός που πρέπει να γίνει παράδειγμα για μελλοντικούς τελικούς, ακόμα και αν δεν βρίσκεται ο Όφη σε αυτούς ή κάποια ομάδα της δυναμικής του Όφη ΝΕΟ, κάποια που να μην είναι από τους τέσσερις τις κυρίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Να δούμε και σε έναν τέτοιο τελικό ανάμεσα σε ισχυρούς την ατμόσφαιρα την οποία είδαμε στους τέσσερις τελικούς στους οποίους έδωσε το παρόν Όφη. Αυτά λοιπόν από το Παγκρίτιο Στάδιο από μένα και τον Γιώργο Μαραθιανό, ευχές για ένα καλό βράδυ.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό και τον Μάνο Σουριά για τη μετάδοση του τελικού του Superbet Super Cup, ο οποίος βρήκε θριαμβευτή τον Όφη σε ένα πολύ ωραίο μάτσο που κρίθηκε στα πέναλτι. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου, Αλέξανδρο Τσιριγότη στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής. Και θα πάμε απευθείας στα σχόλια, ξεκινώντας από το Βάιο Τσούτσικα. Νομίζω ότι είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παρόλο που πολλοί μερικές φορές αμφιβάλλουν για το θεσμό του Super Cup και νομίζω ότι σήμερα αποζημίωσε το μάτσο.
4: Κοίταξε,
3: το
4: γενικά, καταρχάς καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε εσένα. Νομίζω ότι θριαμβευτής ήταν το ποδόσφαιρο σήμερα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα να ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος στην Ελλάδα με την εικόνα ενός γηπέδου γεμάτου από τους οπαδούς και των δύο ομάδων, με τον ιτημένο και βαθιά πληγωμένο ιδιοκτήτη της μιας ομάδας να στέκεται υποτικά δίπλα στη σκηνή της απονομής και να χειροκροτεί τους θριαβευτές που έκαναν την έκπληξη εις βάρος της ομάδας του, με όλη την ομάδα της ΑΕΚ να στέκει εκεί χειροκροτώντας τον μεγάλο νικητή του Όφη και φυσικά τους γηπεδούχους και θριαβευτές κριτικούς να πανηγυρίζουν με την αξία τους μία ακόμα κούπα, ένα ακόμα, έτσι, που αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται συνήθεια για την ομάδα της Κρήτης και του Χρήστου Κόντι. Ένα μεγάλο μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Ποδοσφαιρικά νομίζω ότι, εντάξει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, όμως το σημαντικότερο για μένα είναι η εικόνα συνολικά, αυτή που μεταφέρθηκε από την τηλεόραση του Sky προς τους ποδοσφαιρόφιλους, ένα πολύ θετικό μήνυμα για την έναρξη της νέας σεζόν. Και το λέω και το πιστεύω αυτό, γιατί ένιωσα πάρα πολύ καλά βλέποντας και ένα παιχνίδι αμφίροπο με λάθη από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, πώς να το πω, κενά διαστήματα στην αγωνιστική κατάσταση των παικτών, αλλά σε μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία διοργάνωση, ένα πραγματικά ωραίο τηλεοπτικό ποδοσφαιρικό πακέτο που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ικανοποιημένος που το απόλαυσα ως τηλεθεατής. Τώρα, ποδοσφαιρικά, εγώ βγάζω το καπέλο στον Κόντι, γιατί δεν είχε τα όπλα του Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έχει πολλά περισσότερα όπλα. Ακόμα και αν γκρινιάζουν οι φίλοι της ΑΕΚ ότι χρειάζονται καλές μεταγραφές, σήμερα έδειξε ότι έχει πολλά, πολλά και διαφορετικά όπλα ο Νίκολιτς, άσχετα αν θα χρησιμοποιήσει σωστά ή λάθος. Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντις θα χρησιμοποιήσει τα δικά του τα εργαλεία πολύ πιο σωστά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επιλογή του να ξεκινήσει με τον νου σέντερ φόρ ουσιαστικά σε αυτό το 3-4-3. Επίσης, ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, ρισκαδόρικη για εμάς που δεν ξέρουμε την ομάδα. Γι' αυτόν προφανώς είχε πάρα πολύ μεγάλη λογική η χρησιμοποίηση του Μπουχαλάκη στη θέση του Καραχάγιου κάποια στιγμή στο μάτς, γιατί ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του να έχει καλύτερη επιθετική προσαρμογή στο γήπεδο. Το κατάφερε, σοφαρίζει. Καταρχάς, προηγείται η ΑΕΚ με ένα υπέροχο γκολ του Γιώβιτς. Για μένα, εκείνη είναι και το λάθος της ΑΕΚ. Δηλαδή, την ώρα που ανοίγει το σκορ, δεν διακρίνουμε μία διάθεση
3: να το επεκτείνει,
4: να τελειώσει το μάτς. Έτσι, να παίξει με την ψυχολογία την έθραστη των τυπικά φιλοξενούμενων, γιατί ήταν ουσιαστικά γηπεδούχοι, και να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, να πάρει τεράστιο προβάδισμα. Ο Όφη λοιπόν σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του, αλλάζει το σχεδιασμό του και το σχηματισμό του μέσα στο γήπεδο, βάζει ποδοσφαιριστές με καλύτερη τεχνική κατάρτιση και ο Ντίκμαν μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ναι, τον αποθέασε και ο Μάνος Σουριάς πριν, είπε ότι έκανε πάρα πολύ, με πολύ λίγες προπονήσεις.
4: Άλεξ, νομίζω δεν έχει λάθος ενέργεια στο παιχνίδι. Έτσι, ακόμα και οι απομακρύνσεις του, οι μακρινές, ήταν όλες στοχευμένες. Πάρα πολύ καλό τυπούτο από τον Ιταλό, δεξιό μπακ. Αλλά το τελείωμα του Ανδρούτσου είναι ένα τελείωμα το οποίο είναι κάτι πως θα έρθει για τελικό, όπως και του Γιώβιτς. Και στη συνέχεια το παιχνίδι αρχίζει και γίνεται ροκ. Εγώ λέω ότι ενώ περίμενα τον Όφη να είναι περισσότερο, πώς να το πω, επιρρεπής στα ατομικά λάθη, φάνηκαν οι παίχτες της ΑΕΚ να μην έχουν πολύ καλή συγκέντρωση, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Για μένα και τα δύο γκολ που τρώει η ΑΕΚ είναι προβληματική η συμπεριφορά στο κέντρο της άμυνας της ομάδας. Και στη στημένη φάση προφανώς, αλλά και στη φάση που ο Ανδρούτσος εκτελεί από την απτύψη της περιοχής. Αλλά τα θεωρώ πάρα πολύ λογικά και δεδομένα όλα αυτά. Διότι πέρα από το ότι είναι το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ φέτος, είναι και εμπλέκονται και ποδοσφαιριστές με βαριά κορμιά που πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι στο ξεκίνημα της σεζόν έχουν μια πιο αργή προσαρμογή λόγω σωματοδομής. Φάνηκε η υπεροπλία της ΑΕΚ όταν πήγε να το κάνει το μάτς Ροντέο, και το έκανε το μάτς Ροντέο, με δύο χαφ, τον Μάγερ και τον Μάνταλο. Δηλαδή είχε δύο κόφτες παίχτες που νιώθουν πάρα πολύ άνετα μέσα στην περιοχή του αντιπάλου και λίγο έξω από αυτή. Το έκανε Ροντέο με την είσοδο του Ζήνη. Πραγματικά ο Ζήνη φάνηκε ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες, θα είχε πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και ενδεχομένως θα είχε βοηθήσει την Άγια να το κατακτήσει το τροπέο.
3: Φοβερή κεφαλιά που είχε κάνει στον κόλπο.
4: Άλεξε, από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο από δεξιά, δεν τον έκοβαν ούτε με βαλέ. Γενικά ο Ζήνη είναι ένας ποδοσφαιριστής που περιμένει η ΑΕΚ να τη βγει γερά, να τη βγει δηλαδή σαν μια μετοχή blue chip στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Δεν της έχει βγει ακόμα λόγω προβλημάτων τραυματισμών κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, στον βαθμό που επιθυμεί η ΑΕΚ, αλλά ένας ποδοσφαιριστής με τη στοιχεία τέτοια που δεν έχει άλλος παίκτης της Ένωσης.
3: Νομίζω στην τελική ευθεία της σεζόν ήταν πολύ σημαντικός πέρσι, βέβαια.
4: Δεν διαφωνούμε. Και πάντα σε κομβικά σημεία της χρονιάς και σε σημαντικά μάτς, εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι στη Φιωρεντίνα για παράδειγμα, όταν είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, πραγματικά έκανε bullying στους αντίπαλους αμυντικούς. Γενικά ένα
3: ποδοσφαιριστής. Και το μάτς με τον Παναθηναϊκό που χαρίζει στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, νομίζω έχει γίνει ακριβώς το ίδιο.
4: Βεβαίως, καλά, εκεί ήταν συγκλονιστικός, ναι. Και έχει πάρει 11 στα 10. Γενικά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες, δύο γεννημένους στο 4 τέλος πάντων, που δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να έχει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο γήπεδο. Εδώ όμως πρέπει να το κοιτάξουμε και λίγο ανάποδα. Μήπως φυσίχασε η ΑΕΚ με τις εμφανίσεις του Καλοσκάμι στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Δεν επένδυσε σε κάτι πιο φρέσκο και αυτό τώρα σήμερα παρουσιάζεται σαν πρόβλημα. Σαν πρόβλημα του Καλοσκάμι. Ενώ για μένα είναι πρόβλημα της ΑΕΚ. Το γεγονός δηλαδή ότι όντως δεν ήταν καλή απόδοση σήμερα του ποδοσφαιριστή. Το ξαναλέω όμως ότι εγώ που θέλω να τα βλέπω τα πράγματα διαφορετικά, γιατί δεν πιστεύω ότι ένα αποτέλεσμα και η απώλεια ενός μάτς σημαίνει καταστροφή και καταδίκη καμιά ομάδα. Αντίθετα, πιστεύω ότι όντως μια τέτοια νίκη για τον Όφη είναι μια θριαμβευτική στιγμή που μπορεί να το αλλάξει τελείως την ψυχολογία ενόψει της έναρξης σεζόν. Λέω για την ΑΕΚ λοιπόν ότι αν ήταν να βαρέσει μια καμπάνα, καλό ήταν που βάρισε τώρα, γιατί τα πραγματικά σημαντικά παιχνίδια για την ΑΕΚ είναι αυτά που ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα.
3: Αυτό είπε ακριβώς και ο Νίκολης στις δηλώσεις του. Είπε ότι αυτό το μάτς ήταν μια προειδοποίηση για μας. Αυτό ακριβώς είπε ο Σέρβος.
4: Γιατί πραγματικά όσα πράγματα δεν πήγαν καλά, θα πρέπει η ΑΕΚ να τα δει σε ανταγωνιστική κατάσταση, όπως ήταν το σημερινό μάτς, να τα διορθώσει ενώπιση του μάτς με τη Λεύσκη, που δεν είναι ένα παιχνίδι που. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Έχει πολλά να χάσει η ΑΕΚ και λέει να κερδίσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν της πει κανένας πολλά μπράβο που θα αποκλείσει τη βουλγαρική ομάδα, που είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, αλλά είναι μεγάλο το διακύβευμα, τεράστιο το διακύβευμα, είναι η συμμετοχή στη League Phase απίστευτα σημαντική για την ομάδα και θα πρέπει αυτό το παιχνίδι, θα μπορεί μάλλον αυτό το παιχνίδι να το χρησιμοποιήσει ως ξυπνητήρι ενόψη των πολύ σημαντικών αυτών των παιχνιδιών. Σε καμιά περίπτωση, αντίθετα, ο Όφη ψηλώνει, ανάψαν η φωτιά και μεγαλώνει, τραγουδάει όλο το Παγκρίτιο σήμερα και είναι, το ξαναλέω, μια πάρα πολύ ελπιδοφόρα εικόνα για το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου.
3: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με σχόλια.

0: 92,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Μεσαία γραμμή, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ του Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
5: Μανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
4: Το φάουλ με τεχνική βιντεάς της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη, 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
5: Ο Κοστούλας.
4: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
5: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup. Για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Παθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
5: Δικαιώτατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 4,6. Πριν συνεχίσουμε σε ρυθμό σχολείων, να πω δύο πραγματάκια, καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορα ενδιαφέροντα φιλικά. Θα σταθώ στα βασικά. Υπάρχει το μεγάλο φιλικό του Άρη με την Νάπολη στην κεντρική Ιταλία. Στο ημίχρονο οι Ναπολιτάνοι προηγούνται 2-1. Ραχμάνι Μακτόμινεϊ τα γκολ για τους Ιταλούς. Ο Ράσιτς το γκολ του Άρη. Υπάρχει ο τελικός του Super Cup, του Ευρωπαϊκού Super Cup, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, επίσης είναι στο 1-1 στο ημίχρονο. Και υπάρχει και ένα φιλικό Arsenal Como, στο οποίο ο Χρήστος Τζόλης είναι στην αποστολή των κανονιέριδων, δεν έχει αγωνιστεί ακόμη, είναι στο 63ο λεπτό το μάτς, ενώ από πλευράς Como είναι στην εντεκάδα και ακόμη βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος αγωνίζεται κανονικά και δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή από ό,τι βλέπω. Επίσης υπάρχει και ένα φιλικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, Πανιόνιος Καλαμάτα, το οποίο στις καθυστερήσεις είναι στο 0-0. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με σχόλια και περνάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας πει τι είδε σε αυτόν τον πολύ ωραίο και εντυπωσιακό τελικό του Superbet Super Cup. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Σίγουρα χορταστικό. Όχι ευχάριστο για την ΑΕΚ τελικά, η οποία δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της και να κατακτήσει και το Super Cup μετά το πρωτάθλημα. Εντάξει, έφτασε στα πέναλτι να τη χάσει τη διαδικασία, αλλά για μένα το διαπόλια έρχεται πολύ πιο πριν, από το 65 και έπειτα δηλαδή, εκεί που η ΑΕΚ παρουσιάζει μια δικαιολόγητη κακή νοοτροπία χαλάρωσης, λανθασμένη νοοτροπία και κακή, με αποτέλεσμα όφη να μυρίσει λίγο αίμα, μια μαχητική ομάδα που την ξέρουμε άλλωστε από πέρυσι του Χρήστου Κόντι που δεν τα παρατάει και βέβαια όχι απλά να μπει στο μάτς, αλλά να, να μπει και σε θέση οδηγού μέχρι να οζήνει να ισοφαρίσει. Είναι ένα συνδυασμός γεγονότων, είπαμε είναι η χαλάρωση, είναι η κακή νοοτροπία αυτή ότι σαν να έμοιαζε για κάποιους ότι τέλειωσε το μάτς ή ότι τέλος πάντων θα το πάρουμε κουτσά στραβά. Δεν είχε και ευστοχίες να πω σήμερα ο Μάρκο Νίκολτς στο διάβασμα και στην παρέμβασή του στο παιχνίδι, άργησε δηλαδή λίγο. Η πρώτη αλλαγή του Μάγερ γίνεται περισσότερο για να τον ετοιμάσουμε ενώ ψηφίσει πλέον Champions League και αυτό μπορεί να του περνάει και σαν μήνυμα στην ομάδα, το βλέπουν οι πολλοί ποδοσφαιριστές θεωρώ. Αλλά δεν είναι δικαιολογημένοι εκεί. Περιμένεις να την αρχή ο Κοϊτάοντος που δεν ήταν πολύ μεσομάτης και να περάσει το παιχνίδι ο Ζήνη. Αντιθέτως έγινε αυτό πολύ αργότερα, στο 81, κάτι που επίσης δεν μας έχει συνηθίσει ο Νίκολιτς, παρεμβαίνει πολύ πιο γρήγορα στα μάτς, ειδικά όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα και ξαναλέω, δεν χρειάστηκε να περάσουν 15 με 20 λεπτά για να το καταλάβεις, φαινόταν ότι από το 62 και μετά ήταν αρκετά έτσι νοθροί, να το πω έτσι, και με δεύτερες, να πηγαίνει με δεύτερη διάθεση στις μπάλες, να χάνει μονομαχίες, να χάνει δεύτερες μπάλες, να δίνει εύκολες στο τελευταίο της τρίτος, στο αμυντικό της τρίτος, στον αντίπαλο. Όλα αυτά μπορούσε μέχρι το 70-75 νομίζω ότι έχει διαπιστώσει και να έχει παρέμβει ο coach. Είναι ένα καμπανάκι όπως είπε και εκείνος, καλό είναι που έρχεται το καμπανάκι και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι εντάξει παίζουν ρόλο και όλα, λίγο και ο κανονισμός με τους δύο παίχτες δεν μπόρεσε να βοηθήσει πολύ τον coach, όχι μόνο το δικό μας, φαντάζομαι οποιοδήποτε θα ήταν στη θέση του από τις μεγάλες ομάδες. Λίγο το ότι δεν είχε παράταση, γιατί φάνηκε ότι μετά τον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ αφυπνίστηκε αμέσως, είχε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες, οι δύο πολύ μεγάλες, ειδικά αυτή του Γιώβιτς κεφαλιά που είναι μόνος του. Νωρίτερα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μάγκερ να βάλει το δεύτερο γκολ εκεί στην κάθετη υπέροχη πάσα του Γιώβιτς που τον βγάζει τα τέτοια καθυστερεί ο Κροάτης, νομίζω είναι η φάση κλειδί του αγώνα για μένα αυτή. Αν εκεί σκοράρει ο Μάγκερ πολύ δύσκολα το μάτς γυρνάει και η ΑΕΚ θα έχει μετά τη δυνατότητα βάζοντας και Ζήν και άλλους παίχτες να το ανοίξει το σκορ. Είναι ένα καλό μάθημα για την ΑΕΚ, ένα πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να περάσει έτσι χαλαρά, ας πούμε. Εντάξει δεν είναι ο υπερτίτλος, αλλά δεν μπορεί να περάσει χαλαρά ότι χάνεις έναν τρόπο ενώ είσαι μπροστά στο σκορ παρουσία 8.000 φίλων. Είναι αδικαιολόγητη η μη αντίδραση της ΑΕΚ μετά το 60-65 και η χαλαρότητα που επιδεικνύει. Ελπίζω να προκλήσει αφύπνιση. Στο υπόλοιπο κομμάτι είδαμε δύο ομάδες που άρχισαν να βρουν ρυθμό. Εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν ένα κλικ καλύτερη του όφη και παραπάνω ίσως θα μπορούσε να έχει πιο καθαρό μυαλό στις τελικές της επιλογές ώστε να έχει βάλει περισσότερα γκολ, να έχει βρει δηλαδή νωρίτερα περισσότερα γκολ. Η απώλεια πρέπει να στοιχήσει μέχρι και αύριο, γιατί από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σημαντικό μια πολύ σημαντική έτσι αναμέτρηση, δύο μάλλον, ζευγάρι αγώνων με την Λεύκη Σόφια, πρέπει να μπει στο Champions League, στο League Face ενώ του Champions League. Πραγματάκια πολλά δεν είδαμε σήμερα για να μπορέσουμε να εστιάσουμε και 100%. Νομίζω ότι και ο Γιώβιτς πήγε καλά σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που ήταν καλά και ο Κάιρινεν όσο είχε αντοχές και καλύτερα το Μαρίν δίπλα του. Περίμενα περισσότερα πράγματα για να πάρουμε τον καλό Σκάμι, γιατί έχει σημασία αυτό ενώ ψυχοπαίλου όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Μπαλάμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το παιδί δεν έχει ευθύνη στα γκολ. Σε μία περίπτωση που χρειάστηκε το έβγαλε και με τον Τιάγκο Νούς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πώς κρίνεις την απόφαση να τον αλλάξεις στη διαδικασία των πέναλτι?
1: Εύστοχη. Ναι. Πολύ εύστοχη, γιατί δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21, δεν έχει ξαναπεράσει τέτοια διαδικασία. Έχει έναν τερματοφύλακα στον πάγκο, ο οποίος είναι πολύ εμπειρός σε αυτό και πέρυσι έχει κάνει σημαντικές επεμβάσεις από τη Λευκή Βούλα. Οπότε εύστοχη είναι, μόνο εντάξει, απλά δεν βγήκε, ξέρεις. Okay, ήταν και καλά τα πέναλτι. Να πούμε και τον αντιπάλων και της ΑΕΚ, δηλαδή και του Βάρκα, είναι πολύ ωραίο το πέναλτι. Το βγάζω στο Γιώργος και μπράβο το παιδί. Μπράβο και στον Όφη, είναι άδικο. Εντάξει τώρα, εγώ μιλάω για την ΑΕΚ για αυτό το ρεπορτάζ και αυτό είναι το σχόλιο πάνω στους κοιτινόμαυρους. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον Όφη και για την αντίδραση και για την κατάκτηση του τροπαίου και γιατί πήρε και ένα κύπελο, παίρνει και το Super Cup. Αξίζει χαρακτήρα στην ομάδα του Κόντι, είναι πολύ δίκαιη η επικράτησή του. Στην ΑΕΚ θα πρέπει να το έχουν πολύ οδηγό αυτό το μάτς, ειδικά ξαναλέω από το 60-65 και πίτα. Γιατί κλώτσαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσουν έναν τίτλο και κυρίως, ξαναλέω, να δώσουν πολύ μεγάλη χαρά στους 8.000 και πλέον φίλους ΑΕΚ που ήταν στο Παγκρίδιο και βρίσκονταν στο πλευρό της και δεν την άφησαν μόνοι ούτε εκεί. Πίκρα μοίρασα στον κόσμο και είναι κρίμα αυτό. Μπράβο και στον κύριο Λιόπουλο για την αντίδρασή του και για τα συγχαρητήρια που έδωσε ο κύριο Κόντι.
0: Γενικά, εγώ αυτό πήγα να πω ότι.
1: Και για τον κύριο Μπούση που έδωσε.
0: Να
1: πολύ ωραία εικόνα.
0: Και στο fair play της ΑΕΚ γενικότερα. Γιατί...
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία είναι στον πολιτισμό της ΑΕΚ, στην κουλτούρα της ΑΕΚ, δεν το συζητάμε καν αυτό. Είναι αυτονόητα. Απλά πρέπει να τα αναδείχνουμε γιατί όπως αναδεικνύουμε και μεγαλύτερη έμφαση. Πολύ. Σωστό. Έχεις δίκιο. Απλά στην κουλτούρα και στην ΑΕΚ, στην οτροπία του πολιτισμού του, ξαναλέω. Είναι μέσα αυτά, είναι μέσα στις αρχές της και στο κύριο Ηλιόπουλου, το έχουμε διαπιστώσει, το επικοινωνεί παντιοτρόπως, το εφαγωνίζεστε, είναι ένας άνθρωπος που το αναδεικνύει και πρέπει και να το υποστηρίξει και στην ήττα. Γιατί άμα το κάνεις όταν κερδίζεις δεν έχει αξία. Ο κύριος Ηλιόπουλος όμως το κάνει πάντα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος για την ομάδα, το αρκεί να είναι δίκαιο, να έχει παιχθεί στο παιχνίδι στο χορτάρι, όπως έγινε και σήμερα για παράδειγμα. Πάρα πολύ σωστή στάση και της ομάδας και του κυρίου Ηλιόπουλου. Ξαναλέω, αυτονόητα είναι μεν, αλλά καλό να το αναδεικνύουμε γιατί αν γινόντουσαν αντίθετα, θα τα αναδεικνύουμε επί πέντε, ξέρεις. Θα δίναμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Και ωραία γιορτή, πάρα πολύ ωραίο στο γήπεδο και δύο παδί των ομάδων και χωρίς να έχει γίνει κάτι το παραμικρό, είδαμε να πηγαίνουν και μεταξύ τους μερικές φορές ο παδούς, ξέρεις, αναμεταξύ κυτρινόμαυροι με ασπρόμαυρους τέλος πάντων, είναι καλό γιατί βγάζει υγεία και μπορεί σιγά σιγά να δούμε ξανά και σε σπουδαιότερα γεγονότα τέτοια.
0: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω εδώ ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα σχόλια από φίλους της ΑΕΚ προφανώς, για ότι το σημερινό μάτς με κάποιο τρόπο δείχνει ελλείψεις στο ρόστερ, ότι τα μπακ.
1: Που εστιάζουν για να συμφωνήσω, αν θέλεις.
0: Για τα μπακ, ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει για τον μπακ. Ξαναλέω, δεν μπορώ, έχω μελιάσει η γλώσσα. Έχω κουραστεί να το λέω. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ θέλει ενίσχυση. Στο αριστερό άκρο της αμυνάς της και στο δεξί άκρο για backup του Ρότα, αν μιλάμε σε σοβαρά τώρα, έτσι, γιατί ακραίνει στο Ρότα από το σημερινό μάτς που δεν είχε και μεγάλα προβλήματα, η αλήθεια είναι, απλά αν ήταν και λίγο καλύτερη στην τελική προσπάθεια προφανέστατα η ΑΕΚ θα έχει πολύ πιο εύκολο έργο, ενώ ότι βρέθηκαν πάρα πολλές φορές με δυνατότητα αξιοποίησης καλών μεταβιβάσεων οι ακραίοι της χωρίς αποτέλεσμα. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ, παιδιά.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δεν έχεις ρυθμό, δεν έχεις τις ίδιες εντάσεις που θα έχεις σε 20 μέρες από τώρα. Δεν έχεις παίξει άλλο παιχνίδι επίσημο, οπότε δεν θα βρεις να έχεις τόση διάρκεια στο παιχνίδι σου παραπάνω, δηλαδή από αυτή που είχε σε καλά σημεία της ΑΕΚ σήμερα. Είναι λογικό αυτό, νομίζω. Θα ήταν εξωπραγματικό να δούμε την ΑΕΚ να είναι... ξέρω εγώ, για εκ του Γενάρη, Μάρτι, Λεβάρη, Μάρτι, Απρίλη. Δεν θα ήταν normal, να το πω πολύ απλά.
0: Και νομίζω ότι άμα
1: έρθει η πρόκληση... Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες, υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, Αλέξανδρε, δεν το συζητάω.
0: Και δεν νομίζω ότι άμα έρθει η πρόκριση στο Champions League θα ξεχαστεί γρήγορα από πλευρά ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι. Έχω αυτή την
1: εγώ θα πει ότι η κατάκτηση, είτε κατακτήσει τον τροφοποιητή, ότι θα το χάσει. Γενικότερα θα έχει ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι και κάτι το οποίο, ξέρω εγώ τι να σου πω, είναι συγκλονιστικός τίτλος. Να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο, όπως όλος ο κόσμος έτσι αντιμετωπίζει. Είναι πάρα πολύ ωραία γιορτή και μακάρι να συνεχιστεί, εννοείται, και είναι ένα τρόπο το οποίο πρέπει να το κατακτάς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είτε το είχε κατακτήσει άκρη το τρόπο, είτε το είχε χάσει, έπρεπε να το ξεχάσει την ίδια ώρα που λέει ο λόγος. Γιατί έχει μπροστά της πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα, το έχουν ξαναπεί. Το πώς το χάνεις σου δείχνει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσεις όμως. Δηλαδή, γιατί δεν, ξαναλέω, είναι θέμα χαλάρωσης παύλα νοοτροπίας. Γιατί για να χαλάρωσεις πρέπει η νοοτροπία σου να είναι κακή, ξέρεις, το κεφάλι σου, να θεωρείς ότι το έχεις κάνει το έργο σου. Δεν το έχεις κάνει το έργο σου το 60-65. Επειδή δεν έχεις απειληθεί καθόλου, για παράδειγμα, και είσαι εσύ αυτός που κάνεις κουμάντο στο μάτι και έχεις χάσει 2-3 φάσεις και έχεις βάλει ένα γκολ. Δεν έχεις έτσι κερδίσει καμία ομάδα ποτέ κανένα τρόπο ή κανένα παιχνίδι. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα, και ξαναλέω, είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση του coach, ένα καμπανάκι, και επαναλαμβάνω, έχει και ένα μέρος ευθύνης και ο coach. Δεν συνηθίζουμε, βλέπουμε τον Νικόλιτς να, πώς το λένε, παρεμβαίνει στο παιχνίδι στο 80-81, ας πούμε, να το βλέπει ότι δεν είναι καλά η ομάδα του.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά Αλεξάνδρια. Να πω απλά και μια, ότι στην Βραζιλία είναι ότι τελειώνει του Ελίασον και ότι η Ρήτρα τοποθετείται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά, για τον δανεισμό του λέμε, με ποιον αγοράζει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα περιμένουμε από αύριο, θα έχουμε ουσιαστικά εξελίξει, αν όχι και σήμερα, ξέρεις, την πορεία της ημέρας.
0: Ωραία, έγινε Γιώργο, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά.
0: Εμείς πάμε σε αθλητικό δελτίο με τον Νικόλα Κτύπη και επιστρέφουμε με σχόλια, με ρεπορτάζ, τα πάντα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορία έγραψε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4-4 στα πέναλτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Superbet Super Cup. Συγκλονιστική κανονική διάρκεια του αγώνα με την Ένωση να προηγείται στο 38 με τον Γιώβιτς. Τους κριτικούς να απαντούν με γκολ τον Ανδρούτσου και Κοστούλα στο 69 και στο 78 αντίστοιχα και τον Ζήνη να διαμορφώνει το 2-2 στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Χαρούμενος για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει, τόνισε στην τηλεόραση του Sky. Δεν σταματάμε εδώ, το μήνυμα του Ανδρούτσου που εκτός του τέρματος που πέτυχε ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του μάτς. Καμπανάκι χαρακτήρισε για την ΑΕΚ την απώλεια του Superbet Super Cup ο Μάρκο Νίκολιτς. Καλύτερα που συνέβη τώρα, συγχαρητήρια στον Όφη για τη δίκαιη επικράτησή του, τόνισε στην κάμερα του Sky ο Σέρβος τεχνικός. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι συνεχάρει ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Σπουδαία εμφάνιση από τον Απόστολο Σίσκο και ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής κάλυψε την απόσταση σε 1.53.51 καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και κατετάγει δεύτερος. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Πέμπτος στα 800 μέτρα ελεύθερο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7.43.52 που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League. Αύριο μαθαίνουν τον αντίπαλό τους οι πράσινοι που θα βρουν μπροστά τους τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική για να πάρουμε την πρόκριση. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιον του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς, τα λόγια του Ζίφκοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Την Παρασκευή αναμένεται ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρούκουσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του από τη Zenit. Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερες με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτησή του. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ Ντιαγέ που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο Φόργορντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Σε εξέλιξη το δυνατό τεστ του Άρη με αντίπαλο την Νάπολη στην Ιταλία με τους Παρτενοπέοι να προηγούνται με 2-1 στο ημίχρονο σκόρερ για τους κίτρινους. Ο Ράτσιτς σε οριστική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ έφτασαν οι Θεσσαλονικείς με τον παίχτη να αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1 και Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 3-1. Την 7η θέση στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε η Σταματίας Καρβέλη αποκλεισμή στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και Ραφαέλα Σπανουδάκη. Εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 έμεινε η Εθνική Παίδων που ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στον προημιτελικό στην Οράντια της Ρουμανίας. Επόμενος αντίπαλος της Γαλανόλευκης για τις θέσεις 5 έως 8 η Πολωνία. Το τρόπαιο του UEFA Super Cup διεκδικούν στην Αυστρία οι κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain και η κίνηση του Europa League στον Villa στο ημίχρονο. Δύο ομάδες είναι ισοπαλές 1-1. Τέλος εποχής για τον Russell Westbrook που ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double ενώ ήταν ο MVP του 2017 έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του Bwin Sport FM 94,6.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Σε γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
8: Μανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
7: Το φάουλ με τεχνική μηνιά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
8: Ο Κοστούλας.
7: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
8: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
7: Τέτοια φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Παθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Bet Super Cup.
8: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη Μάνο.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Είμαστε φυσικά στον απόϊχο του Superbet Super Cup, στο οποίο ο Όφη επικράτησε στα πέναλτι της ΑΕΚ και κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο τρόπο μετά το κύπελο Ελλάδας. Αλλά θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη τον τελικό για να δώσουμε χρόνο στους συναδέλφους και τον Κώστα Κετσετζόγλου από πλευρά ΑΕΚ και τον Μάνα Σουριά από πλευρά Όφη να συνεχίσουν το ρεπορτάζ τους. Και εμείς θα πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη γραμμής τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων, που είναι, η αλήθεια είναι, μετά το χθεσινό αποκλεισμό από την Αϊμέγεν, σε μια κατάσταση έτσι, ας πούμε, εσωστρέφειας, να το πω. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Γεια σου, έκανε κανείς.
9: Μια χαρά, εσύ.
10: Καλά, καλά. Λοιπόν...
9: Επέστρεψες καταρχάς.
10: Ναι. Εδώ και λίγο ρίτσα. Έχουμε πατήσει Αθήνα. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι εσωστρέφεια. Είναι και πολύ νωρίς να το πούμε.
9: Σίγουρα είναι προβληματισμός πάντως.
10: Υπάρχει προβληματισμός. Απόλυτο λογικό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο που... μια περίοδο αποφάσεων. Μια περίοδο αλλαγών, μια περίοδο που θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί και τι ακριβώς θα γίνει. Σε πολλά επίπεδα, σε όλα. Όλα αυτά που λέω μπορεί να αφορούν από... γιατί βλέπεις τελευταία ότι υπάρχει και στελέχωση, έτσι, για τον Ολυμπιακό. Είστε ο Μονκαντά, που ασχολείται πολύ ενεργά με τον Ολυμπιακό και με την Ocean Forest. Εντάξει, και με Κρυουάβε, εννοείται. Γιατί είναι για τον γκρουπ, αλλά ασχολείται πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό. πριν από έχει ένα μήνα ο Καρντόσο. Υπάρχει και μια στελέχωση και μια γενικότερη αλλαγή από ό,τι βλέπεις στην ομάδα, και γι' αυτό λέω ότι οι αλλαγές θα αφορούν πολλά επίπεδα. Θα πρέπει να δούμε αν θα αφορούν και τον προπονητή. Είναι κάτι που πρέπει να το ρίξουμε στο τραπέζι, να το βάλουμε στο τραπέζι.
9: Θα γίνει κάποια γιατί... συνάντηση, θεωρείς?
10: Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε.
9: Ναι.
10: Δεν το ξέρουμε. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο πως αν δεν έχει γίνει θα γίνει κάποιο meeting. Εντάξει, σίγουρα με δεξιά ανθρώπων της ομάδας. Αλλά και μια κουβέντα πιθανότητα και με τον προπονητή, μπορεί και με τους ποδοσφαιριστές. Για το τι μπορεί να αλλάξει. Πολλά μπορούν να αλλάξουν γιατί είναι ακόμα αρχή στην σεζόν. Μιλάμε τώρα και ας πούμε και η κριτική έτσι έντονη σε όλους ως τώρα μετά και τον αποκλεισμό. Αλλά μιλάμε τώρα για τα πρώτα δύο επίσημα μάτς της σεζόν. Και που ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι είναι στο conference, αποκλείθηκε και δεν έχει Ευρώπη. Είναι στο Europa League. Μπορεί να μην ακούγεται.
9: Ότι είναι μάλλον και συνεχιζόμενοι από πέρσι. Γι' αυτό είναι πολύ έντονη.
10: Ναι, γιατί ξέρεις, η εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια ήταν ουσιαστικά εικόνα που ακολουθεί τον Ολυμπιακό από όταν τελείωσε το Champions League. Δηλαδή το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που έπαιξε τα δύο μάτς με τη Leverkusen, στα νοκάουτ. Και έπειτα ο Ολυμπιακός είχε ένα κακό πρόσωπο, το οποίο συνεχίζει να παρουσιάζει και τώρα. Είναι λογικό να υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, να υπάρχει και προβληματισμός και να περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Να υπάρχει και προβληματισμός και να περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν.

0: 5-6 μεταγραφές μίνιμουμ. Αντιλαμβάνεσαι, Αλέξανδρο, ότι αν έχουμε μια αλλαγή προπονητή, αν έχουμε 6-7 και μισή να έρχονται, άρα συνήθως θα φύγουν και άλλοι 6-7 μισή από 10. Γιατί υπάρχουν και παίκτες που είναι όπως ο Δαρέμ, ο Γιάρεμ, που είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Μιλάμε για τεράστιες αλλαγές και όλο αυτό θα χρειαστεί πάλι πολύ χρόνο.
1: Και ενώ και πλέον δεν είναι Ιούνιος, είναι...
0: Δεν είναι Ιούνιος και δεν το λέω τον χρόνο για τα μεταγραφικά. Μπορεί σε επόμενες δύο εβδομάδες, 200 κλείσει 5 παίκτες και να είναι εντάξει. Το θέμα είναι ότι σε 10 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Μα ναι, γι' αυτό ότι είμαστε πλέον σε ρυθμό σεζόν.
0: Βέβαια. Οπότε, ναι, μεν ο Ολυμπιακός είχε ένα δεκαήμερο να δουλέψει, να βελτιωθεί, να βρει ποδοσφαιριστές κατάλληλοι για την ομάδα του, που το ανεβάσουν επίπεδο, θα του φέρουν προσωπικότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά και από την άλλη μεριά, οι πολλές αλλαγές σημαίνουν ότι χρειάζεται και πολύς χρόνος. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παίρνεις παίκτες και να μπαίνουν να παίζουν κατευθείαν. Είδαμε ένας από αυτούς ήταν ο Γκουστάβο Σάχτες, που ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού μαζί με τον Σιφιώνη, κατά την άποψή μου. Αλλά το παιδί, επειδή ήταν και το πρώτο παιχνίδι, δεν έχει ρυθμό, ήταν μέχρι το 60. Δεν μπορούσε παραπάνω. Βγήκε αλλαγή, κουράστηκε και ο Ολυμπιακός μετά την έξοδό του, εκεί πέρασε ένα δραματικό 20 άλλο στο Νάιμεγεν. Όπου δέχτηκε τεράστια πίεση, δέχτηκε 5-6 τελικές, ο Πόβοβιτς κρατούσε μόνος του, μόνος στον γκολ δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το 45-46 μέχρι το 60 ήταν πάρα πολύ καλός και θα έχει προποθέσει να βρει και δεύτερο γκολ, μετά συνέχεια στο επόμενο 20 λεπτό ήταν σαν να έχει φύγει από το γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνεις, Αλέξανδρο, ότι είμαστε σε ένα διάστημα που περιμένουμε νεότερα προς όλες τις κατευθύνσεις για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Μεταγραφικά.
0: Μεταγραφικά έχει πέσει αρκετά το βάρος γενικότερα στην γαλλική αγορά. Ένας ποδοσφαιριστής που Λιδέκος τον έχει πάρα πολύ ψηλά εδώ καιρό είναι ο Καντιού. Είναι μία από τις περιπτώσεις που έχει ψηλότερο ο Λιδέκος στην λίστα του. Ο Κάσερες επίσης. Στη Γαλλία γράφει μάλιστα ότι ο Λιδέκος έκανε πρόταση 9-10 εκατομμυρίων ευρώ. Και δείχνει και ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε με την Τουλούζ ούτε με τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει ο Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αφήνω στην άκρη και το όνομα του Σαλαχαντίν να υπάρχει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει πλέον αυτή την περίπτωση. Το τι έχει κάνει τις επαφές του για να δούμε αν μπορεί κάτι να αλλάξει. Οκ, okay, αλλά την έχει επίσης στην άκρη. Υπάρχει ο Μπενταγέμπ για την κορυφή της επίθεσης. Αριστερό μπακ, όπως σου είπα, είναι αυτοί οι δύο. Είναι χαφ. Θα πάει εξτρέμο ο Ολυμπιακός επίσης. Πάμε για μια ομάδα που θα δούμε τη League Face του Champions League, του Europa League, μακάρι να ήταν Champions League, που θα έχει υπερβολικά πολλές αλλαγές. Θα δούμε μια εντεκάδα που δεν θα θυμίζει τίποτα τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα με την Nijmegen. Μπορεί να έχει ακόμη και καινούριο προπονητή. Καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, και αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι οι επόμενες ημέρες και ώρες θα φέρουν εξελίξεις, εάν είναι κρίσιμες, για να δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί για αρκετούς μέσα στην ομάδα. Και για τον προπονητή επίσης είναι ένα κεφάλαιο που θα πρέπει να διευθετηθεί. Μόλις τον περασμένο Μάιο στη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη συμφώνησαν ότι συνεχίζουν κανονικά μαζί. Είχε συμβόλαιο έτσι ο προπονητής, αλλά συμφώνησαν ότι συνεχίζουν κανονικά μαζί και θα χρειαστούν πολλές αλλαγές στην ομάδα και να αλλάξει και το πρόσωπό της η ομάδα και την εικόνα της. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν περάσει τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Και μπορεί αυτό που έγινε το Μάιο, μετά από δύο μήνες, τρεις σχεδόν, να αλλάξει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου πω τώρα έτσι με βεβαιότητα ότι είχε αποφασιστεί ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει προπονητή.
1: Είναι πάντως κάτι που συζητείτε.
0: Αλλά είναι κάτι που...
1: Υπάρχει στο τραπέζι.
0: Νομίζω ότι υπάρχει στο τραπέζι, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά τις αποφάσεις στο τέλος θα τις πάρει έτσι ο διοικητής του Ολυμπιακού. Εντάξει, συνεργασία πάντα και με τους ανθρώπους που έχει φέρει στην ομάδα και τον κύριο Μονκαντά και τον κύριο Καρντόσο. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον προβληματισμό που υπάρχει. Και θα ήταν παράλογο να μην υπήρχε έτσι ο προβληματισμός. Το αν όμως θα υπάρξει μια συνέχεια, εννοώ με τον προπονητή, μια στήριξη, να το πω καλύτερα, και όλα τα υπόλοιπα θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Ή αν θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός τελικά να κάνει μια αλλαγή. Δεν μιλάω εγώ για ηλεκτροσοκ, γιατί τώρα ξεκίνησε η σεζόν.

0: κάνει ηλεκτροσόκ στη δική μας σεζόν. Δεν είναι μια αλλαγή προπόνηση στη δική μας σεζόν ηλεκτροσόκ. Είναι μια αλλαγή ώστε να μην σε κυνηγάει αυτή η ιστορία μέσα στη σεζόν. Η ιστορία με την ΑΕΜΕΚ να μην σε κυνηγάει μέσα στη σεζόν. Γιατί είναι νωρίς. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Πολλά μπορούν να αλλάξουν με τον ίδιο προπονητή, έτσι, αν παραμείνει. Δεν μπορεί να βγει από το κάδρο, ούτε είναι κακός προπονητής, ούτε κανείς μπορεί να ξεχάσει όσο έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, μιλάμε για τον πιο επιτυχημένο προπονητή, τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, βέβαια. Απόψη μου, γιατί κανένα από σχολών. Αλλά πολλές φορές όλα αυτά αλλάζουν από την άποψη, τι εννοώ, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Να το δούμε, να παρακολουθούμε λίγο τις εξελίξεις, Αλέξανδρε.
1: Ωραία, Γιώργο, κρίσιμες ώρες. Στον Ολυμπιακό ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε
1: καλά. Βράδυ, καλή ξεκούραση από την επιστροφή σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση θα επιστρέψουμε σιγά σιγά σε σχολιασμό Super Bet Super Cup. Αρχικά όμως να πω ότι έχει κάνει το 3-1, το 2-1 συγγνώμη, η Paris Saint-Germain στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στην Aston Villa. Ο Ντουέιν ο σκόρερ σε ένα γκολ που αρχικά ακυρώθηκε για offside, όμως μετά από παρέμβαση του VAR διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε παράβαση και μέτρησε κανονικά. Επίσης το φιλικό Νάπολι Άρης βρίσκεται πλέον στο 3-1, σκόραρε νωρίτερα ο Kevin De Bruyne. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς Superbet Super Cup και πάμε να ακούσουμε Μάνο Σουριά να μας μεταφέρει το κλίμα από τις τάξεις του Όφη και φυσικά τι είδες αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τελικό στο Παγκρίτιο. Καλησπέρα Μάνο.
3: Καλησπέρα, Αλεξανδρή. Εγώ όπως το είπες, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ίσως όχι τόσο αγωνιστικά στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο είχε και περισσότερες φάσεις, τα γκολ είχε έντονες συγκινήσεις και αναλλαγές συναισθημάτων. Και είδαμε τον Όφη να μην πτωείται ούτε από τον κόλ της ΑΕΚ που προηγήθηκε, να φτάνει ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αναπαθή, να μην πτωείται ούτε από τον μπάζερ μπίτα του Ζήμι και να έχει την ψυχραιμία και την κατάλληλη διαχείριση των συστημάτων στη διαδικασία των πέναλτι να πάρει τον τίτλο και να ξεκινήσει ιδανικά αυτή τη νέα χρονιά που είναι μια οριακή χρονιά πρόκληση στην περιοχή αυτή. Καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε league θέσεις ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι πανηγυρικό εννοείται το κλίμα, αλλά παράλληλα είναι όλοι μέσα, δηλαδή την δηλώση μας έκανε πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Πουσανίδης, ο διπρόεδρος της ΠΑΕ, αλλά και ο Μιχάλης Μπούσης, μεγαλομέτωχος, ότι όλοι είναι χαρούμενοι, αλλά πάντα θέλουν το κάτι καλύτερο.
1: Έχει ανοίξει όρεξη, να το πούμε.
3: Ακριβώς, και αυτό δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Τώρα στο πρωτάθλημα να έχει η ομάδα και φέτος μια καλή και να συνεχίσει να είναι σε αυτή την ανωδική πορεία την οποία έχει διαγράψει. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, μάλλον αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην ένταξη τύπου μιλάω ο κ. Νίκολιτς, ο προπονητής ΑΕΚ, ο οποίος σχόλου δεν έχει ακόμα κάνει δηλώσεις. Απλά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποίησε μια δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Αλέξης Καλοκαιρινός. Ένα τεράστιο μπράβο στον Όφη για την κατάσταση του Super Cup. Η ομάδα μας έδειξε χαρακτήρα, πίστη και ευθυκρινία σε μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση και έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την Όφη συνεχίζει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη που μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Καρδιέρας προς εμάς, για την εξουσία, τη διοίκηση και σε όλους τους ανθρώπους που πάλεψαν για αυτή την επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους φιλάθλους του Όφη που στήθηκαν ομάδα μέχρι τέλους και καταλήγει ο ευρωπαϊκός δρόμος της ομάδας μας ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνούς. Αυτή είναι η δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου του Αλέξη Παρκεδινού. Ο κόσμος όραξε σιγά σιγά να αποχωρήσει στην Όφη και η της ομάδας όραξε σιγά σιγά να αποχωρούν από το Παγκρίτιο. Αρκετοί είναι έξω και περιμένουν να δουν από κοντά να σφίξουν το χέρι και να χειροκροτήσουν τους προοδευτές του Όφη. Ένας ο οποίος έδειξε ότι έχει το μέταλλο, έχει την ψυχή που δεν πτωείται από την αρνητική εξέλιξη των οποιοδήποτε αποτελεσμάτων.
1: Σε αυτό ήθελα να σταθώ και εγώ. Μου κάνει πολύ εντύπωση το πώς έχει αντέξει ο Όφη και ανεβάζει κιόλας την απόδοσή του τη στιγμή που η ΑΕΚ προηγείται. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα του Κόντι.
3: Εγώ θα γυρίσω πίσω και στον τελικό του Απριλίου, στον τελικό του Κυπέλλου, όπου και εκεί αντιμετώπιζε μια ισχυρή ομάδα και εκεί ήταν το Τσάιντερ.
1: Και πάλι έκανε ανατροπή.
3: Πήρε το προβάδισμα, δεν το είδε έκανε ανατροπή, δεν το είχε δίνει σοφάρση, κατάφερε στο τέλος και έχασε και πήρε το τρόπο. Γιατί είναι και ο χαρακτήρας που αρχίζει, το παράστημα που αρχίζει και γιγαντώνεται στην αθλητική ομάδα, που πλέον είναι για τα καλά ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέσσερις συνεχόμενοι τελικοί, τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες για τον Όφη, δύο κατακτήσεις τροπέων. Η μία επί του ΠΟΚ και η άλλη σήμερα πριν από λίγη ώρα επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, που η τελευταία φορά που έχασε παιχνίδι ήταν πάλι από τον Όφη, τον πρώτο τελικό του κυπέλου, τότε που ο Όφη πέρασε με τη φορά μέσα από την ΓΣΕΦΕΒ, και πήρε το ιστορικό για τον τελικό και από εκεί και κάτσε τον Λαβαδιακό και έχασε τον τελικό και την κατάξη του κυπέλου. Ο Μιχάλης Μούς επανέλαβε το ότι θέλει το γήπεδο, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος που έχει η ομάδα, να αποκτήσει το δικό της γήπεδο, γιατί αξίζει, όπως σε όλες τις ομάδες όπως είπε, να έχουν ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας και της δυναμικής τους, έτσι και όχι, πρέπει να αποκτήσει ένα γήπεδο. Ήδη θα ξεκινήσουν άμεσα έργα ανακατασκευής στο Βαρδινογιάννητο κέντρο, το οποίο θα πάρει μια υπερσύγχρονη βαθμή. Και προφανώς, όπως τον είδαμε, είναι και ο ίδιος απόλυτα ικανοποιημένος που βλέπει την ομάδα στα 8 χρόνια της παρουσίας και διευθυνσίας του να έχει συμμετοχές σε 4 τελικούς και κατακτήσεις 2 τροπέων. Ένας όμως ο οποίος μέχρι τον περσινό ή τον προπέρσινο τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Ολυμπιακού είχε 35 χρόνια να βρεθεί σε τελικό, σε οποιοδήποτε τελικό. Έκτοτε έχει 4 ερχόμενες παρουσίες και λεπτάμε 2 τρόπια.
1: Και μην ξεχνάμε και ότι έχει και Ευρώπη μπροστά, έτσι.
3: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το πρωτάθλημα. Προφανώς θέλουν όχι να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά όλοι λένε ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρωταθλητικός στόχος. Θα καταφέρει η ομάδα να βρεθεί και πάλι στα play-offs, να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή της παρουσία και την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Και εννοείται και το κύπελλο που είναι και κάτω από το τροπέο Όφη να το υπερασπιστεί στη Νέα Δεδομένη. Συνολικά είναι μια ταινία με προκλήσεις για τον Όφη που ξεκινάμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την σημερινή νίκη στο απέναντι του ΣΑΕΚ και την κατάξυση του Σούπερ.
1: Ψυχολογικά, προφανώς στον Όφη είναι χαρούμενο, αλλά ψυχολογικά εν όψη των πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών παιχνιδιών, πώς θεωρείς ότι μπορεί να λειτουργήσει το σημερινό?
3: Όλοι έλεγαν όταν παραμονές του άλλων απειλένας και της προετοιμασίας και όσο η προετοιμασία τελείωνε και πάσαν παραμονές του αγώνα του σημερινού, έθεταν το Super Cup ως τον στόχο που είχε η ομάδα. Τώρα βάζουν ως στόχο το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το πρώτο αγώνα τον οποίο θα έχουν για τα play-offs του γύρω παλί. Ακολούθως υποθέτω ότι θα βάλουν σαν επόμενο στόχο την έναρξη του δαθήματος και το παιχνίδι εδώ με τον Βόλο. Και ακολούθως τον επαναληπτικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο στόχος προσαρμόζεται κάθε φορά στην επόμενη αναμέτρηση που έχουμε. Προφανώς όμως υπάρχει ο στόχος που είναι η ομάδα να διατηρήσει τα κεκτημένα, να συνεχίσει να μεγαλώνει, που έχει μεγαλώσει αρκετά τα τελευταία χρόνια Όφη, να μην κάνει βήματα πίσω, αλλά να κάνει έστω και μικρά, αλλά γιατί τα βήματα που έχει κάνει τα τελευταία είναι πολύ μεγάλα, αλλά να συνεχίσει πάντα να παραμένει σταθερά στο προσκήνιο του προσώπου.
1: Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ. Αν προκύψει κάτι άλλο, εννοείται είμαστε σε επικοινωνία. Και πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε συνεχίζοντας σε σχόλια.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στην γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
3: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
2: Το φάουλ με τεχνική μηχανική περιοχή από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
3: Ο Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
3: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστή και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Τέτοια φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Πακρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
3: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε με το σχολιασμό του Superbet Super Cup, να αναφέρω ότι η Νάπολη έχει κάνει το 4-1 στο φιλικό με τον Άρη στην κεντρική Ιταλία. Ο Λούκα έβαλε το τέταρτο γκολ για τους Παρτενοπέοι. Επίσης, ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Παρή και την Άστον Βίλα βρίσκεται ακόμη στο 2-1, αν και οι Άγγλοι έχουν ορθώσει ανάστημα απέναντι στους πρωταθλητές του Champions League και πιέζουν για την ισοφάριση. Ενώ στο φιλικό μεταξύ Arsenal και Como, ο Δουβίκας κάποια στιγμή πέρασε αλλαγή. Περίπου στο ίδιο διάστημα μπήκε στο μάτς ο Χρήστος Τζόλης στη θέση του Μαρτινέλη και έμεινε μέχρι το φινάλε. Να πούμε ότι τελικά δεν άλλαξε κάτι στο σκορ. 1-1, έγινε και μια άτυπη διαδικασία των πέναλτι, την οποία κέρδισε η Arsenal με 4-3. Και τον Χρήστο Τζόλη και τον Τάσο Δουβίκα να συμμετέχουν για τις ομάδες τους. Ο Δουβίκας βασικός, ο Τζόλης αλλαγή. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στο σχολιασμό του Superbet Super Cup. Πάμε αυτή τη φορά στην πλευρά της ηττημένης ΑΕΚ να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα και Τσετζόγλου. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ έχασε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στα πέναλτι. Σίγουρα είναι μια άσχημη μέρα για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένας τίτλος. Πάντα ο τίτλος έχει σημασία, μπαίνει στην ιστορία της ομάδας. Τον κέρδισε ο Όφη, πήρε δεύτερο τίτλο μέσα σε 3-4 μήνες. Μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, που αξίζει συγχαρητήρια σίγουρα. Τώρα να πούμε για την ΑΕΚ ότι ήταν ένα παιχνίδι. Καταρχάς υπήρχε ο κανονισμός αυτός με τους δύο νεαρούς και πήρε ένα ρίσκο ο Νίκολης, έβαλε τον νεαρό τον Παλαμότη. Και θα έλεγα ότι μέχρι ένα σημείο είχε βγει αυτό από την άποψη ότι δεν είχε κινδυνεύσει η ΑΕΚ καθόλου. Μία στιγμή που χρειάστηκε
0: στο σούτ του Νούζ,
1: επέμβει, ναι, το πιάσε και πήγαινε καλά το πράγμα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι κρίθηκε σε δύο φάσεις. Η μία είναι η ευκαιρία του Μάγκερ και η άλλη είναι το αμέσως μετά, σχεδόν αμέσως μετά, το γκολ της ισοφάρισης του Όφη. Και εκεί πέρα νομίζω ότι τη διαφορά την έκανε η υπευθυνότητα, θα έλεγα, το πάθος που έδειξε ο αμυντικός στο Όφη για να κόψει. Είναι μια φάση που σχεδόν τα χαμένη. Έκανε αυτή τη φοβερή αμυντική ενέργεια και πρόλαβε τον Μάγερ, ο οποίος επίσης, κατά τη γνώμη μου, πήγε αρκετά χαλαρά στη φάση. Σε ένα καθαρό τετατέτ που ένας παίκτης αξίας του σίγουρα αν προλάβαινε να κάνει το πλασέ, το πιθανότερο να έχει κάνει το 2-0 και νομίζω θα τελείωνε το παιχνίδι εκεί, γιατί δεν, ούτως ή άλλως μέχρι τότε η ΑΕΚ δεν είχε κινδυνεύσει καθόλου, σχεδόν καθόλου, είπαμε τη φάση αυτή που έγινε. Μια άλλη φάση που έδειξε επίσης, ήταν red flag για μένα, ήταν νωρίτερα με τον Πίλιο.
0: Που τον πέρασε Αποστολάκης.
1: Σε μια βαθιά παλιά δεξιά εκεί στον Αποστολάκη, το πώς έχασε τη φάση.
0: Ναι.
1: Που τελικά δεν κατέληξε σε κάτι, σε γκολ ας πούμε, αλλά ήταν ένα μήνυμα. Δεύτερο ήταν το πώς πήγε ο Μάγερ να τελειώσει τη φάση. Για μένα πήγε στο 70% αντί να πάει στο 100%. Ενώ ο Αθανασίου έκανε αυτό που έκανε τέλος πάντων εκεί. Και στον γκολ του Όφη, αν κάποιος παρατηρήσει, δεν μιλάω για τον θεματοφύλακα. Είναι ένας θεματοφύλακας που εντάξει ήταν ένα σουτ που νομίζω ο Στρακώσια δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Αλλά okay, είναι ο κανονισμός, ήταν μια επιλογή. Όμως αφέθηκε ο Ανδρούτσος να κάνει αυτό το σουτ. Βλέπουμε, ας πούμε, αν δει κάποιος τη φάση, θα δούμε ότι ο Μουκουντή, ας πούμε, δεν πήγε όπως πήγε ο Αθανασίου πάνω στο Μάγκερ. Αυτές οι...
0: Άρα μιλάς για χαλαρή αντιμετώπιση κατά κάποιο.
1: Μιλάω ότι προφανώς, επειδή είχε πάει έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, δηλαδή αν είχε προηγηθεί, είχε κάνει και κάνει δύο ευκαιρίες, δεν κινδύνευε. Θεωρώ ότι είχαν αρχίσει οι παίκτες να σκέφτονται την ώρα που θα πάρουν το κύπελο ή ξέρω εγώ. Και το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό. Το πλήρωσε πολύ ακριβά και φάνηκε ότι θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς χωρίς προβλήματα με την αντίδραση που έβγαλε μετά. Δηλαδή γύρισε το παιχνίδι σε μια κατάσταση πανικού, έγινε και αυτή η καθυστέρηση με τον γκολ που σίγουρα να παίξει ο offside. Έκρινε ο Παπαπέτρου ότι δεν επηρέασε. Εντάξει, έχουμε τέτοια γκολ να μετράνε, τέτοια γκολ να κυρώνουν. Δεν φάνηκε, το μέτρησε ο διαιτητής. Γύρισε πολύ άσχημα το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να κλείσει τον όφη στα καρέ του στο τέλος και στην τελευταία φάση του αγώνα να βρει αυτό το γκολ. Εντάξει, μετά τα πέναλτι είναι πέναλτι. Okay. Χάθηκε ένα πέναλτι, χάθηκε το κύπελο για την ΑΕΚ, το πήρε όφη, θα μπορούσε να έχει γίνει το αντίθετο. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς έφτασε το παιχνίδι μέχρι εκεί, το οποίο βέβαια όπως πήγε θα μπορούσε να το έχει χάσει. Έτσι, γιατί αν έδιωχναν υπέρ του όφη, δεν έκανε αυτή την κεφαλιά ο Ζήνη εκεί, θα είχε λήξει το μάτς 2-1 και θα είχε χάσει το παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν ότι πλήρωσε μια λάθος έτσι προσέγγιση που είχαν κάποιοι παίχτες της. Δεν λέω όλοι, κάποιοι σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Παρότι ο Νίκολιτς, δεν μπορώ να έχω παράπονο, γιατί όλο το διάστημα αυτό και στην προετοιμασία και σε πάντα στις δηλώσεις του και από ό,τι γνωρίζω και στις προπονήσεις και σε αυτά, πάντα αντιμετώπιζε αυτό το παιχνίδι σαν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, όπως και ήταν. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να σταθούμε αγωνιστικά, γιατί δεν θέλω, είναι βέβαια ένας επίσημος αγώνας σημαντικός, δεν πάβει όμως να είναι αρχή περίοδου. Ίσως είναι λίγο πρόωρο να κρίνουμε ποδοσφαιριστές έτσι ατομικά ή σίγουρα μπορεί κάποιοι να απογοήτευσαν τον κόσμο, αλλά μπορούμε να τους δούμε σε 10 μέρες να είναι πάρα πολύ καλά. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτή την περίοδο, οπότε δεν θα μπω σε τέτοια... δεν θα εμβαθύνω τέλος πάντων σε ατομικά σε ποδοσφαιριστές. Απλά σίγουρα είναι ενοχλητικό αυτή η προσέγγιση που είπα πριν, που κατά γνώμη μου είναι και που στήχησε στην άκρη το τρόπαιο. Τώρα έχει μπροστά δύο παιχνίδια, είπε ο Νίκολης στην έλευξη τύπου, δεν ξέρω αν έχετε βγάλει κάποιον να σας πει, είπε, στάθηκε σε αυτό το πράγμα, είπε ότι είναι πολύ χρήσιμο, παρότι είναι στενάχωρο που χάθηκε το τρόπαιο, είναι χρήσιμο που έγινε αυτό το παιχνίδι, ιδίως πριν τα δύο πολύ κρίσιμα μάτς για την είσοδο της εξελικτές του Champions League. Γιατί είδε πράγματα, είδαν και οι παίχτες του κάποια πράγματα και πώς μπορούν να την πατήσουν, ας πούμε, σε ένα μάτς. Έβγαλε και αυτός κάποια συμπεράσματα. Τώρα, αν εννοεί και ατομικά για κάποιους ποδοσφαιριστές, θα κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε την Τρίτη στο παιχνίδι της Όφιας. Γιατί η ομάδα που κατέβηκε, αν βγάλουμε τους δύο νεαρούς και βάλουμε στις θέσεις τους το 300 σίγουρα και να δούμε ποιον άλλον στο δεξί άκρο της επίθεσης, πιθανόν να είναι και η ομάδα που έχει στο μυαλό του να κατεβάσει στη Σόφια. Οπότε εκεί ίσως είδε κάτι που να τον κάνει να αλλάξει γνώμη σε κάποια μία-δύο θέσεις τέλος πάντων.
0: Κάτι ανάλογο είπε και στην τηλεόραση του Sky, ότι αν ήταν να έρθει ένα καμπανάκι καλύτερα που ήρθε τώρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εντάξει, θα μπορούσε να έχει γίνει ανάποδα αυτό στο πέναλτι και να έχει πάρει και το κύπελο η ΑΕΚ δηλαδή, και να είναι ακόμη καλύτερο καμπανάκι, γιατί δεν θα συνοδευόταν και από μια απώλεια τροπέου.
0: Θα ήταν δωρεάν μάθημα που λέμε.
1: Ναι, θα ήταν δωρεάν μάθημα, τώρα δεν είναι δωρεάν. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση και όφη κυνήγησε τις πιθανότητες του. Για μένα, είπα και πριν, αυτό που έκανε ο Αθανασίου δηλαδή μου δείχνει ότι οι παίκτες του Όφη είχαν πιο πολύ συγκέντρωση, πιο πολύ πάθος. Είναι μια φάση εκεί πέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσεις. Και δεν λέω μόνο για τον συγκεκριμένο παίκτη, και άλλοι παίκτες του Όφη. Νομίζω ότι Όφη ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, τα έδωσε όλα και δικαιώθηκε. Και μπράβο του. Αυτά.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός στο Ευρωπαϊκό Super Cup, μπάλα πάει πάνω κάτω, δεν έχει αλλάξει το σκορ, προηγείται 2-1, παρή είμαστε στο 84ο λεπτό, εδώ ένα σούτ, νομίζω του Ντεμπελέ έχει φύγει μπάλα λίγο στα πουλιά, τέλος πάντων, πάει μπάλα πάνω κάτω και οι δύο ομάδες έχουν πολύ καλές στιγμές, βροχή από γκολ υπάρχουν και στο φιλικό του Άρη με την Νάπολη, αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 5-2 υπέρ των Ναπολιτάνων και τα δύο γκολ του Άρη είναι πάρα πολύ όμορφα και τα δύο τα έχει βάλει ο Όρος Ράσιτς, ειδικά το δεύτερο ήταν ένα μονοκόμματο σούτ έξω από την περιοχή, δεν άφησε κανένα περιθώριο στο αντίπαλο τερματοφύλακα. Πάντως η Νάπολη προηγείται με 5-2, είμαστε στο 82ο λεπτό του συγκεκριμένου αγώνα.

Να πω φυσικά ότι τα σχόλια που δεν προλαβαίνετε ενδεχομένως να ακούσετε θα υπάρχουν ήδη αρκετά από αυτά και στη συνέχεια θα υπάρξουν και όλα στο site του sportpavlafm.gr για όσα ενδεχομένως χάσετε. Βλέπω εδώ και κάτι δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Όφη μετά την τεράστια αυτή χαρά για την ομάδα του στην τηλεόραση του Sky. Είπε ο κύριος Μπούσης ότι δώσαμε ένα τεράστιο όνειρο σε όλες τις ομάδες ώστε να παλέψουν και να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου δίνει και σε εμάς κάτι και ανέφερε και τη μεγάλη σημασία που έχει αυτός ο τίτλος για την Κρήτη, ενώ μίλησε και για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είπαμε ήταν πάρα πολύ ωραία η συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών των κριτικών, καθώς έμεινε εκεί όλη την ώρα, παρακολούθησε την απονομή από πολύ κοντά. Συνεχάρη και τον κύριο Μπούση, συνεχάρη και τον Χρήστο Κόντι, γι' αυτόν ανέφερε τα καλύτερα ο ιδιοκτησιακός ηγέτης των κριτικών.

Λοιπόν, επειδή το είχα αναφέρει νωρίτερα και δεν έδωσα το τελικό αποτέλεσμα, να πω ότι το φιλικό μεταξύ Πανιωνίου και Καλαμάτα στο φιλανθρωπικό τουρνουά και του Βόλου έληξε τελικά 0-0 χωρίς σκορ, έγινε μια άτυπη. Έτσι, η διαδικασία των πέναλτι για να αναδειχθεί ένας νικητής, και αυτός ήταν ο Πανιώνιος με 5-4 σε μια αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες πέρσι ήρθαν σε πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για την άνοδο, με την Καλαμάτα τελικά να είναι αυτή που επικρατεί, ο Όφι σε αυτό το φιλικό, σε αυτή την άτυπη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε με 5-4.

Είπα όφη, έχουμε μιλήσει τόσο για όφη που μπερδεύτηκα. Καλαμάτα Πανιώνιος ήταν το φιλικό. Γι' αυτό είπα για δύο ομάδες που πέρσι είχαν έρθει σε πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για την άνοδο. 5-4 ξαναλέω στα πέναλτι, 0-0 στην κανονική διάρκεια αυτή η φιλική αναμέτρηση στον Βόλο.

Να πω έτσι και δύο πραγματάκια από Στίβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να αναφέρω καταρχάς ότι ο Δημήτρης Τσιάμης πέρασε στον τελικό του τριπλούν. Ήταν τρεις οι ελληνικές συμμετοχές στον προκριματικό. Δεν τα κατάφεραν ο Ανδρέας Πανταζής και ο Νίκος Ανδρικόπουλος. Τα κατάφερε ο Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος θα βρίσκεται στην τελική δωδεκάδα. Ενώ επίσης στον τελικό της σφύρας την 7η θέση κατέλαβε η Σταματία Σκαρβέλη με την κορυφαία φετινή της επίδοση στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Πάρα πολύ καλή επίδοση στον Μπέρμιγχαμ από τη Σταματία Σκαρβέλη.

Επίσης, από τον διεθνή χώρο να πω ότι ο Τσάβη θα είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας μέχρι το 2030. Επιστρέφοντας στους πάγκους, υπενθυμίζουμε ότι ήταν για 3 χρόνια στον πάγκο της Μπαρτσελώνα, όχι ιδιαίτερα επιτυχημένο θα λέγαμε πέρασμα, με βάση φυσικά το στάτους στην Μπαρτσελώνα, έτσι, όχι ότι τα πήγε άσχημα. Επιστρέφει τώρα, δεν είχε βρει κάποια δουλειά από τη στιγμή που έφυγε από τους Καταλανούς, επιστρέφει τώρα στους πάγκους μέχρι το 2030, κάτι που σημαίνει ότι η τελευταία του διοργάνωση, αν ολοκληρώσει το συγκεκριμένο συμβόλαιο και δεν το ανανεώσει στη συνέχεια, θα είναι το παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο, σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, αλλαγή εποχής. Για την Ολλανδία, μετά την πολύ μέτρια εικόνα που έδειξε στο φετινό Μοντιάλ, όταν αποκλείστηκε στη φάση του 32, υπενθυμίζουμε, από το Μαρόκο, στη διαδικασία των πέναλτι, τώρα θα επιχειρήσει με τον Τσάβη να επιστρέψει στην κορυφογραμμή, ας πούμε, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια την έχουμε χάσει λίγο την Ολλανδία και έχει χάσει και κάτι από το ποδοσφαιρικό της DNA, θα έλεγα, με βάση τον τρόπο που παγωνίζεται. Να δούμε αν ο Τσάβη είναι αυτός που θα μπορέσει να το επαναφέρει

6-2 ο Ινάπολη κόντρα στον Άρη. Ξανά ο Kevin De Bruyne είναι ο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω τον είδα να πανηγυρίζει. Ναι, ο Kevin De Bruyne είναι ο σκόρερ. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου φιλικό για τον Άρη. Μια πολύ μεγάλη διαφορά με την Νάπολη, την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη πέρσι στο πρωτάθλημα Ιταλίας και πρόπερσι το πήρε. Και αυτή βέβαια έχει μπει σε μια νέα εποχή. Έχει πλέον προπονητή τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. 6-2. Είναι πρόβα τζενεράλε και για την Νάπολη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα. Για τον Άρη υπενθυμίζουμε και τα δύο γκολ ο Ράσιτς και πάρα πολύ ωραία αμφότερα, ενώ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup έχει πάει πλέον στις καθυστερήσεις. 2-1 προηγείται ακόμη η Paris Saint-Germain, είμαστε στο 93ο λεπτό, το διανύουμε αυτή τη στιγμή και έχουν δοθεί 5 λεπτά καθυστερήσεων, επομένως η Paris Saint-Germain είναι πάρα πολύ κοντά, μερικά λεπτά μακριά από έναν ακόμη τίτλο στην εποχή Ενρίκη, αυτή την πιο χρυσή εποχή στην ιστορία του συλλόγου με διαφορά θα λέγαμε, καθώς μιλάμε για δύο Champions League, κυριαρχία απόλυτη στο πρωτάθλημα Γαλλίας και πλέον πάει και για ακόμη ένα Super Cup, τέλος αγώνα στο φιλικό του Άρη, 6-2 τελικό σκορ στην κεντρική Ιταλία.

Επειδή πριν, λόγω του τελικού του Superbet Super Cup, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, υπήρχαν και φιλικά ελληνικών ομάδων σήμερα, φιλικά προετοιμασίας. Καταρχάς, υπήρχε η αναμέτρηση μεταξύ Ατρομήτου και Λεβαδιακού, στην οποία οι Βιωτοί επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Γκούμα. Ήταν μια πρόβα τζενεράλε και των δύο ομάδων, καθώς θα ρηχτούν πλέον στο κύπελο, με τον Λεβαδιακό να αποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ την ερχόμενη Τρίτη στις 5 και 4, ενώ ο Ατρόμητος την ίδια μέρα θα αντιμετωπίσει στις 7 εντός έδρα στο Περιστέρι τον Πύργο. Και επίσης, μιας και ανέφερα τον Αστέρα Άκτορ, η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε 3-1 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη, με γκολ του Σίλβα, του Ρικαρντίνιο και του Παπακανέλου για τους νικητές.

Λοιπόν, έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Η Aston Villa έχει τώρα μία τελευταία επίθεση. Μάλλον, αν αυτή η φάση ολοκληρωθεί, θα είναι και η τελευταία της αναμέτρησης. Έδιωξε η άμυνα της Παρή, αφήνει λίγο ακόμη ο διαιτητής. Πολύ κοντά. Τώρα, το λίγη, η Παρή είναι πρωταθλήτρια στο Super Cup Ευρώπης. Ακόμη ένας τίτλος της υπερομάδας του Λουίς Ενρίκε, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε πήγε στην Παρή το 2023 και μιλάμε πλέον για 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 3 Super Cup Γαλλίας, 2 Champions League, 2 ευρωπαϊκά Super Cup. Μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα. Οι οπαδοί της Παρή γιορτάζουν στις κερκίδες. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια και από την Aston Villa, παρά τη σίγουρα σημαντική διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πάλεψε η ομάδα του Unai Emery, είχε τις ευκαιρίες και για να ισοφαρίσει ενδεχομένως το σκορ και να στείλει το μάτς στα πέναλτι, καθώς δεν υπήρχε παράταση ούτε σε αυτό το παιχνίδι όπως και στο Superbet Super Cup το ελληνικό. Η Paris Saint-Germain είναι στην κορυφή και του Super Cup και συνεχίζει την συλλογή τίτλων τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ενρίκε παρέλαβε μια ομάδα που είχε την είχαμε βάλει όλοι και εγώ μαζί την ταμπέλα του loser, ότι δεν μπορεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ότι παρά τα λεφτά δεν τα καταφέρνει. Και από τη στιγμή που πήγε ο Ισπανός στον πάγκο της, δεν σταματάει να σηκώνει κούπες και στην Ευρώπη πλέον. Και να δούμε αν έχει και συνέχεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της Παρή είναι πάρα πολύ νεανικής ηλικίας και έχει δρόμο μπροστά το συγκεκριμένο γκρουπ. Φαίνεται τουλάχιστον έτσι.

Λοιπόν, να πω έτσι και μια τελευταία διεθνή είδηση ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, παίκτης της Μπεσίκτας. Ακόμα μια μεταγραφική βόμβα τουρκικής ομάδας και αυτή ενδεχομένως, ελπίζουμε πως όχι, αλλά ενδεχομένως να αφορά και ελληνική ομάδα αν η Μπεσίκτας αποκλειστεί από τη Χράντετς Κράλοβε και βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς η τουρκική ομάδα επικράτησε στη Τσεχία με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αύριο στις 8 το βράδυ είναι η ρεβάνς που θα κρίνει και τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο τελευταίο του εμπόδιο πριν βρεθεί στη League Phase του Conference League. Εντάξει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει να αποφύγει την Μπεσίκτας, μια ομάδα που είχε ήδη αγοραστική αξία με βάση το transfer market γύρω στα 200 εκατομμύρια και τώρα απέκτησε και το Βλάχοβιτς, οπότε σίγουρα θα αυξήθηκε αυτό το νούμερο. Αύριο, ξαναλέμε, στις 8 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα βγάλει τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού και αύριο φυσικά στις 9.30 το βράδυ είναι και το μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, η ρεβάνς της ήττας του Δικεφάλου του Βορρά 0-1. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει μια, θα λέγαμε, έως και υπέρβαση, καθώς να έχει συντηθεί από μια ποιοτική ομάδα όπως η Άντερλεχτ μέσα στην έδρα σου δεν είναι και εύκολο να πας στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και να κάνεις την ανατροπή, θα το διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και αν αποκλειστεί, βέβαια δεν τελειώνει εκεί η ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς θα παίξει μετά με την νορβηγική Μπραν για μια θέση στη League Phase του Conference League. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτή την περίπου μια μισή ώρα, καθώς πήγε λίγο πίσω το πρόγραμμα, λέω και των εξέλιξεων στο Superbet Super Cup. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και το Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής και τώρα θα αφήσει την οργάνωση της παραγωγής για να μπει στο στούντιο, οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι. Καλό βράδυ από μένα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορία έγραψε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Superbet Super Cup. Συγκλονιστική η κανονική διάρκεια του αγώνα, με την Ένωση να προηγείται στο 38 με τον Γιώβιτς. Τους κριτικούς να απαντούν με γκολ τον Ανδρούτσου και Κοστούλα στο 69 και στο 78 αντίστοιχα, και τον Ζήνη να διαμορφώνει το 2-2 στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χαρούμενος για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, δήλωσε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ήμουν σίγουρος πως το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει, τόνισε στην τηλεόραση του Sky. Δεν σταματάμε εδώ, το μήνυμα του Ανδρούτσου, που εκτός του τέρματος που πέτυχε, ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του μάτς. Το αφιερώνω σε όλο το νησί, επόμενο βήμα το γήπεδο, η υπόσχεση του Μιχάλη Μπούση. Καμπανάκι χαρακτήρισε για την ΑΕΚ την απώλεια του Superbet Super Cup ο Μάρκο Νίκολιτς. Καλύτερα που συνέβη τώρα, συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του, τόνισε στην κάμερα του Sky ο Σέρβος τεχνικός. Τον προπονητή των κριτικών Χρήστο Κόντι συνεχάρει ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Σπουδαία εμφάνιση από τον Απόστολο Σίσκο και ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής κάλυψε την απόσταση σε 1:53.51, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και κατετάγει δεύτερος. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης. Πέμπτος στα 800 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7:43.52, που επίσης αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκριση στα play-off του Conference League. Σήμερα μαθαίνουν τον αντιπαλό τους οι πράσινοι, που θα βρουν μπροστά τους τον ιτημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκριση. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στη ρεβάν στη νίκη των Βέλγων με 1-0 στην Τούμπα. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς, τα λόγια του Ζιβκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντουρκούσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του από τη Zenit. Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν. Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερες, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτησή του. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ, Εν Διαγέ, που αποχωρεί από τη Βιλερμπάν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Προχωρημένες οι επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο forward, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 για τον Άρη σε τεστ κόντρα στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράτσιτς πέτυχε και τα δύο γκολ των κίτρινων σε οριστική συμφωνία με την Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασαν οι Θεσσαλονικείς με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1. Την 7η θέση στον τελικό της φυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 69-54. Στον τελικό του τριπλούν πέρασε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης με άλμα στα 16-12. Εκτός έμειναν Πανταζής και Ανδρικόπουλος. Αποκλεισμοί στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη. Εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών έμεινε η Εθνική Παίδων, που ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία στον προημιτελικό στην Οράντια της Ρουμανίας. Επόμενος αντίπαλος της Γαλανόλευκης για τις θέσεις 5 έως 8 η Πολωνία. Το δεύτερο UEFA Super Cup της ιστορίας της και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει η Paris Saint-Germain, που επικράτησε με σκορ 2-1 της Aston Villa. Κβαρατσχέλια και Ντουέι σκορ των κατόχων του Champions League, ενώ για αυτούς του Europa είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Μάντζο. Ο Τσαβί είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Όπως ανακοινώθηκε, ο 46χρονος Καταλανός που επιστρέφει στους πάγκους μετά από μία διετία υπέγραψε συμβόλαιο στο 2028. Τέλος εποχής για τον Ράσελ Westbrook, που ανακοίνωσε την αποφασή του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double, ενώ ήταν ο MVP του 2017, έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Στην γραμμή. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
2: Μανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
0: Το φάουλ με τεχνική δυνικά της υποδοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
2: Ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
2: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών. Έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Τέμι φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Παθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
2: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 12. Θα πάμε παρόλα και σήμερα μέχρι τις 2 με Πάνο Ρηλό στα DEX. Μάλλον που σου έχει το μικρόφωνο, θα ανοίξουμε κανονικά γραμμούλες. Να συζητήσουμε και για το Super Cup. Πρώτη κούπα της σεζόν με νικητή σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το Νόφι. Έχουμε και άλλα όμως. Ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα. Αλλά πρώτα θα πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια με τον έναν εκ των δύο ανθρώπων του σταθμού που περιέγραψε. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Μάνο Σουριά. Τώρα είναι η ώρα του Γιώργου Μαραθιανού. Έλα, Γιώργο.
1: Με κάνεις και νιώθω σαν το θεσμό του Super Cup που δεν ξέρουμε αν πρέπει να τον εντάξουμε στην προηγούμενη σεζόν ή σε αυτή που ξεκινάει. Εγώ τώρα είμαι έρχομαι από την προηγούμενη εκπομπή, έτσι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν είμαι μέρος. Ε?
0: Σωστά.
1: Καταρχάς να πω ότι εκπληρώνω ένα παιδικό μου όνειρο που βγαίνω σε εκπομπή με γραμμές που κάνεις εσύ.
0: Οπότε μιλάω σε. Ξέρεις, ακροατής. Τι πήγε λάθος, ναι. Αλλά με τέτοιο attitude.
1: Ναι, μπορώ να. Γιώργος από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Σωστά, να αρχίσεις να κράζεις.
1: Έτσι, όχι. Εντάξει, δεν χρειάζεται κράξιμο ιδιαίτερο. Αν και τώρα το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για την ΑΕΚ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να μπαίνει και στη διαδικασία να χρυσώνει το χάπι ότι έλα μωρέ Super Cup ήταν, δεν έγινε και τίποτα. Και το λέω γιατί ο πρώτος ο Μάρκο Νίκολιτς είχε φροντίσει με κάθε τρόπο να δείξει μέχρι τώρα ότι το ήθελε αυτό το τρόπαιο και ότι το υπολόγιζε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Οπότε καλό θα κάνει γενικώς για την ΑΕΚ για να το αντιμετωπίσει όσο σοβαρά το αντιμετώπισε και πριν το παιχνίδι, να το αντιμετωπίσει και μετά. Έτσι. Και το λέω γιατί βγήκανε πράγματα από την εικόνα του μάτς που καλό θα είναι να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της, γιατί όντως ακολουθεί πάρα πολύ σημαντικότερο παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφια την Τρίτη και κάποια από τα πράγματα που είδαμε σήμερα στο Παγκρίτσιο σίγουρα θα πρέπει να τα διορθώσει. Αλλά επειδή είναι λίγο άδικο να ξεκινάμε ενώ έχει παιχτεί ένας τελικός και τον έχει κατακτήσει μια ομάδα και έχει πάρει και ένα τρόπαιο με την ομάδα που ιτήθηκε, νομίζω ότι είναι δικαιότερο να πούμε πρώτα για τον Όφη, ο οποίος ζει το δικό του όνειρο και καλά κάνει, γιατί δεν του συμβαίνει και πολύ συχνά ούτε στον ίδιο τον Όφη αλλά ούτε και στις ομάδες των κυβικών του να συμμετέχει σε 4 συνολικά τελικούς μέσα σε 2 χρόνια και να κατακτάει δεύτερο τρόπαιο. Το κατέκτησε δίκαια και το πανηγύρισε με την ψυχή του και πολύ καλά έκανε. Και επίσης δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο να βλέπεις μια ομάδα που μπαίνει σε ένα τελικό ως outsider, μένει πίσω στο σκορ, να μην την παίρνει από κάτω. Τον Όφη δεν τον πήρε από κάτω, το γύρισε το μάτς έστω και με αυτό το ξέσπασμα στο 7 λεπτό που έβαλε τα 2 γκολ και κυρίως δεν τον πήρε από κάτω ούτε όταν ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που και αυτό, ξέρεις, για ομάδες που είναι outsider το να τους συμβεί συνήθως τους καταρακώνει. Έστω και στα πέναλτι λοιπόν πήρε το τρόπαιο και πολύ δίκαια το πανηγυρίζει. Τώρα για την ΑΕΚ δεν είναι έκπληξη τώρα να πούμε ότι από το πρώτο κιόλας επίσημο παιχνίδι της σεζόν φάνηκε ότι της λείπει ο Πινέδα. Είναι μια διαπίστωση που φαντάζομαι ότι θα την κάνουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στη σεζόν και το να την κάνουμε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ήταν πολύ αναμενόμενο. Έλειψε η ένταση, έλειψαν τα τρεξίματα, όχι ότι αυτό οδήγησε στην ήττα. Περισσότερο αν έπρεπε να το εντοπίσω το πώς έγινε αυτή η ανατροπή είναι στο ότι σαν να χαλάρωσε λίγο η ΑΕΚ, σαν να πίστεψε ότι με τον γκολ του Γιώβιτς που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, έπαιρνε πάρα πολύ από το ημίχρονο που και ο Όφη δεν είχε απειλήσει ιδιαίτερα, πιθανότατα πίστεψε και η ίδια ότι θα το οδηγήσει μέχρι τέλος του μάτς, θα το σβήσει σε αυτό το 1-0 ή θα βρει και ένα δεύτερο γκολ. Ίσως είναι πολύ καθοριστική η φάση βεβαίως με το Μάγερ που βγαίνει ολομόναχος τέταρτη στο Γιώργο, τον κόβει τελευταία στιγμή ο ήρωας του Όφη σήμερα ο Ανδρούτσος.
0: Όπου έχει κάνει και τρομερό τάκλιν, έτσι. Εντάξει, έχει καθυστερήσει.
1: Ο Αθανασίου.
0: Ο Αθανασίου είναι και έχει καθυστερήσει ο Μάγερ, αλλά έχει κάνει και τρομερό τάκλιν ο Αθανασίου.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ναι, είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή αμυντική ενέργεια, αλλά έχει καθυστερήσει και ο Μάγερ για να εκτελέσει. Και αν γινόταν εκεί το παιχνίδι 2-0, προφανώς θα μιλούσαμε για κάτι άλλο, αλλά μετά αν δεν γίνεται δουλειά, μιλάμε με τα γεγονότα και γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ πρώτον της έλειψαν τα τρεξίματα και οι εντάσεις που της έδινε ο Πινέδα. Δεύτερον, δεν μπόρεσε να σβήσει το ματς στη φάση αυτή που είχε. Και τρίτον, εμφάνισε δύο αμυντικές δυσλειτουργίες, τις οποίες δεν τις είχαμε συνηθίσει πέρυσι. Και στη φάση του πρώτου γκολ, ο Μουκουντή πάει παθητικά σε αυτό το μαρκάρισμα και επιτρέπει στον Ανδρούτσο να εκτελέσει και να πετύχει αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Και στο δεύτερο γκολ του Όφη υπήρξε μια αμυντική συμπεριφορά που ειδικά σε στημένες μπάλες και στην άμυνα και στην επίθεση, επίσης δεν την είχαμε συνηθίσει πέρυσι από την ΑΕΚ. Έστω και έτσι βέβαια κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος με το Ζήνη, ο οποίος για μία ακόμα φορά να πω εδώ ότι έδειξε ότι είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για την ΑΕΚ να μην τον έχει στην βασική της ενδεκάδα. Τώρα θα πει κάποιος ότι είναι πολύ δύσκολο να στριμώξεις και το Ζήνη όταν, όταν υπάρχει το δίδυμο του Γιώβιτς με τον Βάργα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει ο Νίκολιτς, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος θα συμφωνεί ότι με την εικόνα που έχει η ΑΕΚ όταν έχει μέσα το Ζήνη, είναι πολύ, είναι κρίμα να το πω έτσι, να μην υπάρχει στη βασική της ενδεκάδα. Και έστω και έτσι όταν...
0: Και σε πολλές θέσεις έτσι, Γιώργο. Δηλαδή, αυτό
1: το... Σήμερα τον είδαμε δεξί εξτρέμ, ναι.
0: Αυτό είναι καλό και για το Ζήνη. Θέλω να πω υπάρχει ευκαιρία να αξιοποιηθεί. Απλώς είναι εντάξει, ξέρεις, το έχουμε πει αρκετό καιρό. Νομίζω φέτος πρέπει να είναι μια σεζόν εκτόξευσης. Αυτό αφορά και τον ίδιο και το κλαμπ, έτσι. Πώς θα τον...
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Ζήνη από την πλευρά του κάνει όλα αυτά που χρειάζονται, νομίζω. Όταν είναι καλά, έτσι. Όταν είναι καλά, κάνει όλα αυτά που χρειάζονται για να είναι βασικός. Απλά έχει πέσει τώρα σε αυτή τη φάση που είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι να μπει ως βασικός στην ενδεκάδα. Ίσως θα ήταν μια επιλογή να τον δούμε όπως εκεί που τον είδαμε στο δεξί άκρο της επίθεσης σε κάποιες περιπτώσεις. Να πω εδώ, χωρίς φυσικά να θέλω να αφήσω καμιά υπόνοια για το παιδί, ότι ήταν πάρα πολύ καλή, κακή η εικόνα για μια ακόμα φορά του Καλοσκάμι. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ έπεσε λίγο, ας το πω έτσι, θύμα αυτού του κανονισμού που με τους δύο νεαρούς, έπεσε λίγο, ας το πω έτσι, θύμα αυτού του κανονισμού που με τους δύο νεαρούς

0: να δείξει ότι καλώς δεν παίρνει ευκαιρίες από τον προπονητή του.
1: Και δεν ξέρω να το σκέφτομαι. Αυτό το θέμα το είχε ο Καλοσκάμης λόγω και στον Ατρόμητο, που και εκεί εντάξει, έχει κάνει μια τρομερή σεζόν με Γκαρσία. Αλλά αν υπήρχε ένα θέμα ήταν ότι δεν είχε σταθερή θέση. Που εκεί βέβαια απέδιδε όπου και να τον έβαζε ο Γκαρσία. Ναι. Μήπως φταίει και αυτό το ότι δεν υπάρχει μια σταθερή θέση.
0: Όμως, θα επικαλεστώ το αμέσως προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε, το Ζήνη. Όταν ο παίκτης είναι καλός, μπαίνει σε 10 θέσεις όπως λες και προσφέρει πράγματα. Προς Θεού, ξαναλέω, δεν εννοώ ότι ο Καλοσκάμης δεν είναι καλός παίκτης. Εννοώ ότι σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο για να πάρει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια ευκαιρία το γεγονός ότι θα πρέπει σχεδόν υποχρεωτικά να παίζει στα μάτια του κυπέλου. Και σήμερα πιστεύω ότι με την εικόνα που είχε, αν δεν ήταν υποχρεωτικό, δεν θα το έβγαζε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αλλά για να μην το επικεντρώνουμε τώρα μόνο εκεί, δεν έφτιαξε προφανώς ο Καλοσκάμης που έχασε και. Έχασε το κύπελλο, είναι απλά το προσθέτω σε όλους τους άλλους λόγους που συζητήσαμε. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω να μείνει σε αυτό το μάτι ΑΕΚ. Είναι, επειδή πάντα καλό είναι να επένεις πράγματα ακόμα και από τις άσχημες βραδιές, νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό τώρα σαν ένα καμπανάκι για το μάτι με τη Λεύσκη την Τρίτη. Και νομίζω ότι θα είναι θετικό ότι θα πάει σε αυτό το παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό από πάρα πολλές απόψεις, τις οποίες τώρα δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε, να πάει έχοντας στο μυαλό της ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν εξελίχθηκε, όντως στενοχώρησε και τον κόσμο της. Το λέω με την έννοια ότι το να πάει πιο συγκεντρωμένη και πιο μαζεμένη σε ένα μάτς που κατά ψέματα είναι ούτως ή άλλως φαβορή, εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να της κάνει κακό.
1: Ωραία, Γιώργο. Βασικά, για φινάλε, δώσε μου και λίγο εικόνα από το γήπεδο, επειδή δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.
0: Φοβερή εικόνα, ατμόσφαιρα.
1: Ενώ με, ξέρεις, γύρω-γύρω που ενίοτε μας απασχολούν, αλλά κυρίως με όφη δεν μας έχουν απασχολήσει ποτέ. Οπότε είναι μια...
0: Όχι, δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό, κανένα παρατράγουδο, πάρα πολύ καλή εικόνα, φοβερή ατμόσφαιρα για τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Τώρα ξέρεις, θα μπορεί να ακούγονται λίγο τετριμένα όλα αυτά, αλλά επειδή δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε τελικούς με οπαδούς και των δύο ομάδων, ήταν ένα ακόμα, το έλεγα και με το Μάνο του Σουριά στη μετάδοση, είναι ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι ότι ενδεχομένως, ας πούμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να το βλέπουμε.
1: Βέβαια, απλώς το θέμα είναι αυτό. Α, φαντάζομαι θα πεις το ίδιο, ναι.
0: Ναι, να το βλέπουμε και όταν δεν είναι ομάδα στον τελικό που θεωρείται είναι outsider, ας πούμε, να το δούμε όταν θα παίζουν στον τελικό και ομάδες που είναι από το Big Four, ας το πούμε έτσι.
1: Και ωραίες εικόνες και με Ηλιόπουλο να πηγαίνει σε κόντι, γενικά να κάθονται και παίκτες ΑΕΚ στην απονομή. Και εγώ θα πω, δεν ξέρω αν το έχεις πιάσει κατά την απονομή, τι έχει κάνει ο Χρήστος Κόντι στον Τζορτζογλου.
0: Επειδή τον έχει βγάλει από τη μέση.
1: Ναι, θυμόμαστε τι είχε γίνει πριν από
0: δύο μήνες. Και πολύ καλά το έχει κάνει.
1: Και με επιτακτικό ύφος, έτσι.
0: Δεν θέλω τώρα να σχολιάσω. Γενικώς η εικόνα των παραγόντων στην Ελλάδα που προσπαθούν να χωθούν σε επιτυχίες. Θα μου πεις, εδώ δεν είναι μόνο η εικόνα των παραγόντων, είναι η εικόνα πολιτικών που περιμένουν στα αεροδρόμια αθλητές. Ναι. Τα έχουμε δει από παλιότερα να γίνονται. Τώρα είμαι πάρα πολύ υπέρ υπέρ του Χρήστου Κόντι, ο οποίος έκανε αυτή την κίνηση.
1: Αλλά πρέπει να δει ο κόσμος και το ύφος του Κόντι εκείνη την ώρα. Είχε τρελαθεί.
0: Προσπάθησε να το κάνει μεταξύ σοβαρού και αστείου, να του δείξει ότι εντάξει, μεγάλε, ξέρω εγώ, ναι, δεν είναι η θέση σου εδώ.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά το έκανε. Και από την απέναντι πλευρά, έχει δίκιο, πρέπει να στεκόμαστε και στη συμπεριφορά που έδειξε γενικά η αποστολή της ΑΕΚ, γιατί και αυτό δεν το βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, ούτε τον αντίπαλο πρόεδρο να μπαίνει να δίνει συγχαρητήρια, ούτε την ομάδα τη χαμένη, τη φιναλίστα, το πούμε έτσι, να μένει στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος και να παρακολουθεί την απονομή και να χειροκροτεί τους νικητές.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Γιώργος Μαρθιανός στο δικό του σχόλιο. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την σχολιογραφία. Υπάρχουν αρκετές γραμμούλες από ό,τι μου λέει και ο Πάνος. Απλώς να πω, καταρχάς να δώσουμε κι εμείς συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο. Ασημένιο μετάλλιο και μάλιστα κατέριψε για δεύτερη σερή φορά μέσα σε μόλις δύο μέρες το πανελληνίο ρεκόρ. Έχουμε πολλά να ζητήσουμε και πολλά μεταγραφικά εντωμεταξύ που έχουν προκύψει και σε διάφορες ομάδες. Και βεβαίως αύριο είναι και η ρεβάνς του ΠΑΟΚ, 9:30, σήμερα δηλαδή, Πέμπτη, 9:30, στις Βρυξέλλες, χωρίς Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει μείνει πίσω στη Θεσσαλονίκη, λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος. Έχουμε πολύ κόσμο, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, Χρήστος, από Νότια Βοράστια.
1: Γεια σου, Χρήστο. Καλά είμαστε. Εσύ.
2: Συγχαρητήρια στον Όφη. Ολυμπιακός είμαι. Αλλά άσχετα με αυτό, πρέπει κάποιοι Ολυμπιακοί να σταματήσουν να θέλουν να φύγει ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Αυτός εκτός από τα τρόπια έφερε και πολλά λεφτά στον κύριο Μαρινάκη. Πήρε κατέργαστα.

0: διαμάντια. Εννοώ τον Κοστούλα, τον Ζολάκη, γιατί με τον Πασκαλάκη θα έπαιζαν ακόμα οι προπονητές που θέλει να φέρει ο κ. Μαρινάκης, ή να το επιβάλλουν να φέρει και να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, δεν θέλω τίποτα άλλο να σας πω. Και έχει φέρει πάρα πολύ λεφτά από το Champions League, από το Europa και από όλα.
1: Ωραία. Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Απλό τον άφησε ξεκρέμαστο το Γενάρη μήνα, του φόρτωσε άλλους δύο ξένους παίκτες. Έδιωξε το Γιάρεμτσουκ και το Στρεφέτζα που ανεβαίνανε σε απόδοση. Γι' αυτό έχασε το πρωτάθλημα και έχασε και τα 45 εκατομμύρια που είχε πάρει πέρσι. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης με τον Ημιτό, τι κάνετε?
1: Γεια σου Παναγιώτη, καλά εσύ?
2: Μανώλη δεν σε λένε?
1: Ναι.
2: Γεια σου Μανώλη μου.
1: Γεια σου.
2: Ο Πανούλης είναι μέσα?
1: Ναι, πάνω Δρύλος.
2: Γιατί είσαι μεταγγείς ο Πάνο, με ξέρει από Ημιτό είμαι.
1: Επιστρέφει το χαιρετισμό.
2: Λοιπόν, παίρνω και εδώ πρωί στο Βαγγέλη μας.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τι θέλω να πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
1: Είδες τελικό?
2: Όρισε.
1: Είδες τον τελικό, το Super Cup?
2: Τον είδα το τελικό και όφη έπαιξε στα ίσα την ΑΕΚ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Πάντως ότι λείπει ο Πινέδα είναι φανερό, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει κανείς.
1: Εντάξει, αυτό είναι εκ προημίου δύσκολο. Να αντικαθίσετε ο Πινέδα.
2: Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Και κανονικά έπρεπε να το είχαν βάλει, να το είχαν κάνει πιο γρήγορα να ανανέωση συμβολέου, αν γινότανε, και να του βάζανε μια λίτρα μεγάλη, γιατί τώρα δεν είναι για 8 εκατομμύρια να πηγεί τέτοιος παίκτης. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ να βρει ένα παίκτη που να κάνει αυτά που κάνει ο Πινέδα, κάτω από 15-20 εκατομμύρια δεν θα βρει. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Εντάξει, να το δούμε αυτό τώρα και στην πράξη. Εγώ δεν θεωρώ πιστή για σήμερα
2: είναι,
1: τότε...
2: είναι πολύ δύσκολο. Είναι... Να σου πω ρε παιδί μου, τον έβαζες back έπαιζε, τον έβαζες extreme έπαιζε, τον έβαζες δεκάρι έπαιζε, τον έβαζες αμυντικό half έπαιζε. Έκανε ταξίδια υπερετλαντικά να πούμε, γίναγε πίσω, δεν κουραζότανε, δεν είχε πρόβλημα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω Παναγιώτη να είναι και ο στόχος τώρα του Νικολίτσι να βρει έναν παίκτη ή π.χ. Ναι. από αυτούς που έχει βρει ήδη να αντικαταστήσει πλήρως τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Επειδή όπως λες και εσύ, αυτά δεν γίνεται να αντικατασταθούν.
2: Ναι,
1: νομίζω μπορεί να αλλάξει και λίγο τρόπος, να εμπλουτιστεί με άλλους παίκτες.
2: Εκτός τώρα άμα παίζει 4-3-1-2, δηλαδή με 3 χαφ και ένα δεκάρι και 2 επιθετικούς, μήπως και μπορέσει να καλύψει το κενό, αλλιώς δεν βλέπω να μπορεί να το καλύψει. Τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον Παναθηναϊκό που πέρασε, εμένα με ενδιαφέρει να περνάμε τώρα, γιατί αυτό που είχατε και εσείς πέρσι το άγχος, να πούμε το έχουμε και εμείς εφέτο, οι αγκτήδες που το είχαν το άγχος, άγιε δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει, ό,τι θέση ζητάμε. Για ποια ομάδα θέλεις.
2: Ναι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, εμένα μου αρέσει ο Καμαρά που λένε μερικοί δεν είναι καλός. Με χαρά παίκτης είναι και μοιράζει μπαλιές και δεν κάνει και λάθη. Εντάξει, είναι και πολύ κουρασμένα τα παιδιά γιατί τους έχει κάνει πολύ σκληρή προετοιμασία από ό,τι έχω καταλάβει. Και είναι πολύ δύσκολο να παίξεις τώρα 100%. Θα ήταν και περίεργο αν παίζανε 100% από τώρα, δηλαδή και βάζανε ας πούμε τεσσάρες και πεντάρες κάθε ομάδα να πούμε. Και αυτή ήταν και καλογυμνασμένη ομάδα που παίξαμε η Τζεσεκά και δυνατά κορμιά. Δεν ξέρω
1: ήταν μαμούνι η Τζεσεκά. Γενικά δεν τη θέλεις
2: να πάλι. Αυτός ο Ρούσελ, τι παιχταράζε φίλε. Αυτός δεν θα μπορούσε να παίξει σε μια ελληνική ομάδα άνετα έπαιζε. Πολύ καλός παίκτης. Παντού βρισκότανε. Μόλις μου βγάλανε αυτό το παίκτη, εγώ ξελάβωσα. Λέω εντάξει, θα το πάρουμε.
1: Ωραία,
2: αυτά είχα να πω. Να είσαι καλά. Καλό καλή...
1: Έχουμε ακόμα δύο μέρες.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Ωραίος. Αυτό είναι κυρίως για τον Πάνο τώρα που φεύγει διακοπές. Ευχαριστούμε πάλι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μάκη Τερμητάρα. Καλησπέρα Μάνο και Πάνο. Ταλάνη. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη. Τα κατορθώματά του δίνω ελπίδα σε όλες τις ομάδες. Για τρόπαιο είναι και αυτό. Είναι το βλέπουν και ομάδες με παρόμοιους στόχους. Και παίρνουν ακόμα παραπάνω θάρρος για τη συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα. Πανάθα από Όλυμπο. Να πούμε μερικά πράγματα ποδοσφαιρικά.
1: Όνομα.
3: Αρκεί Πανάθα.
1: Ωραία, το σημειώνω.
3: Όλυμπος. Δεν αρκεί Όλυμπος. Από την Πιερία, την ποδοσφαιρομάνα.
1: Έχει βγάλει ειδικά παλιότερα. Πολύ πράγμα.
3: Ορίστε.
1: Ειδικά παλιότερα, λέω, πριν από δεκαετίες είχε αρχίσει και έβγαζε πολύ πράγμα.
3: Ναι, το λέω γιατί θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά τώρα, γιατί κάποιοι τσιγκλούνε, να πούμε, γιατί την μπάλα τη βλέπουν πάντα με το αποτέλεσμα. Η μπάλα είναι, βλέπεις τον κάθε παίκτη 90 λεπτά τι κάνει. Κάποιοι φτιάχνουν παιχταράδες και θεούς και ήρωες, κάποιον που ακουμπάει μια φορά την μπάλα και κάνει ένα τσαφ και βάζει γκολ και 90 λεπτά δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, πάμε για την Πανάθα. Είναι κρίμα, έχει βρει δύο φοβερά στόπερ. Στα άκρα είναι μια χαρά με Τσάπρα, Καλάπρια, όταν γυρίσει. Και τον Κάτρι να παίξει τη τριάδα με υποδιέστερες ομάδες, με τρία στόπερ, 3-5-2. Έχει καλά φτερά και είναι κρίμα. Ο Καμαρά είναι παίχτης και κουρμί, αλλά επειδή έπαιζε σε μια μεσαία ομάδα, Βέλγιο, ψιλοερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν έχει μάθει να κάνει το κάτι παραπάνω. Τα στοιχεία που έχει αυτός ο παίκτης, άμα δεν μάθει να κάνει και 5-10 κινήσεις, έστω 5-10 μέτρα κάθετα μέσα στο γήπεδο προς το τέρμα, δεν θα δείξει τίποτα. Το να υποδέχομαι σωστά την μπάλα και να τη μοιράζω στα πλάγια ή να ψάχνω ελεύθερο παίκτη, το κάνει καλά. Αλλά όταν σε διαβάσει ο αντίπαλος, υπερφορτώνει τα φτερά σου και τα καίει. Είναι κρίμα σε τέτοια φόρμα που είναι ο Αντίνο, επειδή τα χαφ του Παναθηναϊκού και ο Τσιριβέγια, το έγκλημα που έπαιζε ο Τσιριβέγια σε αυτά τα παιχνίδια, τέλος πάντων, και ο Καμαρά να μην έχουν καθόλου κάθετη κίνηση. Άμα δεν έχουν τα κεντρικά σου χαφ κάθετη κίνηση, ο αντίπαλος τα φτερά τα υπερφορτώνει. Τα βάζει δύο και τρεις παίχτες. Και ο Αντίνο που είναι σε φοβερή φόρμα πάντα είχε τρεις για όσους βλέπουν μπάλα γύρω του. Ευτυχώς που πέρασε η ομάδα, δεν έχει center for.
1: Και άλλο θέλεις.
3: Ο Τετέι για κάποιο λόγο είναι βαρύς, δεν ξέρω, 10 κιλά τουλάχιστον, έκρηξη 0. Ο Ντέσσερς δεν ξέρω αν έχει σωματικά προβλήματα ή αν είναι γενικά βαρύς, και αυτός βαρύς, αλλά αυτός έχει δικαιολογίες από τραυματισμούς, δεν ξέρω ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι είναι θέμα τραυματισμών και όχι κάτι μόνιμο. Ο Ραστόρθε, καλός, αλλά εκεί που φωνάζαμε η Παναθηναϊκή ότι ήθελε η ομάδα ένα βαρύ σεντερφόρ τα προηγούμενα χρόνια. Για τις κλειστές άμυνες τώρα έχει τρία βαριά σεντερφόρ στην ουσία και δεν έχει κανένα πραγματικό σεντερφόρ που να κάνει τις κινήσεις και τη συμμετοχή στο παιχνίδι όπως πρέπει να κάνει ένα σεντερφόρ. Είναι κρίμα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι στο τέλος να παίζει στα σοβαρά παιχνίδια με τον Γκαρσία σεντερφόρ και τον Γιάνγκουσες από πίσω. Και μην κάνει το λάθος με αυτή την τσέχικη ομάδα και μου βάλει παίχτες Σιριβέγια μέσα και δεν βάλει γρήγορους παίκτες μόνο, Γκαρσία με τον Γιάνγκουσιτς στον άξονα πίσω από το center four. Αυτό είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πρέπει να βρει ένα backup, μια βοήθεια παριστερά στον Κυριακόπουλο. Είναι κρίμα που για πρώτη φορά βρήκε αξιόπιστο
1: στον Κρίστιανσεν και μείνει και βασικός.
3: Μακάρι να γυρίσουν, δεν ξέρω αν είναι και βασικός και είναι καλά, εντάξει, δεν ξέρω, να τον δω και αυτόν. Αν καλυφθεί και από αριστερά, έχει καλά στόπερ, είναι κρίμα. Πρέπει να βρει ένα half, ένα οχτάρι δίπλα στον Καμαρά, αν δεν μπορεί να το κάνει ο Καμαρά, να κάνει και λίγο το box to box, να έχει την κάθετη κίνηση. Αν τα κεντρικά σου half δεν έχουν την κάθετη κίνηση 5-10 φορές στο match, δεν αποφορτίζονται τα άκρα σου, όσο καλά και να είναι. Ο Αντίνο έπρεπε να περνάει 2-3 παίκτες και του βγαίνει και η γλώσσα. Να μάθουν οι Παναθηναϊκοί να βλέπουν μπάλα και να μην βλέπουν ένας που ακουμπάει την μπάλα μια φορά και την βάζει στο πλεκτό. Είναι κρίμα για τον Αντίνο στην κατάσταση που βρίσκεται και για τον Γιάνγκουσης. Ο Γιάνγκουσης πρέπει να παίζει άξονα. Τον είδα μόλις έβαλε τον κόλλη, η ομάδα έσβησε πάλι.
1: Εντάξει, άξονα τον βάζει συνολικά. Απλώς τώρα στο 3-4-3 που δοκίμασα.
3: Πήγε να χάσει το παιχνίδι, τον έβαλε πλάγια για να μου βάλει τον ταμπόρδα μέσα.
1: Επειδή
3: δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής
1: στην ταμπόρδα. Έπαιζε 3-4-3. Τέλος πάντων, πάντως εντάξει, να το δούμε και τι σύστημα που θα καταλήξει. Το χθεσινό μάλλον ήταν.
3: Γιατί μιλάτε για συστήματα, ρε παιδιά. Ο προπονητής είναι. Κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικό. Δεν παίζουν τα συστήματα. Η μπάλα είναι ομαδικό σπορ.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Πάντως το χθεσινό ήταν.
3: Δηλαδή τι σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα θέσφαστο ότι θα παίζει με όλες τις ομάδες το ίδιο σύστημα. Δηλαδή είτε παίζει με την Μπαρτσελόνα είτε παίζει με την Καλυθέα θα παίζει το ίδιο σύστημα.
1: Όχι, αυτό ακριβώς χθες το άλλαξε.
3: Παρατήστε το αυτό το παιχνίδι να πούμε. Προπονητές είναι επαγγελματίες και πληρώνονται για να προσαρμόζουν την ομάδα και να έχουν 2-3 συστήματα και τους παίκτες τα κατάλληλα εργαλεία και να τους έχουν προετοιμασμένους ανάλογα με τον αντίπαλο.
1: Τέλος πάντων, φίλε μου, επειδή περιμένει ο κόσμος. Επειδή περιμένει ο κόσμος, Καληνυχτό.
4: Δεν υπάρχουν συστήματα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τον αντίπαλο που έχω. Κοίτα τι παίζω 3-5-2, παίζω 4-4-3 και μάντολες.
1: Σωστά.
4: Αυτά δεν υπάρχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζεις αυτό που πρέπει για να κερδίσεις.
1: Okay,
4: ανάλογα με τους παίκτες που έχεις και με τον αντίπαλο που παίζεις. Και είναι κρίμα για τον Τζιριβέ και να πούμε να ξεκινάει βασικός, να πούμε κοντεύουμε να σπάσουμε την τηλεόραση όσο ξέρουμε μπάλα. Παίκτης που δεν έχει καθόλου κάθετη κίνηση, είναι μόνος του έξω από την περιοχή και δεν κοιτάει καν να σουτάρει, κοιτάει που να δώσει την μπάλα δίπλα. Τους πήρανε χαμπάρι άλλοι να πούμε, κλείσανε τον Αντίνο τα άκρα να πούμε και τους κάνανε πάρτι άλλοι.
1: Οκ, okay, φίλε, καλό βράδυ, να πάμε και στους υπόλοιπους.
4: Μια γυμνασμένη ομάδα και αυτό το δεξί το μπακ, δηλαδή ο Μεντίνα, πού τα βρίσκουν αυτοί οι Βούλγαροι να πούμε, υπάρχει τέτοιο δεξί μπακ στην Ελλάδα?
1: Έξαλλος, εντάξει, πέρασε η ομάδα. Πέρασε, εντάξει.
4: Επειδή πέρασε η ομάδα, δηλαδή δεν πρέπει να...
1: 13 Αυγούστου έχουμε, λοιπόν. Δεν θέλω να σε κλείσω έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
4: Όχι να με κλείσεις έτσι, αλλά να βλέπουμε λίγο μπάλα τον 4 τώρα το που...
1: Καλό βράδυ, φίλε, καλό βράδυ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και αρκετό κόσμο, έχουμε break. Έχουμε break. Λοιπόν, απλώς να πω ότι θέλει ο φίλος ο Μάνος Όφη να διαβάσω το μήνυμα, να σημειωθεί ο Όφη. Ξεκίνησε με 9 Έλληνες παίκτες. Μου βάζεις Μάνο και τον Σιέλη που είναι Κύπριος. Εντάξει, μια χαρά, οκ. Okay. Αλλά ναι, είχε full ελληνικό στοιχείο. Όφη, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Μεσαία γραμμή, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ, ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
10: Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
9: Το φάουλ με τεχνική μηνυκά της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Ντίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
10: Ο Κοστούλας.
9: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
10: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
9: Τέτοια φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Παθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο, να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
10: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: Εδώ είμαστε, Πάνος Ρήλος, ρυθμιστή του ήχου. Μάλλον μισολόγηση στο μικρόφωνο 2-10-95-79-283-4-5. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα. Υπάρχουν αρκετοί που περιμένουν, οπότε πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
1: Αύριο ξυπνάω αργά.
0: Ωρα.
1: Και αύριο σηκώνομαι 6, 6 και 5, 6 και 10 το αργότερο. Οπότε έχω το δικαίωμα να το ξενυχτήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Και για πρώτη φορά να σου μιλήσω στο τηλέφωνο. Ο Ρίλος μπορεί να έχει καταλάβει ποιος είμαι. Αλλά...
0: Πες μου και με έναν όνομα.
1: Να καταλάβεις εσύ, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος σε τιμάει μονίμως στις εκπομπές σου με την
0: καλύτερα του. Μονάς. Δεν μου είπε κάτι. Απλά είμαι και εγώ, τυχαίνει να είμαι και εγώ κροτής του σταθμού. Ακούω και εγώ.
1: Και μου ανταποδίδεις πάντα και σε ευχαριστώ για την ευγένειά σου και το ήθος σου και για το χιούμορ το οποίο αντιλαμβάνεσαι, γιατί καμιά φορά ίσως να είναι και παρεξηγήσιμο κάτι το οποίο μεταφέρεται με τον γραπτό λόγο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ήθελα έτσι να...
0: Έλα, Κιμωνά. Κιμωνά.
2: Έπεσε.
0: Γιατί τον έκλεισε?
2: Δεν θα έχω να το κλείσω. Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, Κιμωνά, ξαναπάρε.
2: Έχει γραμμές πάντως.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε στον επόμενο, θα ξαναπάρει ο Κιμωνάς. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, τι κάνεις? Μανώλης είναι το όνομα σου,
0: Ναι, ναι, ναι. Το δικό σου?
3: Ορίστε.
0: Το δικό σου?
3: Μανώλης Μουσουλάκης, εσύ. Με το δικό μου Βασίλης.
0: Ναι, Βασίλης.
3: Πανάθα Βασίλης, πήρα 13, ανάφακτος. Ήθελα να πω και εγώ δεν είμαι πολύ ποδοσφαιρικός, είμαι μπασκετικός περισσότερο. Είμαι πιο πολύ μπασκετικός παρά ποδοσφαιρικός, γιατί με τις χαζομάρες που είχε κάνει ο κύριος Αλαφούζος τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, την έχει καταστρέψει την ομάδα και γι' αυτό δεν μπορεί να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία, μπορώ να σου πω και την τελευταία, τριετία, να σου πω, να σου πω την αλήθεια. Ο Παναγιώτης ο Ρήλος τι κάνει, καλά είναι αλήθεια?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Ορίστε.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Α, δόξα τω Θεώ, καλά. Να είναι καλά το παιδί και να είναι γερό. Και ευτυχισμένο και δυνατό το παιδί. Και θέλω να πω για τον μπάσκετ εγώ κάτι. Στο μπάσκετ υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ξέρεις κάτι, ότι υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και Μπογκδάνοβιτς?
0: Από ό,τι καταλαβαίνω έχει κλείσει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, έχει κλείσει τις μεταγραφές, αγόρι μου, τις μεταγραφές, αλλά ακούγεται και για Μπογκδάνοβιτς. Το ξέρω ότι έχει κλείσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά ακούγεται ότι δεν μπορεί να κάνει μια προσθήκη ακόμα. Να διώξει τον Μωραήτη, να τον δώσει κάπου ταγικό όπως τον είχε δώσει πέρυσι.
0: Να είναι δηλαδή ο αντιμωραήτης, ο Μπογκδάνοβιτς.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Στον Ηρακλή λέω να πιάσει μια θέση του Μωραήτη και να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς στη θέση του.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, εντάξει, εδώ πέρα ο Γιαννακόπουλος φαίνεται ότι έχει πολλά κέφια. Γιώργης και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια υπέρβαση από εδώ και πέρα για να γίνει μια έξτρα κίνηση. Αλλά οκ. Θα το δούμε.
3: Εδώ ο Γιαννακόπουλος όλα μπορεί να τα κάνει. Ο Γιαννακόπουλος έχει τρελά κέφια ώρες-ώρες, Και ακόμα ήθελα να πω, Μανώλη, ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε έναν Τσιμπιλερμπάν σε Νεγαλέζο, λέει.
0: Σωστά.
3: Σωστά, τον έκλεισε, θα τον πάρει σίγουρα.
0: Είναι πολύ κοντά.
3: Α, είναι πολύ κοντά.
0: Ο Ντιαγέ, Ντιαγέ από τη Βιλερμπάν.
3: Ντιαγέ, ναι, ξέρω.
0: Απλώς να δούμε τώρα αν θα κάνει και έξτρα κίνηση, επειδή δεν φαίνεται να είναι, ξέρεις, ο Άντι Πίτερς. Δηλαδή έχει πιο αθλητικά στοιχεία ο Ντιαγέ, μπορεί να πάρει και κάτι ακόμα. Που να προσομοιάζει πιο πολύ σε Πίτερς, όσο εύκολο είναι αυτό.
3: Ντιαγέ, ναι. Και κάτι θα πω να με χαλάσω και την κουβέντα για το ποδόσφαιρο, κάτι τον είδα τον αγώνα όφη ΑΕΚ απόψε. Ήταν καλύτερος όφη και δίκαια κέρδισε και το αξίζει συγχαρητήρια και πολλά μπράβο στον κύριο Λιόπουλο που είπε συνεχάρη τον κόντι. Η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει αδυναμίες, ειδικά από τότε που φιωπίδευα και έχει, πώς το λένε, πολλά κενά στο κέντρο. Η όφη έπαιξε καλύτερη μπάλα και κέρδισε δικαιότατα. Και κάλλιστα κέρδισε δικαιότατα.
0: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή και εγώ, φίλο Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή νύχτα. Γεια σου, γεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Όνομα.
4: Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
4: Πάνος είναι.
0: Έλα πάνω.
4: Ποιον έχει το ρίλο, έχεις και μένα.
2: Καλώς τον Πάνο.
0: Τον Πάνο έχω.
4: Τι γίνεται, Πανούλη.
2: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Καλά. Αν όλοι για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε, ποιο ομάδα είσαι, γιατί εγώ είμαι στα ρουντάκι του καλά.
0: Φίλε, εγώ έκανα, με ρώτησε πριν ένας φίλος και μου λένε κάτι άλλοι ακροατές ότι το αποφεύγω. Δεν αποφεύγω. Απλώς είπα στον φίλο το ότι δεν έχει σημασία στο τι θα συζητήσουμε.
4: Δηλαδή, μην ξεφεύγεις.
0: Δεν ξεφεύγω, θα πω. Καταρχάς, αν λίγο παρατηρείτε και που τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, εντάξει, εγώ ΑΕΚ είμαι. Αλλά εγώ, αυτό δεν έχει σχέση με το τι θέλετε και τι μπορούμε να συζητήσουμε.
4: Δεν είπα εγώ αν έχει σχέση, αν δεν έχει. Τουλάχιστον να ξέρουμε τι πρεσβεύουμε.
0: Ό,τι θέλετε συζητάμε. Αυτό είναι το νόημα.
4: Αυτό εξεπακούεται. Αλλά απλώς για την ιστορία το λέμε τώρα. Το παιχνίδι σήμερα δεν το είδα. Απόψε δεν το είδα. Θα μιλήσω λίγο για το παιχνίδι το προχθεσινό, το δικό μας. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Κοίταξε να δεις. Σημασία έχει αυτή την εποχή να περνάει η ομάδα, έτσι.
0: Σωστά. Το είπε και ο Ρέο Νίστρουπ. Ότι εντάξει. Δεν ήταν σε έξι εμφάνιση, αλλά σημασία έχει αυτή την περίοδο το αποτέλεσμα.
4: Εντάξει,
0: και πολλές φορές το λέμε και ως κλισέ, εμείς και κουράζουμε, ξέρεις, δημοσιογραφικά, αλλά 12 Αυγούστου είναι αλήθεια.
4: Έχει κάνει και αυτό τα λάθη του, ας πούμε, τώρα. Και ειδικά με την πάξη έχει κάνει τα λάθη του, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι. Ας περιπτώσει, η ομάδα σημασία έχει ότι πέρασε και τους δύο γύρους και πιστεύω θα περάσει και το τρίτο γύρο. Παναθηναϊκός πιστεύω θα είναι πιο βελτιωμένος. Μετά από μία-δύο εβδομάδες. Αυτό που με προβλημάτισε είναι η κατάσταση του Ντέσσερς. Δεν έχει σημασία τον γκολ. Είναι πάρα πολύ βαρύς. Δεν έχει καθόλου τρεξίματα. Δεν έχει καθόλου, δηλαδή, ανάσες.
0: Εντάξει, είχε και 240 μέρες να παίξει, έτσι. 240 μέρες.
4: Αλλά είδα όμως είναι τη φυσική του κατάσταση. Δεν είναι σε καθόλου καλή φυσική κατάσταση. Μιλάμε για τώρα, ό,τι είδαμε προχθές. Ό,τι είδαμε προχθές. Τώρα όσο αφορά ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν ξέρω τι θα μας δείξει ο Καμαρά στο μέλλον, αλλά μέχρι τώρα ο Καμαρά εμένα δεν με πείθει. Δεν με πείθει ο Καμαρά, δηλαδή οι πάσεις του είναι στο ένα μέτρο. Δηλαδή ούτε κάθετη έχει, ούτε γρήγορη σκέψη έχει για ακόμα ένα παιχνίδι. Δεν με πείθει. Και με δίδυμο το Τσιριδέια ο Παναθηναϊκός μειονεκτεί εκεί πέρα. Τα κεντρικά χαφ. Τώρα, αυτή είναι η μεταγραφή που είχε έρθει τον παίχτη, γιατί τον ξεχνάω.
0: Τον Καρσιαλές.
4: Τον
0: Κάγκουα.
4: Ο Κάγκουα. Δεν έχει και δικαίωμα αυτός να παίξει.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω, αυτό οχτάρ δεν είναι αυτός.
0: Δίσταντη απόψεις. Ναι, οχτάρ είναι κυρίως, μπορεί να βοηθήσει σε αρκετές θέσεις. Εγώ λέω να περιμένουμε και λίγο να περάσει ο καιρός, οι εβδομάδες, ακριβώς τι έχει στο μυαλό του Νίστρουπ και πού θέλει να τοποθετήσει τους παίκτες. Επειδή εγώ, για παράδειγμα, τώρα εγώ έτσι. Τον Κάγκουα θα μπορούσα να τον δω και πιο πλάγια, λίγο αριστερά. Αλλά οχτάρ είναι κανονικά. Οχταροδέκαρο που λέμε.
4: Ναι. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον. Εγώ σου είπα για τώρα, κρίνουμε την εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον. Ο Παναθηναϊκός πέραν από το Κάγκουα χρειάζεται παίχτη εκεί πέρα, φίλε.
0: Συμφωνώ.
4: Κι άλλο.
0: Ένα παίχτη που να καλύπτει λίγο περισσότερο.
4: Πόξ, λέμε. Ναι.
0: Εγώ σου λέω και λίγο πιο, ξέρεις, ανασταλτική βοήθεια στον Καμαρά.
4: Ναι. Δεν ξέρω, εμένα δεν με πείθω Καμαρά, φίλε. Δεν με πείθω Καμαρά.
0: Καλώς είναι. Όσο αφορά... Καλώς παίχτης, είναι απλώς φαίνεται ότι χρειάζεται κάλυψη.
4: Ναι, θα δούμε. Δεν... Ναι, ίσως δεν το βοηθάει και η παρουσία του Τσιριβέγια. Δεν ταιριάζει με τον Τσιριβέγια εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω.
0: Και θέλει χρόνο ο κάθε Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και όλοι να μονταριστεί. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και ένας νέος προπονητής.
4: Δεν είναι ούτε καμία συζήτηση. Καμία συζήτηση. Όσο αφορά τον Αντίνο, πώς το λέγει ο Μακαρίτης ο Γεωργίου, λάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα. Δηλαδή το χάνει εκεί στην τελική πάσα, στην τελική ενέργεια. Δεν έχει καθαρό μυαλό.
0: Ο Αντίνο.
4: Ο Αντίνο, ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν είναι ότι δεν προσπαθεί το παιδί, έτσι. Αλλά δεν έχει αυτή την καθαρή πάσα στο σωστό timing, πώς να σου το πω. Δεν έχει. Τώρα θα μου πεις...
0: Έβγαλα εσύ τις προάλλες,
4: Ναι, εντάξει.
0: Το προηγούμενο. Καταλαβαίνω τι λες πάντως, ναι. Στο τελευταίο βοήθησε αρκετά στο pressing, ο Αντίνο.
4: Αυτό το έχει, αυτό. Είναι γρήγορος παίκτης και το βρίσκεις παντού. Δηλαδή, παλεύει, αλλά... δεν έχει έναν παίχτη, ρε παιδί μου, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έναν παίχτη να έχει μια κοφτή τρίμπλα. Δηλαδή, να μπορεί να ξεφύγει και να δημιουργήσει χώρους.
0: Τα μπόρδα.
4: Ναι, αλλά τα μπόρδα και Αντίνο σε μια ενδεκάδα δεν νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Πάνω μας, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κόσμο αρκετό.
4: Ναι, εντάξει. Δεν σε ζορίζω εγώ, μην αγχώνεσαι αγόρα.
0: Όχι. Απλώς έχει κόσμο να περιμένει.
4: Πανουλή.
0: Ο Πάνος με ζωρίζει, μου κοιτάει.
2: Πότε θα ξεκουραστείς, δεν ξέρω.
4: Αύριο είναι η τελευταία μέρα.
2: Α, μάλιστα.
4: Αύριο είναι η τελευταία μέρα.
2: Άρα στη γιορτή μας θα σε χαλαρός.
4: Ναι, ναι, θα ξαπλώσω το κουρμάκι μου, με την ισκάρα μου, με τα αυτά μου. Τι να κάνω.
2: Μια χαρά.
4: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
2: Α, αυτό. Αυτό πάνω.
0: Έτσι. Καλά περάσει, Πανό.
2: Καλή ξεκούραση.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλησπέρα.
5: Έλα, καλησπέρα, φίλο μου.
0: Χαίρετε.
5: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι. Όνομα?
5: Έλα, ο Γιώργος είμαι, Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
5: Από εδώ Βρένα, ξέρεις πού είναι?
0: Έχω μια ιδέα.
5: Από πού, από εδώ είσαι, περιοχή?
0: Θήβα.
5: Από τη Θήβα είσαι? Έλα, ρε φίλε. Προηγουμένως ήμουν στη Θήβα. Τι έγινε?
0: Καλά είμαι. Ναι.
5: Τίποτα, έτσι, παοξίσουμε, εγώ πάω, ναι. Πήρα να πω για την ομάδα μου.
0: Πώς το βλέπεις αύριο? Πώς το βλέπεις αύριο?
5: Το βλέπω δύσκολο, γιατί είδα ότι δεν θα συμμετέχει ο Κωνσταντέλια στο παιχνίδι.
0: Ναι, το κάνει δύσκολο.
5: Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα.
0: Οικογενειακό πρόβλημα.
5: Ξέρεις τίποτα παραπάνω?
0: Καλά, και να ξέρω δεν θα έλεγα, αλλά όχι, δεν ξέρω.
5: Ναι. Και εγώ προσπαθούσα να μάθω, αλλά δεν έχω μάθει κάτι λεπτομέρειο. Και να δούμε, ξέρω εγώ. Τι να πω, αν είχα πέντε ελπίδες, τώρα τις έχασα κι αυτές να.
0: Εντάξει, μην απελπίζεσαι, όχι. Έχει ελπίδες, καταλαβαίνω και καταλαβαίνεις ότι το κάνει πιο δύσκολο.
5: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένα βασικό για τον ΠΑΟΚ είναι να, ξέρεις, να μπει λίγο πιο ζωηρός. Επειδή σε όλα τα παιχνίδια δεν μπαίνει καλά.
5: Ναι, δεν μπαίνει, αλλά δεν έχει και την κατάσταση.
0: Πιο συγκεντρωμένος.
5: Πολλοί παίκτες λείπουν, ρε φίλε. Πολλοί παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σκέψου τώρα να έχεις μέσα τον Γιαννούλη, να έχεις τον Τάχα άλλη μέσα. Να έχεις πίσω τον άλλο που πήρε στο στόπερ πίσω.
0: Από ό,τι άκουγα από Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, Μπάμπα θα παίξει αύριο. Ο βασικός.
5: Τι να τον κάνεις, εντάξει, τώρα άλλο Μπάμπα, άλλο Γιαννούλη.
0: Λουσέ ενδεχομένως να δούμε.
5: Πώς?
0: Τον Λουσέ, το χαφ.
5: Ο Λουσέ, εντάξει. Πάτε να το δούμε αυτόν. Αυτός έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλός και γρήγορος παίκτης και τα λοιπά. Για να δούμε. Αλλά πολλές ελλείψεις, πολλές ελλείψεις. Τώρα λείπει και ο Κωνσταντέλιας μπροστά. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει τώρα. Ποιο τον Μπέλκα θα βάλει, ποιο θα βάλει μπροστά. Χατζίδης. Δεν ξέρω ποιο θα βάλει. Τέλος πάντων. Εντάξει, ακούω την εκπομπή σου, Sport FM και τα λοιπά, και πήρα έτσι να πω και εγώ την νόμη μου.
0: Ωραία.
5: Να μου πεις και στη δική σου. Είδα για το παιχνίδι σήμερα, δεν το περίμενα να χάσει άκου με τίποτα από τον Όφη. Και Τέλος πάντων. Όλα γίνονται.
0: Εντάξει, δεν έχασε και από, ξέρεις, ομάδα τρίτης εθνικής, από ομάδα που διεκδικεί την παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Καλή ομάδα είναι. Και είναι και ένα παιχνίδι, αυτά κλισέ που λέμε, όλα γίνονται. Για μένα το σημαντικό για τον Όφη είναι, επειδή εγώ τον πιστεύω σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εντάξει, έχω ξαναπεί την άποψή μου, καλύτερο και για τον ίδιο, ενδεχομένως και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι στο conference. Τώρα δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό στους φίλους του Όφη. Θέλω να πω, θα μαζέψει παραπάνω πόντους σίγουρα.
5: Ναι, ναι.
0: Προφανώς θα προσπαθήσει να συμμετάσχει στο Europa, έτσι. Σίγουρα. Απλώς το θέμα στα δικά μου μάτια είναι πώς θα κρατήσει δύο καρπούζια και τρία, αν βάλεις και το κύπελλο κάτω από την ίδια μας χάλη. Και αυτό το λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή οι ομάδες που διεκδικούν ίδιους στόχους ενισχύονται φέτος. Έχουν ενισχυθεί. Και Ατρόμητος, και Αστέρας, και Βόλος κτλ.
5: Εντάξει, Όφη πρέπει να είναι καλύτερος από αυτούς. Αυτές τις ομάδες πιστεύω θα είναι καλύτερος φέτος. Από ό,τι έχει δείξει είναι... Τα παλεύει τα παιχνίδια, δηλαδή... Εντάξει.
0: Ωραία.
5: Έχει αποκτήσει κάποια πείρα. Εσύ από Θήβα είσαι?
0: Ναι, είπαμε. Ναι, από παντού είμαι εγώ. Έχω πολλές περιοχές.
5: Το όνομά σου δεν θυμάμαι. Μανούλης.
0: Μανούλης.
5: Έγινε, Μανούλη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Που τα είπαμε.
0: Και εγώ.
5: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα στην περιοχή ολόκληρη. Λοιπόν, κάτι σου στέλνει ο Κίμωνας. Κίμωνα, ξαναπάρε. Εσένα πάνω λέω, κάτι σου στέλνει. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
6: Γεια σου φίλε Μανώλη.
0: Γεια σου φίλε.
6: Είμαι ο Γιάννης, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
6: Και θα ήθελα να αναπτύξω λίγο για την ομάδα μου. Mm-hmm. Γιατί δεν μας τα λέει καλά φέτος ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά ούτε και ο κύριος Χριστόγλου.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάς με τον κύριο Χριστόγλου.
6: Ναι, να σου πω λίγο,
0: ενώ θα ήταν πιο ευγενικό να είναι και εκείνος εδώ να απαντήσει και τα λοιπά.
6: Ωραία.
0: Οπότε άσε αυτό το κομμάτι και πες μου και τα άλλα δύο.
6: Ωραία, ωραία. Θα τα αφήσουμε το κομμάτι. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό και την ομάδα μου ότι ο Μαρινάκης έχει κάνει 2 χρόνια εγκλήματα στην πλάτη του Ολυμπιακού. Πέρυσι έδωσε 40 τον Κοστούλα και 60 χωρίς να με λογιστείς. Και 60 από το Champions League χωρίς διαφημίσεις. Και τα σούπα μου πέσε ένα κατοστάρικο. Και άλλα 60 φέτος με τους παίχτες που έχει πουλήσει, πάμε 150 εκατομμύρια για πλάκα. Και τέλος Αυγούστου έχει μείνει με ένα σεντερφόρ. Ο κύριος Καραπαπάς μας είπε ότι έχουμε 4 σεντερφόρ. Έχει μείνει χωρίς χαφ και χωρίς τίποτα. Ακούω τους Ολυμπιακούς που βγαίνουν στο σταθμό και είναι άσχετοι τελείως. Δηλαδή από το ποδόσφαιρο, δηλαδή μιλάμε τίποτα. Εγώ είμαι εξαγριωμένος και με το Μαρινάκι και με το Μεντιλίμπαρ. Το Μεντιλίμπαρ γιατί... Το Μεντιλίμπαρ έπρεπε εντωμεταξύ να τον είχε διώξει από πέρυσι με τις 2 ισοπαλίες, με Κηφισιά και με Λάρισα. Τι θυμάσαι?
0: Ναι.
6: Στο Καραϊσκάκι. Και δεν σου λέω εγώ για προηγούμενη χρονιά που έχασε νομίζω από το κύπελλο από τη Λαμία που αποκλείστηκε. Και όσο θα μου πούνε τώρα οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί ότι πήρε το ευρωπαϊκό στο, πώς το λένε, στο γήπεδο το δικό σας, γιατί άκουσα ότι είσαι ΑΕΚτζής, εγώ θα πω το πήρε το κύπελλο το ευρωπαϊκό, αλλά είχε Τζολάκι, είχε Κάρμο, είχε Έσε, εκείνη η χρονιά ήταν καλός, και είχε και τον τζίλερ τον Καμπί. Λοιπόν, φέτος η ομάδα ούτε τρίτη δεν θα βγει, εν τω μεταξύ πρέπει να φύγουν 15 παίχτες. Δεν υπάρχει παίχτης Ρέτσος, Μαφέο, Σάλιακας, Ζέλτσον, όλα τα χαφ πρέπει να φύγουνε. Τι είναι ο Μουζακίτης, μόλις του έβαλε το κουστούμάκι, το γυαλί ηλίου και το παπηγιόν, ξέχασε την μπάλα ο άνθρωπος. Τε ζητάγαμε 40 και για το Μουζακίτη. Και όποιος είναι, νομίζει ο Ολυμπιακός ότι θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, εγώ τους προκαλώ, θα έρθω στο στούντιο εκεί που είσαστε με ένα συμβολιογράφο. Έχω ένα σπίτι ρετήρε στα κάτω Πατήσια. Mm. θα το βάλω. Αυτό αξίζει 70.000. Πρόσεξε να δεις. Εγώ μένω νέο Ηράκλειο. Δεν έχω θέμα σε τίποτα. Το βάζω ένα στοίχημα με αναλόγως χρηματικό ποσό.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Και εμείς πρέπει να βάλουμε κάτι.
6: Ωραία. Όποιος είναι Ολυμπιακός και νομίζει ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, εγώ θα έρθω όχι σε δημοσιογράφο του Ολυμπιακού, γιατί πιο πολύ μιλάω άνετα, βλέπω με σένα και με τον Κώστα που είναι και αυτός ΑΕΚτζής, έτσι, γιατί τα βρίσκω.
0: Πάντως, και εσύ, Γιάννη,
6: και εσύ, να σου πω, και ο Κώστας δεν κάνετε αβάντα ούτε στο Μαρινάκι, ούτε στο Μεντιλίπαρ.
0: Ωραία, να κάνω λίγο αβάντα τώρα στην ομάδα σου. Αν υπάρχει, ναι, μια ομάδα που να έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί, ξέρεις, μια σεζόν που δείχνει κατεστραμμένη. Ναι. Τώρα, εντάξει, έχουμε 13 Αυγούστου, έτσι. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολύ νωρίς, θέλω να πω. Αν υπάρχει μια ομάδα που δείχνει, που έχει δείξει ότι μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό το κουμπί με 100 αλλαγές προπονητή, με 100 μεταγραφές, είναι η ομάδα σου. Είναι
6: η ομάδα μου.
0: Ναι.
6: Ναι, όταν
0: οπότε
6: είχε
0: μην τρελαίνεις
6: και εσύ. Όταν είχε παίχτες. Τώρα δεν έχεις παίχτες. Πότε με έστειλε ο Μαρινάκης αεροδρόμιο. Για πες μου.
0: Το 24 που, ναι, το 24 που το πήρε ο Ολυμπιακός στο conference, δεν χρειάστηκε να σε στείλει.
6: Φέτος θα το πάρει ο Κυριακόπουλος.
0: Έχουν σταματήσει τα αεροδρόμια. Πάνω αυτό.
6: Τι είπες?
0: Έχουν σταματήσει, λέω, εποχές αεροδρομίων.
6: Και τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Εσύ τώρα θες αεροδρόμιο ή θες η ομάδα σου να πηγαίνει καλά.
6: Δεν μπορεί να πάρει το Στάνιτς. Δεν μπορεί να φέρει ένα χαφ. Πήγε και έφερε το Σα, αυτός ξεχωρίζει.
0: Θα πήγαινε σε αεροδρόμιο αν έφερε το Στάνιτς.
6: Το Στάνιτς, ναι. Τι κάνει ο Ντάρκο και ο Καρεμπέ που είναι γλάστρες.
0: Να. Τέλος πάντων.
6: Τι κάνει στον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει, πώς το λένε, ούτε τι κάνει ο Μαρινάκης με τη Νέα Δημοκρατία, με τις κουμπαριές και με αυτά. Καθώς πήρε τη Ρίο Άβε και τη Νότιχαμ το αδερφάκι, πιο πολλά μάτς έχει δει στην Αγγλία. Πάρα στο Καραϊσκάκι. Και να σου πω κάτι τελευταίο. Φέτος γιατί δεν παίρνω διαρκείας. Γιατί, πώς το λένε, ήμουνα μέχρι πέρυσι στη 19 θύρα. Αλλά έχει γίνει όμως και ένα μεγάλο φάουλ προς το λαό. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει αυτό ή ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αλαφούζος ή τη ΣΑΕΚ, που είναι, εμένα είναι συμπαθέστατος. Λοιπόν, όταν έγινε ο COVID, εγώ πήγα και πλήρωσα διαρκείας τότε στο κέντρο. Έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Και όταν διακόπηκε και δεν πήγαιναν οι οπαδοί κάθε ομάδα στο γήπεδο, έτσι, που ήταν κλειστές οι φύρες, το θυμάσαι?
0: Ναι.
6: Ναι, την άλλη χρονιά που με βενζίνες, με φαγητά και με αυτά έδωσα 2 χιλιάρικα εκείνη τη χρονιά με τον COVID, την άλλη χρονιά δεν μου έκανε ένα σκόντο να μου πει, φίλε, έδωσες τόσα λεφτά, θα το πάρεις, ξέρω εγώ, 300 ευρώ κάτω. Και κάτι τελευταίο, που εγώ είμαι αντιβαρδιλογιάννης, ήταν ο πιο μάγκας πρόεδρος που έκλεισε όλους τους συνδέσμους και τους είπε στα εκδοτήρια, ο Μαρινάκης θέλει το, πώς το λένε, θέλει τη θύρα 7, το στρατό του δίπλα.
0: Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
6: Λοιπόν, μάγκα, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
6: Είσαι καλά, είσαι ο μόνος μαζί με τον Κώστα που μιλάω, γιατί με Ολυμπιακούς φαίνεται ότι είμαι ο άνθρωπος που δεν σκύβω το κεφάλι.
0: Γιάννη,
6: και δεν αντέχω, πώς το λένε, να τρώω σανό.
0: Με πολλούς μπορώ να μιλήσεις. Λοιπόν,
6: να είσαι καλά.
0: Ειδικά εδώ σε αυτό το
6: σημείο. Καλή Παναγιά να έχεις.
0: Επίσης.
6: Γεια λοιπόν, σου φίλε μου, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Στην γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάριν. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
3: Ο Ανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη. Το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
2: Το φάουλ με τεχνική δυνατότητα της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
3: Ο Κοστούλας.
2: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
3: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο 10. Δοκάρι μπαλά να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Παίρνει χώρα ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
3: Δικαιώταν η κατάκτηση από τον Όφη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σας διαβάσω ένα μήνυμα. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ροντινέ. Είναι μακροσκυλής. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορείτε να διαβάσετε και στο site. Ένα μέρος σας διαβάσω. Λοιπόν, όλα σας έχω καταφέρει. Σε αυτό το σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά και υδρότα και ήμασταν πάντα μαζί. Η οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές, γιατί εσείς, οι οπαδοί, μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το σύλλογο, ανεξάρτητα από το πότε είμαι στο γήπεδο. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα, μπορείτε να έρθετε εδώ και να με προσβάλλετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Λέει πολλά ο Ροντινέ, καταλήγει λέγοντας. Και παρόλο που δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το παρελθόν, μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε εκεί. Μόνο Ολυμπιακάρα, δεν και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο μήνυμα για το ότι, ξέρετε, κατακτήσαμε την Ευρώπη, να μην ξεχνάμε τι έχουμε πετύχει και τα λοιπά, εν ώψη και της συνέχειας και όλων όσων ακούγονται για την επόμενη μέρα. Πολύ επίπεδα, έτσι. Για τον Ολυμπιακό μπορείτε να διαβάσετε στο sportpavlefm.gr. Σύμφωνα με το μήνυμα του φίλου, καλησπέρα Μανώλη, Αθανασίου, Ανδρούτσος και λοιπά, δεν χωράνε σε ομάδες λεγόμενες μεγάλες, έστω για το ρόστερ. Ειδικά φίλοι για τον Αθανασίου, πραγματικά έχει, επειδή ανήκει και στον Ολυμπιακό και δανεικός είναι στον Όφη, για μένα έχει κανονικότατα θέση στο ρόστερ. Ειδικά όπως παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι, με σέντρες. Έχει τρομερή σέντρα. Λοιπόν, καλημέρα. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι γίνεται.
0: Γεια σου Ηλία. Καλά, εσύ.
1: Στο μεταξύ έχω συνέχεια στο μυαλό μου να σε πω πάνω μου ζουράκι. Πώς μου κάθεται αυτό το πράγμα.
0: Πες με μαραβέγια.
1: Έτσι όπως είμαι από χθες με τον Ολυμπιακό, μπορώ να σε πω και Νίκο Πορτοκάλο.
0: Και άλλοι την πατάνε. Στόχος μου να μπερδεύουν τον άλλον. Σε λίγα χρόνια.
1: Καλησπέρα και στον Πάνο. Γεια σου Πάνο. Καλησπέρα.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να τα βάλει κανένα τον Ροντινέ. Ο Ροντινέ ο άνθρωπος πάλεψε. Όπως πάλεψε και ο Ελκαμπή 120 λεπτά, που είχε γίνει σαν τη μούμια του Τουταγχαμών στο τέλος. Τον λυπήρχε η ψυχή μου. Δεν φταίνε ούτε ο Ελκαμπή ούτε ο Ροντινέ. Που δεν του έβαλε. Δηλαδή, εχθές έχουν συμβεί ακατανόητα πράγματα. Πράγματα που δεν χωρούν στην ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή, έχει στο. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει στον πάγκο τα δύο δεξιά μπακ που κάναμε μεταγραφή το καλοκαίρι. Και ουσιαστικά για άλλη μια φορά αναιρεί τις μεταγραφές. Αναιρεί, τις απαξιώνει. Δείχνει να απαξιώνει κάποιους παίχτες. Δηλαδή σκέψου τώρα να είσαι στη θέση του δεν αντιλέγω, κάκιστο ο Μαθαίο μέχρι στιγμής. Έτσι. Μέτριος ο Σάλιακας. Όσο έδειξε. Δεν έδειξε κάτι τρομερό. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση κάπως θα βοηθούσαν. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε από τη δεξιά, από την πλευρά του Ροντινέ, είναι ανεκδίγητο. Έτσι δεν είναι.
0: Υπήρχε μεγάλο
1: και
0: πρόβλημα.
1: Και το έβλεπε.
0: Ναι.
1: Να πεις ότι δεν το βλέπει, δεν μπορεί να μην το βλέπει.
0: Αυτό προκάλεσε λέει, μια απορία. Το ότι ξέρεις, okay, το αρχίζεις με Ροντινέ, παρόλο που έχεις πείσει ο ίδιος ότι πλέον τον υπολογίζω ως εξτρέμ, βλέπεις, δεν σου βγαίνει, δεν φταίει μόνο ο Ροντινέ, αν και εντάξει, ήπιε λίγο θάλασσα. Θα μπορούσε να έχει καλυφθεί καλύτερα. Το θέμα είναι
1: τι θάλασσα,
0: ότι.
1: Συγγνώμη που θα το πω. Το Ντάντιτς δεν ξέρω. Μήπως τον είδε αργότερα, τίποτε στιγμιότυπα και αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Δηλαδή μετά το 65-70.
0: Αλλά πέρα από τη βοήθεια που δεν πήρε και από τους συμπαίκτες του Ροντινέ, ξέρεις, θα μπορούσε να το έχει διορθώσει κάπως. Κάποια αλλαγή.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και τακτικά
1: πω,
0: λέω. Ενώ κάποιες διαφοροποιήσεις τακτικά.
1: Κάποιες διαφοροποιήσεις τακτικά. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Εδώ έχω σημεία κατανόητα.
0: Τα λέμε πράγμα. Και λίγο εκτός ασφαλούς βέβαια, αυτά πολλές φορές μετά, αλλά εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε τη δυνατότητα όμως και 24 ώρες μετά, έχει κατασταλάξει, γιατί και χθες επέλεξα να μην είχα πάρει και χθες, να μην μιλήσω εν θερμό, μην πω κάτι που δεν πρέπει, κάτι που δεν έχω αναλύσει σωστά μες στο μυαλό μου. Ήταν λίγο η κατάσταση και τέτοια, αλλά σήμερα, 24 ώρες μετά, έχω ακούσει και τις δηλώσεις του. Έτσι. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω για το χθεσινό. Κάνει αλλαγή στην αλλαγή. Τι σκέφτηκε εκείνη την ώρα. Να βγάλει το Μουζακίτη που ο ίδιος τον είχε βάλει. Εντάξει, το Μουζακίτη ο οποίος σε πάση περιπτώσει έχει κάποια καλά στη γέρα, δεν έχει δείξει για το κάτι παραπάνω που περιμέναμε. Αλλά τον βάζεις αλλαγή. Και τον βγάζεις και βάζεις ποιον. Τον Τζικίνιο. Ο οποίος φέτος είναι, όταν λέω φέτος εννοώ ότι τη σεζόν που ξεκίνησε, βάζω και την προετοιμασία, αλλά σαν συνέχεια της περσινής σεζόν, αλλού πατάκι αλλού βρίσκεται.
0: Πιθανολογώ ότι αυτή η αλλαγή είχε να κάνει περισσότερο. Καταρχάς ο Μουζακίτης μπήκε πριν την κόκκινη και βγήκε μετά. Οπότε είχε μεσολαβεί σε μια πολύ σημαντική συνθήκη και ξέρεις, εντάξει, μπορεί να μην είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ο Τσικίνιο, αλλά έχοντας 10 παίκτες Ολυμπιακός, ήθελε παραπάνω τρεξίματα. Τα οποία, αν μη τι άλλο, τα προσφέρει ο Τσικίνιο. Φαντάζομαι αυτό σκεφτόταν με τη Λίμπαρ. Ότι έχω 10, ας τρέχουν αυτοί 10.
1: Κοίταξε, σε όλα υπάρχει μια αιτία. Έτσι, είναι κανόνας της ζωής. Έτσι, θα μπορούσε. Βέβαια, δεν τον ρώτησε και κανένας. Εγώ προσπαθώ να δω και να διαβάσω όλο αυτό το διάστημα πέρασε από χθες, αν του έγιναν κάποιες ερωτήσεις κέρυες. Γιατί εδώ είναι και η δουλειά των reporters. Που ειδικά στα παιδιά, και δεν λέω κάτι για τον Γιώργο που ήταν στην Ολλανδία, ή γενικά και για άλλους κατά καιρούς. Ρωτήστε τον, ρε παιδιά, τι όνειρο είδες, όχι με αυτό το στυλ, γιατί έκανες, μήπως ξέρω εγώ κάτι, γιατί δεν τον άκουσα να παραδέχεται ότι έκανε κάτι λάθος. Το μόνο που τον άκουσα να λέει, συγκεκριμένα στον ρεπόρτερ του στο Μέγκα, στον Νίκο τον Κότσι, γύρισε και είπε, για την προετοιμασία, ότι αντί μόνο που δεν μας είπε, δεν χρειάζεται προετοιμασία. Δεν ξέρω τι την έχετε υπόψη σας, τη δήλωση που έκανε.
0: Ναι, το ότι είπε περισσότερο ότι αλλάζουν τώρα πολλοί παίκτες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα καταρχήν δεν είναι χθεσινός. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Η Ναϊμέγεν λίγο πριν το παιχνίδι, τα παιχνίδια τα μεταξύ μας, πούλησε το καλύτερο της παίκτη. Αυτό συμβαίνει. Το γνωρίζει. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Για να μην κουράζω και εσάς και όσους μας ακούν. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπα τώρα στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα λέει και το είπε εκ του ασφαλούς, πετώντας και μια πηχτή κατά κάποιο τρόπο στη διοίκηση. Εμένα είναι η άποψή μου αυτή. Γιατί ο Μεντιλίπαρ ξέρει και έχει καταλάβει ότι πλησιάζει το τέλος σιγά σιγά. Γιατί για μένα πλησιάζει το τέλος ο Μεντιλίπαρ από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό το θεωρώ από το 0-0 του Καραϊσκάκη. Και απλά εχθές, από χθες και μετά, για μένα είναι κάτι το οποίο το βλέπω να έρχεται σύντομα. Δεν ξέρω την άποψη τη δική σας. Εγώ βλέπω ότι και αυτά που είπε σαν να δείχνουν επίσης η απαξίωση, ξαναλέω, που κάνει επανειλημμένα σε κάποιες μεταγραφές. Εγώ δεν βγάζω τη διοίκηση από το κάδρο. Έτσι, δεν σε καμία περίπτωση. Αλλά επανειλημμένα παξιώνει μεταγραφές. Τι συμβαίνει, του φέρνουν παίκτες που δεν θέλει. Του θέλει στην αρχή και μετά, πέρσι με τον Καμπελά, τα θυμόμαστε. Τον έβγαλα τη λίστα ο Καμπελά που ήρθε ουσιαστικά σαν ένας παίκτης, ο οποίος θα βοηθούσε, ειδικά στο Champions League. Τελικά κατέληξε να φεύγει το Γενάρη. Τον Αντρέ Λουίζ δεν τον έβαλε σχεδόν καθόλου.
0: Το θέμα λέει είναι ότι αν γίνει κάποια τέτοια κίνηση, αλλαγή προπονητή, να γίνει σύντομα, διότι υπάρχει μεταγραφική περίοδος.
1: Ακριβώς. Μου έδωσε την καλύτερη πάσα για να κλείσω.
0: Αν γίνει έτσι, αν το αποφασίσει ο Ολυμπιακός.
1: Φυσικά. Και λέω λοιπόν στο εξής, το εξής. Εάν η διοίκηση του Ολυμπιακού όντως σκέπτεται, έχει στο πλάνο την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ, καλύτερα να το κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γιατί αποκλειστήκαμε από τον Ατρόμητο της Ολλανδίας. Αλλά ξέρετε, σε λίγες μέρες έρχεται ο Ατρόμητος της Ελλάδας. Και με την εικόνα που έχουμε...
0: Και είναι και καλή ομάδα ο Ατρόμητος της Ελλάδας.
1: Ορίστε.
0: Και είναι και καλή ομάδα ο Ατρόμητος της Ελλάδας.
1: Το λέω με βάση και τα περσινά, ότι η πεσμένη η αργότερα Λάρισα μας πήρε αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Λίγο θέλει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ και στους δύο.
0: Γεια σου,
1: και
0: μια.
1: Να τα πούμε ξανά.
0: Καλό βράδυ.
2: Εντάξει, και από την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια πήρε αποτέλεσμα η Λάρισα. Δεν λέει κάτι ένα παιχνίδι.
0: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Διονύση, δεν το παρατήρησε αυτό που λες. Μου λέει ο φίλος του Διονύση ότι χθες στις αποκρούσεις του Πόποβιτς κανένας δεν πήγαινε να δώσει το χέρι από συμπαίκτες. Δεν το παρατήρησε, αλλά δεν νομίζω να έχει και τόσο σημασία. Τώρα σε για το κλίμα το πας. Νομίζω μετά από τόσο αρνητικό αποτέλεσμα τα ψάχνουμε όλοι, θα ξεψαχνίζουμε. Δηλαδή, αν είχε νικήσει ο Ολυμπιακός, δεν μας είχαν και τόσο πολύ, ξέρεις, εντύπωση. Επόμενος, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα. Σόρια, πώς καλώς θα είσαι ο...
0: Μανώλης.
3: Μανώλης ποιος, ο Ρομπολής.
0: Καλό θα ήταν. Μανώλης Μουσουράκης.
3: Α, Μουσουράκης. Οκ. Άγγιζε, οκ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πήρα και εγώ να συνεχίσω λίγο στο κράξιμο.
0: Για ποια ομάδα, επειδή έχουμε πολύ κράξιμο σήμερα. Θα λες ομάδα, εντάξει. Όχι επειδή με ενδιαφέρει, ξέρεις τι ομάδα είσαι, αλλά να ξέρω πού απευθύνεται το κράξιμο.
3: Σίγαβρος με τον προηγούμενο. Ολυμπιακός. Ναι. Βασίλισσα από Πετράλωνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν έχει τύχει.
0: Αλλά μένουμε κοντά, να ξέρεις.
3: Οκ. Εντάξει. Εντάξει, καλή γειτονιά ήταν. Εντάξει, Άνω νομίζω είναι ακόμα καλή. Εγώ είμαι στα κάτω. Λοιπόν,
0: Άνω, ναι. Και έχει και πολύ ωραία μαγαζιά τώρα. Ειδικά καλοκαίρι που έχει αδειάσει Αθήνα.
3: Ναι, ναι, είναι ωραία. Είχε και κάτι έτσι σοφιστικέ και κάτι ωραία συνωμοτικά στέκια. Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ να πω κάποια γεγονότα. Τώρα, ας πούμε, αναφορικά με το Μεντιλίμπαρο, έτσι. Αρχές Ιουλίου, προς τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ρε παιδί μου, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έρχεται ο ατζέντης εδώ του Στάνιτς να κλείσει τον Ολυμπιακό, ωραία.
0: Ναι.
3: Προέβαλε κάποιες παραπάνω απαιτήσεις, ήταν κοντά στο 1,5 και κάτι ψηλά παραπάνω. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και από τον Νικολακόπουλο, δηλαδή, δεν λέω εγώ, από τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, ότι δεν θα ήταν εύκολο, λέει, ο Ολυμπιακός να δώσει 1,5 εκατομμύριο για κάποιον που ο προπονητής τον προορίζει για αναπληρωματικό τσιγκίνιο. Δηλαδή, το οποίο είναι και λογικό, έτσι, και έναν παίκτη ο οποίος ήταν αναπληρωματικό δεκάρι, δεν είναι εύκολο να δίνει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε και λέμε Ιούνιο, αρχές Ιουλίου, που με τη Λίμπαρα βλέπει το τσιγκίνιο που τον βλέπει καθημερινές προπονήσεις από το Φεβρουάρι μέχρι και σήμερα, τον έβλεπε για βασικό δεκάρι της χρονιάς που μας έρχεται. Εγώ θα πω τώρα, παρακολουθώ πως 40 χρόνια και ποδόσφαιρο, έτσι, από 5 χρονών βασικά, 45 χρόνια πες. Ο Μεντιλίμπαρ έχω εκφράσει την άποψή μου, δεν είναι θετική. Δηλαδή έχει κάποια μεγάλα μειονεκτήματα στα προπονητής για μένα. Ένα από τα μεγάλα του μειονεκτήματα είναι ότι δεν βλέπει καθόλου παίκτες. Δεν έχει καθόλου καλό μάτι. Ας πούμε ο Μίτσελ είχε πολύ καλό μάτι στους παίκτες. Ναι. Πολύ καλό μάτι στους παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ παίρνει με άριστα το 10 γύρω στο 2. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Πολύ καλό μάτι στους παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ παίρνει με άριστα το 10 γύρω στο 2.

0: υγιής χαρακτηριστικά που λέω, και δεν είναι ευκαιρία στον Παπακανέλο. Σε καμία σοβαρή ομάδα του εξωτερικού δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αλλά έδινε σε άλλους. Δηλαδή και σε Κοστούλα, θα μου πεις, Κοστούλας έχει τρομερό ταλέντο.
0: Κοστούλα, ναι, επειδή είχε εκείνη ακριβώς την κακή εικόνα του εκείνη, εκ των πραγμάτων του έδωσε, γιατί ήταν ο μόνος παίκτης που μπορούσε να παίξει το 10 σύμφωνα με το μυαλό του με τη Λίμπαρ.
1: Μουζάκι, δηλαδή, με τη Λίμπαρ ανέβηκε ο Μουζάκης.
0: Ναι, ισχύει. Και στο κέντρο τα ίδια. Είχαμε πρόβλημα και στο 8 εκεί το διάστημα. Οπότε έδωσε την ευκαιρία, ποιον άλλον έχω στον πάγκο, αυτό κάνει με τη Λίμπαρ δηλαδή. Ποιον έχω στον πάγκο. Δεν είναι ότι δούλεψε, δεν δουλεύει ποτέ με τη Λίμπαρ με ταλέντα στην καριέρα του. Ήταν και από τους κύριους λόγους που έφυγε από Σεβίλη. Ότι αρνήθηκε να μην πάει με τους παλιούς τους γέροντες και του είπε η διοίκηση να αναδείξει κάποια ταλέντα. Δεν το κάνει αυτό με τη Λίμπαρ. Δεν δουλεύει με ταλέντα. Δεν εξελίσσει ταλέντα. Αυτό φαίνεται για τον Μουζαγίδη. Που έχει μείνει όχι στάσιμος, έχει χειροτερέψει πολύ. Έχει γίνει πλέον άβουλος. Δεν ξέρω, τους πάει τον τζαμπουκά των παιχτών. Το φοβούνται. Πάντως ο Μουζαγίδης δεν τολμάει να περάσει μια κάθε μπάλα όπως έκανε την πρώτη χρονιά. Για κάποιο λόγο. Εντάξει, φταίει και το σύστημα κυρίως, γιατί με τη Λίμπαρ το σύστημα που παίζει δεν είναι σύστημα διαρκών εναλλαγών θέσεων. Δηλαδή πώς έπαιζε η Άκη του Αλμέιδα, παράδειγμα.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και λίγο αμφίδρομο. Δηλαδή όταν και συνολικά η ομάδα πάει, δεν πάει καλά, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι παίκτες τώρα που αναλύουμε τόση ώρα και οι φίλοι.
0: Ναι,
1: ο καθένας πιάνει έναν ξεχωριστά.
0: Φυσικά. Τους παίρνει
1: και
0: η μπάλα όταν
1: βγαίνει. Πάντως δεν διαφωνώ ότι κι εγώ από τον Μουζακίτη περίμενα μια.
0: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν επιτίθεται μια ομάδα, πατάνε 5-6 παίκτες στην περιοχή. Με κινήσεις, εναλλαγές, διαγώνιες, στην πλάτη της άμυνας. Ο Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό για λόγο. Γιατί είναι το σύστημα του με τη Λίμπαρ τέτοιο. Κρατάμε τις δυνάμεις έτσι ώστε όταν χαθεί η μπάλα, δεν κάνουμε πλέον από κάποιες απαραίτητες 2-3 κινήσεις. Όταν χαθεί η μπάλα να έχουμε κουράγια να πρεσάρουμε, για να την κλέψουμε. Αυτό είναι το σύστημα του με τη Λίμπαρ. Ας μας πει τώρα ένας υποστηρικτής με τη Λίμπαρ, ο Αλέξανδρος, κάποιοι άλλοι που βγαίνουν εδώ, οι οποίοι δεν έχουν για μένα ιδέα από μπάλα. Θα μας πει αν τους αρέσει, εκτικά ρε παιδί μου, αν τους αρέσει αυτό που βλέπουμε από τον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια. Θα θυμίσω, δεν είναι μόνο φέτος ή πέρυσι. Τη χρονιά του κόμφερες, στα καπάκια που πήραμε τον Νταμπλ, που ήταν όλοι χάλια, για μένα αυτός είναι ο κύριος λόγος που το πήραμε. Επίσης ο βάλος ανταγωνισμός. Αν τους άρεσαν οι 75 σέντες με την Καλυθέα, δεν είναι μόνο πέρυσι ή φέτος, είναι και μετά το κόμφερες, καπάκι δηλαδή, που υποτίθεται ότι πήγαμε καλά, πήραμε το πρωτάθλημα. Τον Νταμπλ. Δεν παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός. Αυτό το πράγμα δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξέχω από το παράδειγμα που έδωσα με το Σπάνι.
1: Κοίτα, είναι άλλο το ότι δεν παίζει μπάλα, ναι, και άλλο το ότι έχει έναν τρόπο παιχνιδιού που όπως και με Αλμέιδα, εγώ θα πω, το μαθαίνει ο αντίπαλος.
0: Παιδί μου, και αυτό ότι μπορείς να το χτυπήσεις. Να, η Ναϊμέγια, ας πούμε, προσαρμόστηκε στο σύντομο του Ολυμπιακού. Έπαιζε και αυτή το ίδιο. Πήγε να την πατήσει και δεν ήταν τόσο καλή όσο θα μπορούσε να ήταν, επειδή άλλαξε ακριβώς τον τρόπο παιχνιδιού της. Το οποίο της βγήκε γιατί είδε ο παίκτης ότι έχει και νεότερους και καλύτερους παίκτες σε κέρυες θέσεις για να διεκδικήσει μπάλες. Με τη Λίμπαρ πήγε και φαίνεται μόνο του, δηλαδή. Με παίκτες χειρότερους στο physical κομμάτι. Δεν είχε παιδί μου παίκτες που είναι μέσω ώρα 1,84. Ψηλή, αλτική, αθλητική, νέοι. Να πεις ο Τάρτιτς είναι νέος. Όχι, αλλά ο άλλος έχει ένα συστηματάκι το οποίο τον παίρνει να έχει και 1-2 περιπατητές μέσα στο γήπεδο όπως ο Τάρτιτς. Ο Τάρτιτς πρέσαρε. Ο Φορτούνης πρέσαρε πολύ περισσότερο από τον Τάρτιτς. Και όμως φίλε, άκουσα να κράσουν κάποιοι το Φορτούνη, για παράδειγμα. Ο μόνος λόγος που ο Ολυμπιακός ό,τι έκανε θετικά, όχι για την κόκκινη, ότι και καλά δεν πρέσαρε, μια χαρά πρέσαρε ο Φορτούνης. Για Φορτούνη στα 34. Ο Φορτούνης ήταν σε όλα χθες. Και η κόκκινη ακόμα που έκανε ήταν φαουλ κούρασης. Ήταν κουρασμένος, του φύγε το κοντρόλ και έκανε την προβολή και έγινε αυτό που έγινε.
1: Καταρχάς μόνο και μόνο το τσίμπαμα που έχει κάνει μέσα στην περιοχή για τον ΣΑ, για την ασίστ μετά στον Ελκαμπέ.
0: Και σε άλλες φάσεις δεν πάει ωραία. Παρότι στα πρώτα το λέω του δεν είναι πολύ καλός, γιατί δεν έχει και χρόνο ο Φορτούνης στα πόδια του. Κακά τα ψέματα. Τώρα έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Ούτε αλλαγή δεν μπορούσε να πει στον Καραϊσκάκη στο πρώτο μάτς. Δεν είχε χρόνο. Σιγά σιγά προσαρμόζεται. Αλλά και αυτός και ο ΣΑ γλυκένανε το παιχνίδι του. Και παρεμπιπτόντως ο ΣΑ δεν ταιριάζει στο στυλ του με τη Λίμπαρ γιατί είναι αργός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίζει δεκάρι στον Ολυμπιακό. Ακόμα και του με τη Λίμπαρ. Για μένα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε ένας προπονητής. Αύριο πρωί γινότανε, χθες κανονικά. Χθες θα πάνε και ήδη άλλος προπονητής. Για να εκμεταλλευτούμε και κάποιους παίκτες που έχουμε στην ομάδα. Ο Μουζακίτης με αυτόν τον προπονητή θα μείνει στάσιμος αιωνίως.
1: Ο Μουζακίτης θα θυμηθεί.
0: Εντάξει, ο Πασχαλάκης δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Οπότε δεν είναι και παράλογη επιλογή να πεις να δώσω μια ευκαιρία σε ένα ταλαντούχο παιδί. Δεν λέω ότι τα έκανε όλα στραβά με τη Λίμπαρ. Έκανε και κάποια καλά ρε παιδί. Ο Τζολάκης ήταν από αυτά. Αλλά συνολικά το πρόσημο, βάσει κυρίως θεάματος, εκεί θα κρίνω εγώ προπονητή, τι μου δίνει με το γήπεδο η ομάδα. Και πώς εκμεταλλεύεται τους παίκτες, πώς εξελίσσει. Τι να πω, Πνευμονίδη. Συγγνώμη ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Πνευμονίδη, πόσο χειρότερο θα ήταν από το Ρόκα. Θα πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια για να έχει ξένο στην ομάδα. Για ποιο λόγο.
1: Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι ότι και με τον Πνευμονίδη και με άλλα παιδιά.

0: τώρα σε αυτήν την πρώτη μασιά.
1: Έλα, ρε, τους βάζει. Ήταν ο καλύτερος ο Πνευμονής. Sorry, πέρυσι. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος παίκτης μακράν ο Πνευμονής στα αθλητικά. Μακράν κιόλας.
0: Και κάνει και καλύτερη μασιά φέτος με Ατρόμητο, από ό,τι μαθαίνω.
1: Και τον βάζει στο πρώτο παιχνίδι βασικό και επειδή έχασε ένα γκολ, δεν έπαιξε άσχημα το παιδί 45 λεπτά 50 που έπαιξε. Στο 50 τον έκανε αλλαγή. Και δεν τον ξαναείδες μετά, τον εξαφάνισε. Επειδή έχασε ένα γκολ από τα 7 μέτρα. Που εντάξει, πιτσιρικά ήταν παιδί μου, θα σου χάσει και ένα γκολ.
0: Δεν νομίζω να ήταν αυτός ο λόγος.
1: Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε από εκείνο το παιχνίδι μετά, δεν τον ξαναείδαμε. Ένα παιχνίδι τον έβαλε, επειδή είχε καλή εικόνα στα αθλητικά. Για κάποιο λόγο από το 50 και μετά που έγινε αλλαγή, ρε παιδί μου, έχει τα κολλήματά του ο άνθρωπος. Έχει τις ιδέες του, καλές, κακές, έχει κολλήματα. Δεν πρόκειται όμως έτσι, όχι τα λέτε να σου εξελιχθούν. Δηλαδή δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, ρε παιδί. Δεν ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα, είναι Ολυμπιακός τώρα. Sorry, δηλαδή, επειδή έχω και λίγο νεύρα, αλλά προσπαθώ να είμαι όμως ο πιο κόσμος γίνεται. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή πήρε και κόσμος.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, έλα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Ελπίζουμε στα καλύτερα.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα Μανώλη, ταξιάρχης ΑΕΚ, είμαι από Μυτιλίνη.
0: Έλα, ταξιάρχη.
2: Εντάξει, κοίτα, στεναχώρια μεγάλη υπάρχει, δεν θα κρατήσω πολύ τη γραμμή. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορούσε να το πάρει το μάτς, παρότι δεν ήταν πολύ καλή. Εντάξει, νομίζω ότι για μένα μεγάλο ρόλο έπαιξε η εικόνα του Καλοσκάμι. Δηλαδή ότι ο Όφη είχε δύο παίχτες οι οποίοι βοηθούσαν πάρα πολύ, πιτσιρίκια, τον Αποστολάκη και τον Κουστούλα. Ο Κουστούλας έβαλε και γκολ, ο Καλοσκάμις όχι, δεν βοήθησε καθόλου. Αντιθέτως ο Μπαλαμότης ήταν αξιοπρεπέστατος. Και ότι η ομάδα μετά το 60 φάνηκε να έμεινε από δυνάμεις. Δηλαδή δεν είχε καθόλου εντάσεις η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν οι δυνάμεις, αν το υποτίμησε. Πάντως θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει και με το Μάγκερ.
2: Δεν υποτίμησε περισσότερο δυνάμεις.
0: Εμένα ταξιάρχη μου άφησε στο πρώτο ημίχρονο παραδόξως μια γεύση το ότι η ΑΕΚ είναι, ξέρεις, σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή. Βέβαια. Ξέρεις, αυτή
2: και
0: εποχή...
2: Εμένα μου αρέσει το πρωτομήχρονο.
0: Ναι. Αυτή η εποχή επιτάσσει να έχει και, ξέρεις, όσο δυνατόν μεγαλύτερα διαστήματα γίνεται. Δεν είναι εύκολο, επειδή ακριβώς είναι μετά την προετοιμασία. Απλώς τώρα το χρειάζεσαι αυτό στα προκριματικά. Δηλαδή δεν γίνεται με ένα 45 λεπτό να πας σε κάθε μάτς να κλειδώσεις πρόκριση. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει μόνο με εντάσεις. Δηλαδή ότι δεν έχει δυνάμεις η ΑΕΚ να παίξει παραπάνω. Περισσότερο έχει να κάνει, δεν θα πω το υποτίμησε, αλλά και με μια παρουσία μέτρια κάποιων παικτών. Είναι και ο Καλοσκάμι. Ναι. Τώρα μην το χρεώνουμε μόνο στο Καλοσκάμι. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι ένα καμπανάκι. Επειδή είπε.
2: Σου κάνω σύγκριση.
0: Ναι, κατάλαβα. Επειδή. Εντάξει, τώρα ο Όφη είναι και κατεξοχήν ομάδα που έχει. Δεν το κάνει αναγκαστικά. Βάζει αυτούς τους παίκτες επειδή έχει πληθώρα επιλογών σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Τέλος πάντων, πάντως επειδή έκανε λόγο και ο Νίκολιτς για καμπανάκια, αν και ο προπονητής ΣΑΚ δεν αναφερόταν εκεί πέρα. Αναφερόταν συνολικά στην παρουσία σήμερα της ομάδας. Είναι ένα καμπανάκι και το ξέρει νομίζω και ΑΕΚ αυτό. Εν ώψη και των επόμενων χρόνων, πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες που να πληρούν αυτό το ηλικιακό κριτήριο. Ήταν μια πολύ καλή αρχή φέτος με τον Αλεξίου. Δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να έρχονται, ξέρεις, 3-4.
2: Ο Αλεξίου είναι καλός παίκτης, απλώς ήταν ανέτοιμος λόγω τραυματισμού του.
0: Σωστά.
2: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Εντάξει, η εικόνα της έχει το πρώτο μήχρονο και εμένα μου άρεσε. Δεν ήταν super wow, αλλά ήταν μια χαρά. Και επίσης, εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι το έκρινε και η διαιτησία για μένα. Δηλαδή για μένα το δεύτερο γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Επηρεάζει ξεκάθαρα τη φάση ο παίκτης του Όφη, τον Μπαλαμότη, και για μένα είναι μια φάση που αλλάζει όλο το παιχνίδι. Και γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που μου φάνηκε ότι οι σκληρές μονομαχίες του Όφη δινόντουσαν κανονικά, έπαιζε κανονικά το παιχνίδι, ενώ αντιθέτως εμείς από το τσακουπούσαμε έδινε φάουλ. Δηλαδή έδωσε μια κάρτα στο Μαρίν τώρα η οποία ήταν τέλος πάντων. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία. Αλλά σίγουρα και στο τέλος για μένα μου φάνηκε ότι η ομάδα δεν είχε δυνάμεις. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ζήνη δεν παίζει βασικό στην ΑΕΚ. Και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο Ζήνη για μένα είναι περισσότερο εξτρέμ και λιγότερο σεντερφόρ. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει σεντερφόρ, αλλά είναι τρίτο σερί παιχνίδι που τον βάζει εξτρέμ ο Νίκολιτς το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό που το γυρνάει σχεδόν μόνος του. Και με τον Ολυμπιακό ήταν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν, που μπαίνει μέσα και κάνει ανατροπή ΑΕΚ και είναι και το σημερινό παιχνίδι που δίνει κάτι που δεν είχε η ΑΕΚ 80 λεπτά.
0: Και με τη Ράγιο, εξαιρετική παρουσία.
2: Ναι.
0: Ωραία, δεν ξέρω.
2: Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, καταρχάς επειδή ρώτησε και ένας φίλος νωρίτερα που ήταν στο γήπεδο, τον Πειραιά μου λέει, το τι έβλεπε ο Παπαπέτρου στη φάση τι εξέταζε, το αν επηρεάζει ο Σιέλης. Αν ήταν σε θέση επειδή ήταν εκτεθειμένος ο Σιέλης, έχει πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω ο Κοστούλας και την ώρα που παίρνει την κεφαλιά από την πάσα του Αϊτόρ ο Κοστούλας, κάνει τη σέντρο ο Αϊτόρ, παίρνει την κεφαλιά ο Κοστούλας, εκείνη την ώρα ήταν εκτεθειμένος ο Σιέλης. Το κατά πόσο επηρέαζε αυτό τον κάλεσε να δει στο VR ο Ζαμπαλάς, σύμφωνα με τον Παπαπέτρου που εξέτασε τη φάση και επέμεινε στην αρχική του απόφαση, δεν επηρέαζε. Οπότε αυτό εξέταζε. Ευχαριστώ πολύ και έναν φίλο. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Το πήρε ύπνος, ρε φίλε.
0: Α, ακούμε τέτοιο. Προχαλητό. Πάμε, επόμενος. Ξεκάθαρα. Άστο να... να ησυχάσει. Να ησυχάσει πλέον, να ησυχάσει. Σε ξυπνήσαμε, φίλε.
3: Όχι, όχι, άλλο. Ναι.
4: Είμαι επόμενος.
0: Ναι, είσαι επόμενος.
4: Είμαι επομένως εγώ, μετά τον Χαλιτό. Απίστευτο.
0: Οπότε πρόσεχε.
3: Εντάξει, μια μισή ώρα.
0: Πρόσεχε τις φυσικές σου ανάγκες. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
4: Ακούγομαι, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είμαι ο Γιάννης, όπως ξέρει ο Πάνος Φιλούς, Γιάννης από Σαλόνικα. Είμαι από Ζάκινα αυτή την ώρα.
0: Ωραίος.
4: Δεν θα σας ευχαριστήσω καθόλου, παιδιά. Θα σταθώ μόνο σε ένα συγκεκριμένο, έναν Κροατή προηγουμένως. Συγκεκριμένα ήταν ο κύριος 5 λεπτά πριν κάνετε το διάλειμμα της μια συμπληρωμένης ώρας. Γενικά ξέρετε, δεν μου αρέσει καθόλου να προκαλώ ούτε να παίρνω σε δύσκολη θέση στο σταθμό. Δεν τον τιμά καθόλου το συγκεκριμένο κύριο που τόλμησε on air στον αέρα του σταθμού, σε εκπομπή σας, να χαρακτηρίσει σχεδόν όλους τους Ολυμπιακούς, τους κλάδους του Ολυμπιακού, συμπεριλαμβανομένου και εμού, άσχετους. Δεν τον τιμάει καθόλου. Και δεν με ενδιαφέρει να το λέει πάνω στην οργή του, πάνω στην ταντήλα του για τον αποκλεισμό, για τα χάλια του Ολυμπιακού, για τα προβλήματα της ομάδας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν τον τιμάει καθόλου. Αυτά, να είστε καλά και καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
3: Είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Επομένως.
5: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Πολύ ωραίο αυτό με το ροχαλιτό.
3: Συμβαίνει καμιά φορά.
5: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Τι θα πω. Πολύ καλά τα πέτω παιδί τώρα που κλεισε. Δηλαδή πραγματικά βγαίνουν κάποιοι και χαρακτηρίζουν κάποιους ότι Μιχάλη με λένε.
0: Yes,
5: χαρακτηρίζουν άσχετους στους άλλους. Δηλαδή άμα ήταν σχετικοί όλοι αυτοί που βγαίνουν τότε θα δουλεύαν σε κάποια ομάδα. Θα πιο προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, δεν ξέρω τι θέλεις να πει υπάρχουν εκεί.
0: Μιχάλη, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς.
3: Δεν είναι πολύ καλό σήμα.
0: Όχι να κλείσεις, να μετακινηθείς.
5: Α, τώρα ακούγω μεγαλύτερα ή όχι.
0: Τώρα καμπάνα.
3: Κυρίως.
0: Τώρα ροχάλισε κιόλας.
5: Πρέπει να μιλάμε για τα ακουστικά. Απλά λέω ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεις άσχετους τους άλλους. Εντάξει, οι περισσότεροι εδώ που είναι ακροατές, φαντάζομαι δεν έχουν κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο, ενώ μπορεί να έχουν παίξει προφανώς ίσως σε ερασιτεχνικά δεν ξέρω τι. Αλλά φαντάζομαι δεν ασχολούνται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, οπότε δεν μπορεί να λες τους άλλους άσχετους. Ο καθένας τη γνώμη του έχει.
0: Δεν γιορίζεις, ναι.
5: Εγώ την Παναθηναϊκό υποστηρίζω, δεν έχω δει κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια, οπότε δεν έχω γνώμη για την εικόνα της ομάδας.
0: Δεν έχεις δει κανένα από το Παναθηναϊκό τα μάτς.
5: Ναι, ναι, κανένα δεν έχω, δεν έχει τύχει να δω. Κάτσε καλοκαίρι τώρα, προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα, όπως παλιάζουμε ο περισσότερος κόσμος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πιο πολύ είναι επειδή έχεις κάτι άλλο να κάνεις καλύτερο ή ξέρεις για αγόρι.
5: Παραδείγματος χάρη, του αρέσει το γιού μου να πηγαίνει για ψάρεμα και πήγαινε και εγώ μαζί του. Παράδειγμα. Και εντάξει, ευτυχώς πάει και καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Στο ψάρεμα.
5: Ορίστε τι μου πες.
0: Πάει καλά πού στο ψάρεμα.
5: Ναι, πάει καλά, ναι, όντως.
0: Ωραίο.
5: Δηλαδή φαντάζομαι ότι την πρώτη φορά διάλυσαν πάρα πολύ περί τα ψάρια.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, θέλω να κεντρώσω κάτι γυρισμό στο φίλο μου τον Βαγγέλη, που δουλεύει αυτή τη στιγμή σε ως ορακριτικό νομό Ηλίας, και να του πω ότι η ομάδα που υποστηρίζει, δηλαδή η Καλαμάτα, δεν πρόκειται να σωθεί για κανένα λόγο φέτος έτσι όπως τη βλέπω.
0: Έχει πάρει πολύ πράγμα η Καλαμάτα. Κοίτα, και στο ξεκίνημα. Αυτό εντάξει, ισχύει για κάθε ομάδα που ανεβαίνει. Δηλαδή και ο Ηρακλής και κάθε ομάδα που ανεβαίνει από.
5: Ναι, όχι, απλά επειδή βλέπω τα φιλικά ότι χωλαίνει λίγο. Θα μου πείτε ότι και φιλικά είναι. Εντάξει, οκ. Δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά εντάξει. μια εικόνα θα πρέπει να τη δείξει. Καταλαβαίνετε, έτσι, και τώρα είναι ο Φώτης τη λογικό να πάρει τόσους παίκτες, έτσι.
0: Ναι.
5: Το κακό είναι ότι βέβαια ότι δεν θα παίζει στο γήπεδο για κάποιους αγώνες. Και ίσως αυτό να επηρέασει
0: το πρώτο παιχνίδι είναι στο Αστέρα, έτσι. Το γήπεδο.
5: Παίζει στο Αστέρα, λέει, με τον Άρη και θα πιστεύω ότι θα είναι και ωραίο παιχνίδι. Εγώ δεν πάρει κανένα νεκρό που συμβίζω προς τα σήμερα, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ την Καλαμάτα. Δηλαδή στη Β' Αθηνική πήγαινα όσο πιο συχνά μπορούσα και την έβλεπα, γιατί έχω καλούς πολλούς φίλους εκεί στην Καλαμάτα. Και έτσι πήγαινα, αρκετά συχνά. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα να σας πω. Αν δεν έχετε πάει διακοπές, έχουμε να περάσετε καλά.
0: Α, ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
5: Εκεί πέρα στον Νίκο να του πω χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Φαντάζομαι ότι γιορτάζει 15 Αύγουστο.
3: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
5: Και από καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Και καλό ψάρεμα με το γιο.
5: Να είστε καλά.
0: Παιδιά, δεν πάμε να κάψουμε τον Καλοσκάμι. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε εμάς, σε κάποιον φίλο. Εμείς ήδη λέμε πρώτοι. Θα πάμε και σε break ότι. Προφανώς είναι καλός παίκτης και έχει θέση στο ρόστερ τσάκ. Εγώ αυτό που λέω. Ξαναλέω, μάλλον για κάποιον φίλο το αναφέρεις. Δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να βρει μια θέση. Είναι προτέρημα για κάποιον, σαφώς, να μπορεί να προσφέρει σε αρκετές θέσεις. Θεωρώ ότι για τον ίδιο τον Καλοσκάμι ίσως του κάνει καλό να καθιερωθεί σε μια θέση, όποια είναι και αυτή, με τον όποιο χρόνο μπορεί να έχει και πάνω σε αυτή να δουλέψει. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break. Επιστρέφω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μου βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στη μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο Σούτου Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
4: Πανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
3: Το φάουλ με τεχνική βιντεάζη περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι στο
4: ρεπ. Ο Κοστούλας.
3: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
4: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Τέτοια φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Παθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
4: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Ακόμα 23 λεπτάκια. Έχουμε νομίζω αρκετό κόσμο, οπότε πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μανού.
0: Χαίρετε.
1: Ο Τάσος από Κορυδαλό είμαι.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Καλά είσαι. Τα λέμε, τα έχουμε πει και στο Instagram κάποιες φορές, λοιπόν. Τάσος, λοιπόν, ΑΕΚ. Σήμερα η ομάδα ήταν... Δεν ήταν θέμα ότι ήταν κακή. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησε ο Νίκολης να παίξει όπως θα παίξει με τη Λεύσκη. Επειδή θα παίξει ο Βιτάλης, έβαλε τον Καρίνεν δίπλα με τον Μάρι να παίξουν. Το θέμα όμως με τον Καρίνεν δεν έχει τις εντάσεις ούτε του Πινέδα ούτε του Βιτάλης. Και φάνηκε στον πρώτο ημίχρονο ότι εκείνο το τριγωνάκι που ήταν Μουκουντή, Δέλβας και Καϊρίνεν και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είδες αυτό που λέω, ότι αν συμφωνείς και εσύ, ότι γελάρανε και ήταν πάρα πολύ επιφοβοί και δηλαδή βγαίνανε πολύ εύκολα όφη στην επίθεση από εκεί.
0: Ρέλβας κυρίως.
1: Ρέλβας, Μουκουντή, όσο και Καϊρίνε. Ο Καϊρίνε μπορεί με την μπάλα να είναι καλός, να δίνει πίσω, να έχει σωστή πάσα ακριβίας, αλλά το βλέπω σαν οφρό μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το στυλ.
1: Είναι αρχή, αλλά είναι άλλο στυλ παίχτη.
0: Είναι αυτό το στυλ, ναι.
1: Ο Μαρίν ταιριάζει πιο πολύ με το Βιτάλης, πιστεύω, στις εντάσεις και σε αυτά που βγάζει ο Ούγκρος μέσα στο παιχνίδι.
0: Είναι ανάλογο και το μάτσο όμως, Δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι ενδεχομένως να δούμε, ξέρεις, Μαρίν, Βιτάλης, ξέρεις, παίκτες με ένταση περισσότερο.
1: Τώρα προφανώς, επειδή δεν παίζει ο Βιτάλης με τη Λέσχη, έβαλε τον Καρίνεν δίπλα του, γιατί μάλλον έχει ξεκινήσει.
0: Και εξάλλου τους είχε δοκιμάσει ως δίδυμο στα περισσότερα φιλικά, έτσι. Και στη...
1: απλώς σου λέει ότι ο Καρίνεν μοιάζει πιο αργός, πιο ρωθρός στο παιχνίδι του. Δηλαδή δεν βγάζει την ίδια δάση που βγάζει και ο Μάριν ή εγώ που βγάζει, ας πούμε, πέρσι ο Μάριν με τον Πινέδα, ούτε αυτό που βγάζει ο Βιτάλης μέσα στο παιχνίδι του. Είναι άλλο στυλ παίχτης. Έτσι με ψηλά το κεφάλι, είναι πιο αρχοντικός, είναι καλός πασαδόρος, αλλά αμυντικά δεν τον βλέπω να έχει ένταση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το παιχνίδι χάθηκε. Μέσα σε ένα τριλεπτό, αν δεις, γίνεται το γύσμα διάμεσα στην περιοχή μας. Αναμπουμπούλες στη μένα. Τον γκολ του Αντρούτσου τον κοιτάει μου κουτί μισό λεπτό, αν τον έχεις απόσταση 3 μέτρων.
0: Πράγματα δηλαδή. Εντάξει, δεν το έχουμε πει αυτό. Και τον γκολ το πρώτο της ΑΕΚ και του Όφη. Μιλάμε για γκολάρες, έτσι.
1: Ναι, είναι γκολάρα.
0: Και σε ομαδική λειτουργία και για τις δύο ομάδες και σε εκτέλεση.
1: Άμα δεις τη φάση ο Μουκουντή, άμα τον δεις, τον έχει και τον βγάζει φωτογραφία στα 3 μέτρα. Δεν πάει πάνω στον Αντρούτσου. Οπότε ο Αντρούτσου κάνει ένα πολύ ωραίο πλασέ, το οποίο δεν βγαίνει από τον πιτσιρικά να βγει με τίποτα από εκεί, εκεί που πάει η μπάλα. Τέλος πάντων, επειδή είναι αρχές, όλες οι ομάδες θα έχουν καμπανεβάσματα ακόμα. Το θέμα είναι ότι όλα τα για την Ιανάκη παίζονται την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη. Όλη τη χρονιά. Όσο για το. Για το έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα λύσει το θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι τα δύο κρίσιμα παιχνίδια αυτά θα παιχτούν με τους παίκτες που έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχεις προλάβει να κάνεις προσθήκες άλλες. Σύνολο θα παίξει και ο Βιτάλης. Οπότε, και επειδή τη Λεύση και την έχω παρακολουθήσει στα παιχνίδια της που έχει παίξει στα προβληματικά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δηλαδή θα είναι δύσκολο να περάσεις. Δεν είμαστε δηλαδή με τόση ευκολία να περάσουμε. Θα γίνει, πιστεύω, πολύ δύσκολη πρόκληση. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.
0: Να πούμε ότι το γήπεδο είναι το ίδιο που έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Το Βασίλη Λεύσκη θα παίξουμε στο μεγάλο.
0: Δεν είναι η κανονική έδρα της Λεύσκη. Αυτό ενδεχομένως είναι και καλό για την ΑΕΚ. Ενδεχομένως τώρα, θα δούμε.
1: Το θέμα είναι να παίξει η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Όπου και να παίξει και να τη βάλει στις 80.000.
0: Απλά το άλλο είναι κλουβί. Καταλαβαίνεις. Είναι και η περίεργη φάση τους εκεί πέρα.
1: Ο Αλεξίου άκουσα ότι είχε θεματισμό από το παλικάρι που πήρε πριν, γι' αυτό δεν έπαιρνε για τη συναρχή, επειδή δεν ήξερα και άνοιξαν δηλώσεις και δεν είδα.
0: Όχι, όχι ότι είχε τώρα τραυματισμό, δεν νομίζω. Ήταν στον πάγκο κανονικά, απλώς επειδή είχε περάσει ένα προβληματάκι.
1: Στο γήπεδο με την Καλυθέα, το παιδί είναι αποκάλυψη. Εγώ τον είδα και γρήγορος είναι και στο ψηλό παιχνίδι έχει μεγάλο.
0: Σου άρεσε με την Καλυθέα.
1: Εμένα ήταν αποκάλυψη στο Facebook. Το ανέβασα εκ την ώρα το αγώνα που μου στο γήπεδο.
0: Ότι ο Αλεξίου, και εμένα μου αρέσει πολύ ο Αλεξίου. Μου αρέσει όχι τώρα, ενώ και από την Εθνική Ελπίδων.
1: Είναι πολύ γρήγορος μάνα μου παίχτης πάνω στον επιθετικό. Είναι πάρα πολύ aggressive και παρόλο δεν είναι το ψηλό παιδί, έχει πάρα πολύ καλό άλμα. Για μένα ο Αλεξίου φέτος πιστεύω θα πάρει πολλά παιχνίδια στην ομάδα μέσα. Αλλά επειδή δεν ξέρετε τον τραυματία, όταν με τον είδα μέσα, λέει τι έγινε, τι αποβάσει τράφει. Όσο για το Γκάλλος κάνουν, πέρυσι πίστευε ότι κάναμε το ρηφιφί της χρονιάς της, όταν τον πήραμε. Για τους Περιστέρι ο Γκάλλος Κάμις ήταν πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Εντάξει, η ρηφιφί έχει δώσει 1 εκατομμύριο και κάτι η ΑΕΚ. Δεν είναι ότι... ναι, εννοεί σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές που τον πήρε. Ναι.
1: Έχει πάρει μάλλον τις ευκαιρίες του. Δεν είναι απίστευτο για τις ευκαιρίες και πέρυσι και φέτος. Τον βλέπεις ότι είναι χαμένος όμως στο γήπεδο. Ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεν έχει βρει τη θέση του. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Εγώ σου λέω πέρυσι, πίστευα ότι κάναμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή για την επόμενη δεκαετία σου.
0: Ναι. Είναι και κάποιοι παίχτες, ξέρεις, πολύ ταλαντούχοι, οι οποίοι ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύσετε η περίπτωση του Γκάλλος Κάμι. Όχι ακριβώς να αγχώνονται, να θέλουν γρήγορα να αποδείξουν πράγματα. Και επειδή βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει άμεσα.
1: Ξεκίνησε καλά. Έπαιξε στο παιχνίδι με την Κηφισιά, έκανε και το μείωσε το σκορ και ήταν καλό στο παιχνίδι εκείνο. Ναι. Μετά άρχισε σιγά σιγά να στραβώνει η φάση με τον Γκάλλος Κάμι. Δεν ξεχνάμε ότι ο Γκάλλος Κάμι και στην Εθνική Ελπίδων ήταν φοβερός πέρυσι.
0: Ναι. Εντάξει, και είναι ακόμα 21 ετών, έτσι, δηλαδή έχει πολύ λίγα χρόνια. Προστά και στην ΑΕΚ.
1: Είναι project για την ΑΕΚ, θα είναι μεγάλο λάθος της να μην του δω, να μην περιμένει λίγο, να περιμένει κι άλλο λίγο ακόμα. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτός ο παίχτης είναι τελικά λάθος η επιλογή της να τον πάρει φέτα. Δηλαδή ουσιαστικά να τον πάρει και από άλλους που τον εκδικούσαν με χρήματα.
0: Θα το προσπαθήσει η ΑΕΚ, το θέμα για την ΑΕΚ είναι να πάρει κι άλλους καλοσκάμιδες και το βασικό για την ΑΕΚ είναι να βγάλει καλοσκάμιδες. Το πιο βασικό. Ενώπιση των επόμενων.
1: Μάνο μου, σε χαιρετώ. Καλό βράδυ να έχεις.
0: Γεια σου, Τασό. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Α, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, καλησπέρα. Μανώλη μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Πάρα πολύ ωραία. Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος. Τηλεφωνώ από Νέα Ιωνία και είμαι ο παδός της ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω και συγχαρητήρια στο Πάνο το Ρίλο, γιατί παρακολουθώ συνέχεια τις εκπομπές σας και τις δικές του και πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος από τις μουσικές του.
0: Ευχαριστώ.
2: Και αν ακούει αυτή τη στιγμούλα, θα του πω ότι προχθές υπήρχε ένα αφιέρωμα στους Manowar. Σωστά, Πάνο.
0: Α, μπορεί να το βάλει κάποιος συνάδελφος τη νύχτα.
2: Είχε ανέβει, ακριβώς. Και μπήκα στη διαδικασία, ενώ οδηγούσα, ήταν δύο και κάτι, και ακούω από το χέλι του Ίγκλαντ και λέω, από τέτοια ώρα να παίζει Manowar, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, κάποιο αφιέρωμα θα είναι. Και επιβεβαιώθηκα. Και κάθισα στο αυτοκίνητο, σταμάτησα μία ώρα, κάνοντας τσιγαράκι και απολάμβωνα το αφιέρωμα. Αυτό, μέχρι εδώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν,
0: να πω κάτι εγώ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τον έχετε πετύχει και έξω, φαντάζομαι, πολλές φορές. Δεν λέω μόνο για σένα, Αλέξανδρε.
2: Α, είναι έξω τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Μπορεί να τον έχει πετύχει σε κάποιο μαγαζί, να τον έχετε δει από κοντά να παίζει μουσική. Τον Πάνο.
2: Όχι, δεν τον έχω πετύχει.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω το μυστικό για τον Πάνο και τον κάθε Πάνο. Εγώ όταν σκάω εδώ τα πρωινά, π.χ. όταν έχω βάρδια 8-4 και σκάω πουρνό-πουρνό. Τον βλέπω μόνο του μέσα στο στούντιο να χτυπιέται με τη μουσική του. Θέλω να πω, το μυστικό είναι να το αγαπάς αυτό που κάνεις, να αγαπάς τη μουσική σου και αυτό περνάει και στον κόσμο μετά.
2: Το λατρεύει, το λατρεύει. Και εγώ, και επειδή είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο ερασιτέχνης, γιατί έπαιζα σε έναν ιντερνετικό σταθμό μέσα στην καραντίνα, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Να πούμε λίγο για το απόψινό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Για το I Coffee. Με points, εγώ θα το πω. Ξεκινάει το παιχνίδι, βλέπω την εντεκάδα της ΑΕΚ και εκπλήσουμε με την επιλογή του τερματοφύλακα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει οπωσδήποτε δύο Έλληνες παίχτες. Ήξερα ότι ο Αλεξίου έχει πρόβλημα, θεωρούσα ότι θα βάλει τον Αλεξίου και θα ξεκινήσει με τον Στρακόσκια, δεν το έκανε. Παρ' όλα αυτά, εγώ είδα ότι το παιδί ανταποκρίθηκε και μάλιστα υπήρχε και μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, είναι η καλή ευκαιρία που κάνει ο Όφη
0: με τον Νους. Ναι.
2: Μπράβο που τη βγάζει. Και τη βγάζει. Και όχι μόνο αυτό. Μου έκανε εντύπωση ότι φώναζε στην άμυνα, μίλαγε στους αμυντικούς. Είναι πολύ σημαντικό τερματοφύλακα.
0: Και μετά τον γκολ που τρώει η ΑΕΚ.
2: Και μετά τον γκολ.
0: Προσπαθεί να ενθαρρύνει.
2: Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Κάνει και το άλλο. Τον κάνει αλλαγή για να παίξει ο Στρακόσκια στα πέναλτι και πάει επιθετικά στο Στρακόσκια με αγάπη, τον αγκαλιάζει. και να του δείξει ότι πήγαινε γερά δυνατά και βγάλε τα πέναλτι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Και ένα άλλο καλό στοιχείο, Αλέξανδρε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι το ότι είναι αριστεροπόδαρος, κατά εξοχήν είναι αριστεροπόδαρη, είναι καλή με την μπάλα στα πόδια και αυτό βοηθάει και...
2: Και πολύ δυνατό πόδι, έφευγε ψηλά η μπάλα και μακριά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα. Πάμε πρώτο ημίχρονο. Δείχνει η ΑΕΚ ότι είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα. Το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ακόμα και το γκολ δείχνει συνεργασία. Δηλαδή τριγωνάκια που έχουν γίνει και δημιουργία που δεν το βλέπεις από τις άλλες ομάδες του Big Four αυτή την εποχή. Και μπαίνει το γκολ.
0: Μέσα στη συνεργασία, να πούμε, ήταν και ο Καλοσκάμης, επειδή πολύ τον έχουμε αναφέρει σήμερα. Ήταν στη συνεργασία.
2: Τον έχουμε αναφέρει τον Καλοσκάμη και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί είναι πάρα πολύ αγχωμένο. Πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, αλλά κάπου αγχώνεται μέσα στο παιχνίδι τι ενέργεια θα κάνει, τον αντιλαμβάνεται ο αντίπαλος και τον εξουδετερώνει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω εσύ τι νομίζεις.
0: Τα έχουμε ξαναπεί μέσα στην εκπομπή. Θεωρώ ότι καταρχάς πρέπει να βρει μια θέση. Καλό είναι που μπορεί να προσφέρει σε πολλές θέσεις. Okay. Mm-hmm. Καλό όμως είναι να βρει και μια θέση να καθιερωθεί, να δουλέψει παραπάνω πάνω σε αυτό και να του φύγει. Okay. Δεν ξέρω αν είναι άγχος, αλλά φαίνεται ότι θέλει να αποδείξει πράγματα. Θυμάμαι πέρυσι ένα σκηνικό έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και πηγαίνει παρακάμερα να το πιάσει και ο ίδιος την απομακρύνει την παρακάμερα. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω προς το φινάλε ήταν. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι πολύ έπαιξε και στο φινάλε. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι που έχει κάνει μια καλή εμφάνιση και απομακρύνει την παρακάμερα στη λογική ότι, ξέρεις, μην το πάρει υπό μου. Ταπεινά, να το συνεχίσει ταπεινά.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα, θέλει να δείξει πολλά πράγματα και μετά να γίνει όλη κουβέντα.
2: Κατάλαβα. Από την άλλη, τώρα, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ μέχρι το 60, okay, ανταποκρίνεται στο παιχνίδι. Όφι δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και μετά το 60 είμαστε εξαφανισμένοι. Στα χαφ έχουμε πρόβλημα. Αργεί για μένα και στα σεντερφόρ, αργεί να βάλει το, να βγάλει, για μένα έπρεπε να τον έχει βγάλει από το γήπεδο, τον Ούγκρο, το Βάργκας. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, δεν του βγήκε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν τον ακυρώνω, απλώς δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Και βάλε το Ζήνη από το 60, όχι στο 60, στο 70. Έστω και εκείνη τη στιγμή που τον έβαλε, να που φτάσαμε στο 2-2. Για μένα έκανε πολλά λάθη ο Νίκολης σήμερα. Δεν του πήγε καλά σχεδιαστικά. Ο Κόντις το δούλεψε καλύτερα το παιχνίδι και συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί πραγματικά πρέπει να αρχίσουν και ομάδες μικρομεσαίες, όπως τις λέμε, της επαρχίας κλπ, να παίρνουν τίτλους όπως γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα. Και θα σου πω κάτι, Μανώλη. Έκανα μια πρόβλεψη σήμερα, παρόλο που είμαι ΑΕΚτζής. 8 η ώρα μπήκα σε σπίτι φίλων και ήμασταν όλοι ΑΕΚτζίδες. Και τους λέω, παιδιά, έχω ένα προαίσθημα. Το απόψινό θα είναι copy-paste Crystal Palace που πήρε το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της και στο καπάκι πήρε το λεγόμενο Super Cup της Αγγλίας. Το θυμάσαι?
0: Αμέ.
2: Τώρα πρόσφατα έγινε.
0: Πέρυσι, ναι.
2: Και έπεσα μέσα. Έπεσα μέσα στο ότι ήμουν χαλαρός το 95 και τους λέω, παιδιά, γκολ θα το βάλουμε. Έστω και στο τελευταίο λεπτό θα το βάλουμε. Έρχεται η ώρα του Βάργκας να χτυπήσει πέναλτι. Θα το χάσει, λέω. Είναι κακό σήμερα. Δεν έχει καλή ψυχολογία. Το έχασε το πέναλτι. Και δες τώρα δύο αλλαγές που έκανε, Μάνταλος και Ζήνη. Με τον μπαίνει ο Μάνταλος, τι έκανε? Μια πρώτη κάθετη στο Ζήνη που έφυγε από δεξιά. Έπρεπε να πατήσει περιοχή, αλλά προτίμησε να βγάλει σέντρα. Δηλαδή, άλλαξε αμέσως η ΑΕΚ το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Αυτά για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία, Αλέξανδρε. Απλώς εντάξει, να συντελούμε, μπας και προλάβουμε να βγάλουμε ακόμα κανένα δυο. Πες μου, εντάχει.
2: Πώς.
0: Πες μου, εντάχει αυτό που θέλεις, για να βγάλουμε ακόμα έναν δυο.
2: Όχι, είμαι εντάξει. Σχολίασα για να. Αυτό.
0: Τέλεια.
2: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου. Γεια σου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάρκος από Άνω Πατής και ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Μάρκο.
4: Κλείσε το ραδιόφωνο, μπορείς, Μάρκο.
3: Πώς?
4: Κλείσε το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
3: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω την ομάδα μου, την ΑΕΚ. Όντως σήμερα μέχρι το 60 πήγαινε σχετικά καλά, αλλά αν το δούμε συνολικά το ρόστερ της ΑΕΚ, το κέντρο έχει καλούς ποιοτικούς παίχτες, αλλά είναι λίγο, δεν έχουν την ταχυδύναμη μέσα τους. Συμπεριλαμβανομένου και του που τον είδαμε στα φιλικά και του Ουκρανού που έχουμε πάρει, που δείχνει ακόμα ότι δεν έχει προσαρμοστεί, αλλά και αυτός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτούς, κυρίως με τον Φιλανδό, ότι ναι μεν είναι πιο...
0: Τον Ζούμπκοφ λες.
3: Ναι.
0: Ο οποίος όμως παίζει στα άκρα, έτσι.
3: Ναι, ο οποίος όμως και αυτός είναι το ίδιο στυλ, ναι μεν ποιοτικός, καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά στην όλη ανάπτυξη και όταν αμήνεται, δεν έχει αυτή την ταχυδύναμη που παράδειγμα είχε ο Ελίασον στα καλά του. Αλλά σήμερα ειδικά και ο Κοϊτά κινήθηκε σε ρηχά νερά. Βέβαια παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, έτσι, διότι υπάρχει ο άλλος στο γήπεδο που παίζει, πότε όφια θα του δοθεί ευκαιρία ξανά να πάρει Super Cup. Λογικό είχε ο
0: Ελίασον. Έτσι όπως το πάει του χρόνου.
3: Δεν ξέρω, πάντως λογικό είναι ο Όφη να είχε μεγαλύτερο κίνητρο, ναι, μεγαλύτερο πάθος οι παίχτες του. Αλλά μου έκανε εμένα κακή εντύπωση, νομίζω ήταν λάθος του προβολητή μας, που δεν έβαλε το Ούγκρο, το Βιτάλης μέσα. Γιατί, ναι μεν καταλαβαίνω ότι θέλει να δώσει ρυθμό, να έχουν ρυθμό οι παίχτες που θα παίξουν στα δύο ευρωπαϊκά, αλλά νομίζω για κάποιο ημίχρονο, για 30 λεπτά, έπρεπε να μπει ο Βιτάλης. Όταν είδε ας πούμε ότι αρχίζει σιγά σιγά και η ΑΚ χάνει μέτρα, χάνουν οι παίχτες προσωπικές μονομαχίες, νομίζω χρειαζόταν ο Ούγκρος.
0: Απλώς είχε πει και ο ίδιος ο Νικολίτης, συγγνώμη που σε διακόπτω φίλε Μαρκό, ότι δεν ήταν το σημερινό μια πρόβα general ενώπιση των Ευρωπαϊκών. Θέλω να πω, δεν θα δοκίμαζε έναν παίχτη που τον είδαμε και με την Καλυθέα, το δοκίμασε και πέρα. Απλά και μόνο, ναι, επειδή έχει ένα ευρωπαϊκό σημαντικό την επόμενη εβδομάδα.
3: Γι' αυτό λέω, έπρεπε να τον βάλει. Γι' αυτό το λόγο.
0: Με αυτό σου δηλαδή λέω ότι καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να τον δοκιμάσει απλά για να τον δοκιμάσει, επειδή υπάρχει ένα σημαντικό μάτς την επόμενη εβδομάδα. Ήθελε, ναι, να χτίσει πάνω στη λογική του μάτς. Και σίγουρα τον έχει περιορίσει και ο κανονισμός με τις δύο τέτοιο, έτσι.
3: Ναι, αυτό λοιπόν τώρα η ΑΕΚ πρέπει να το κοιτάξει άμεσα, και λέω άμεσα τώρα αυτή την ανταγραφική περίοδο, να μπορέσει να πάρει ένα-δύο παίχτες μικρής ηλικίας, καλούς. Mm. Διότι έρχονται για αγώνες κυπέλλου. Στους αγώνες κυπέλλου δεν θα παίζουμε παράδειγμα Μεγάλεο και Ηλιούπολη, θα έρθουν πάλι όπως την πατήσαμε και πέρσι. Δεν μπορεί στους αγώνες κυπέλλου να έχει το ψυχολογικό βάρος να παίξει με 10 ή 9 παίχτες.
0: Και μπορεί να υπάρξουν και τραυματισμοί, τιμωρίες, τα πάντα.
3: Ναι, επί της ουσίας δηλαδή η ΑΕΚ και στο κύπελλο με τον Όφη που αποκλείστηκε και σήμερα πάλι με την ίδια ομάδα, έπαιζε να πω με 10 παίχτες, να πω με 9. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό η ΑΕΚ να το κοιτάξει άμεσα για να έχει τύχη και στο κύπελλο. Διότι έτσι όπως πάει, με 9 παίχτες κύπελλο δεν παίρνεις. Έτσι να το δούμε λίγο μάκρο πρόθεσμα. Τώρα για το ευρωπαϊκό, για τα δύο ευρωπαϊκά, δεν υποτιμώ καθόλου τη Λεύσκη. Είναι μια δύσκολη αντίπαλος και η ΑΕΚ, επειδή δεν θα έχει και το Βιτάλης στη σύνθεσή της, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και να είναι συγκεντρωμένη, διότι παράδειγμα σήμερα από ένα σημείο και μετά δεν ήταν θέμα δυνάμεων, ήταν θέμα συγκέντρωσης. Αυτά θα να πω και ψυχραιμία, μας πιάσει τώρα πανικός και αρχίσουμε και εμείς την κρίνια και χαλάσει το κλίμα γενικά. Η περιδέωση ατμόσφαιρα για την ομάδα, χρειάζεται ψυχραιμία. Ήταν κάτι το δυσάρεστο το σημερινό, αλλά δεν σημαίνει πως ήρθε η καταστροφή.
0: Σωστός.
3: Έχουμε ολόκληρη τη σεζόν μπροστά μας. Αυτά.
0: Παιδιά. Ωραία, Μάρκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
0: Προλαβαίνει μάλλον έναν. Ωριακά είμαστε, Όχι. Λοιπόν, αφού δεν προλαβαίνουμε, απλώς να ξεκαθαρίσουμε, επειδή το έχουν πει ένα-δύο φίλοι. Ο Αλεξίου ήταν στον πάγκο σήμερα κανονικά. Δεν είχε πρόβλημα. Πρόβλημα αντιμετώπισε, όχι σημαντικό, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας δεν ήταν 100% έτοιμος. Φαντάζομαι, ενώ από άποψη αγωνιστικού ρυθμού, εντάξει, πήρε λίγο χρόνο με την Καλλιθέα μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτά. Καλή επιτυχία αύριο στον ΠΑΟΚ. 9.30 θυμίζω, η Ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Πολλά έχουμε. Και με τα γραφικά θα περιμένουμε ένα πραγματάκια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ήμουν ο Μανώλης Μισουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: γραμμή. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα. Και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
1: Μανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
0: Το φάουλ με τεχνική δυνατότητα της περιοχής από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιος είναι η σκόρα.
1: Ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
1: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστής και πάλι ο Μάγερ στο δεύτερο δοκάρι. Μπαλά περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα.